0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: δύο,
2: βετούζα!
1: Και τρία, βετούζα, βετούζα!
2: Και...

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην Γάη, η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα ψωμιά αεροπλάνα στο σπίτι σου να πάνω, τα κέντα σε κάνα μια παγωγή. Τα ψωμιά αεροπλάνα στο σπίτι σου να πάνω, τα κέντα σε κάνα μια παγωγή.
5: Ανέφηκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφηκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφηκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφηκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφηκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφηκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφηκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Να μεταφράσω.
8: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
9: Φυσικά. Φυσικά.
8: Ε, βέβαια.
9: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
10: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
11: Πάρ' τον, Αρβανιτάκου, πάρ' τον, πάρ' τον. Τσατσάλα του.
9: Δεν κατάλαβα.
11: Αρβανιτάκου, πάρ' τον.
10: Είναι υποχρεωτικό.
11: Γκριμπουγιάννη να τον πάρει.
9: Όχι.
11: Να τον πάρει, όχι, να τον πάρει.
9: Άμα θέλω θα τον πάρω.
10: Όχι, όχι να τον θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
11: Πάρ' τον, Αρβανιτάκου, πάρ' τον.
10: Θα έρθουμε σε επαφή.
9: Εμείς οι δυο.
10: Ε, βέβαια.
11: Πάρ' τον.
9: Δεν μου το είπαν αυτό όταν μου τρέχεις.
10: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
9: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
11: Τώρα.
10: Τώρα.
11: Άρπα τον. Παλάκα, πάρ' τον.
9: Πού.
11: Του.
9: Εδώ.
11: Όρμα. Μπαμπή, φάτ' τον.
9: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
11: Άσε να βλέπε. Μπαμπή, τον πήρε.
10: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
11: Πάρ' τον, Αρβανιτάκου, πάρ' τον. Κατέλα, τον πήρε.
9: Και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
11: Ναι.
9: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
10: Ειδικά η κύρια.
11: Ας να γελάει η Γιώργο
10: Γιάρο. Ας να
9: για να βλέπει καλά.
10: Άρε πουτανιέρα.
9: Τι πουτα.
11: Κουκουνάβα πάρ' το.
9: Κάπου το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάρι σε
11: κουκουνάβα πάρ' το. Δεν κόστα κάτσι εκεί κατά.
10: Σας παρακαλώ επιτέλει. Προσέξτε πως μιλάτε. Σε βασίλει τη δουλειά μου.
9: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
10: Σκάβς συνέχεια. Αυτό το σκάβς. Με τα γερμανικά σας.
11: Λίνου τσαμπάλα και τραμπάλα. Παγγέλα καραπ.
10: Εσείς πάρτε τον.
11: Πάρ' τον. Πάρ' τον, Αρβανιτάκου, πάρ' τον.
10: Με τα γερμανικά σας.
11: Α, είσαι το καλό.
10: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
11: Πάρ' τον, Αρβανιτάκου, πάρ' τον. Πάρ' τον.
9: Δεν πάρε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
10: Ελεύθερο.
9: Εσύ τον παίρνεις.
11: Τον παίρνει, τον παίρνει.
9: Όχι, για να ξέρω με τι.
11: Τον παίρνει, τον παίρνει.
9: Δεν πάρε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
10: Ελεύθερο.
9: Εσύ τον παίρνεις.
11: Τον παίρνει, τον παίρνει.
9: Όχι, για να ξέρω με τι μας γίνεται.
11: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει. Βασίλη, τον παίρνει.
10: Ελεύθερο.
9: Εσύ τον παίρνεις.
11: Τον παίρνει.
9: Ρώτημα, δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
10: Ελεύθερο.
9: Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρω με τι μας γίνεται, δηλαδή.
11: Βασφαλιάρη, τον παίρνει.
10: Εγώ όχι.
9: Αμέ έτσι φέρνει.
11: Όχι. Δεν πάει.
9: Άρα παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν
11: σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
10: Ελεύθερο.
9: Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρω με τι μας γίνεται.
11: Πάρ' τον, Παπαρίζω, πάρ' τον.
10: Εγώ όχι.
9: Αμέ έτσι φέρνει.
10: Εγώ συνήθως τον δίνω.
9: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
11: Κρυμπογιάννη, τον παίρνει. Τον παίρνει.
9: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
11: Δώσ' τον, Βασίλη, δώσ' τον.
9: Μια διαφορά. Μπράβο, Βασίλη. Νίκος, 25 πόντους εκεί πέρα.
11: Ηλία γίγαντα.
10: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
9: Και εσένα όμως. Ναι,
10: αν με καλέσει κάποια άλλη
11: εκπομπή. Γεια σου, ρε, ναι, παλαιολόγου.
10: Εγώ τον παίρνω.
11: Άλκημη γίγαντα.
9: Τον παίρνεις.
10: Όλο, κανένα πρόβλημα.
11: Πάρ' τον, πάρ' τον, πάρ' τον. Μπάμπι, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει. Φιλάκια. Πάρ' τον, κρίτσα, πάρ' τον.
9: Τα μας τρελάνε τούτο, ρε. Ωραία, και τι, τον παίρνεις και τον.
12: Αυτή είναι η δουλειά μου.
11: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει.
12: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
11: Ε, λαμπρό, για σου λαμπρό.
12: Εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα. Βουγκάμε.
11: Βουγκάνε, Αντώνη Μπούρα, βουγκάνε.
12: Λιγού, Παναγία, το κακό μου έβρεπε.
11: Μαλαμάς, μαλαμάς.
12: Εσύ τον παίρνεις το δέα.
11: Ναι, τον έχεις τον κουλουμπό, ρε.
12: Σ' αρέσει.
11: Έμα λαμά, τον κουλουμπό που τον έχεις.
10: Τώρα πλέον ναι.
11: Παπλούκου τον παίρνεις.
12: Το ομολόγω.
11: Ε, Παναγία, μα τράχαλε που είσαι, ρε.
10: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
12: Είναι κάποιο, ήσου να λιγάκι σφιχτός που λέμε.
10: Τρακ.
11: Τρουκ, Αντώνη Μπούρα. Τρουκ. Μπράβο, μπράβο Μιχάλη, μπράβο.
12: Κάναμε στη μάνα και κατάλαβε.
10: Πώς μιλάτε εσείς κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Να μείνω χωρίς δουλειά.
12: Μόνο σιγά τη δουλειά
11: που κάνεις σε λάχανο.
12: Τι δουλειά κάνεις.
11: Παλάκας.
12: Σκάβς.
11: Πού σε παλάκα.
10: Είσαι νόγλωση εδώ.
12: Δεν μου λένε πάρα
11: αχ καλέ κουκουνάβα. Αχ καλέ κουκουνάβα.
12: Φόρα παρτίδα που λέμε. Του παραδέχεσαι.
10: Ακριβώς.
12: Η μάνα σου το ξέρει.
11: Το ξέρει.
10: Ποιο πράγμα.
12: Η μάνα σου το ξέρει ότι εσύ. Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτσε και φυτάς και την πέτσα.
11: Α, μπράβο, πέτατε. Μην αφήνεις τίποτα, Μιχάλη. Ναι.
12: Λέω, η μάνα στο ξέρω, του πας το γράμμα, του
11: φέρεις με τον βουλουκέ. Λέει, Μιχαλάκη μου, λεβέντη.
10: Πιανού γράμμα, κύριε.
11: Πώς είναι, ξάδελφε.
12: Ρε εσύ, η μάνα στο ξέρω, εσύ, ότι το πνίγεις, το κνέλ.
11: Γεια σου, κύπα. Τη Τσαριτσάνη.
12: Ότι τον παίρνει και τον δίνει ο εμπάνω στην ψέμα.
10: Ασφαλώ κύριε Τραμπάκη.
11: Πήγαινε εσύ κύριε.
12: Σοβαρά.
11: Άρα. Και τι λέει η δόλια.
12: Και τι λέει η δόλια.
11: Τίποτα.
10: Τίποτα κύριε Τραμπάκουλα. Τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλα.
11: Μπράβο χάρη. Γρυμπογιά του παρακολουθεί κιόλα.
12: Μάλιστα.
11: Με τρόπο έτσι.
10: Τα καμαρώνει.
11: Να μπράβο. Λομπάρντο. Πού είσαι χρυσό μου.
12: Σου λέει το Λεβέντι που έβγαλα.
11: Γεια σου λέω Λεβέντι.
10: Και το κυριότερο.
12: Δεν το πες.
10: Με χειροκροτεί.
11: Ναι, δημογιώργαντά μου. Ναι, δημογιώργαντά μου.
12: Για να σε διευκολύνει να τον πάρεις καλύτερα.
10: Σας παρακαλώ.
11: Να τον πάρει καλύτερα, Αρβανιντάκο.
10: Με τις χειρονομίες. Σεβαστώ τη δουλειά μου.
12: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις, θα τη σεβαστώ. Τι δουλειά κάνεις. Συγχρονιστείς, δεν συγχρονιστείς.
11: Ασυγχρόνιστο τηλίο.
12: Τι δουλειά κάνεις.
11: Μιχάλη, τι πήγε, τι πήγε.
12: Ήδη. Ήδη. Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχή.
11: Αμά.
12: Σας παρακαλώ. Φύγε από εδώ που θα πεις εμένα ήδη.
10: Είναι δυνατόν να
11: πες του, πες του. Πες του, Βασίλη, πες του.
12: Τι ήδη ρε, ήδη, ήδη, έλα πιάσε εμάς.
10: Τα όνομα, την κλίτσα.
12: Σας παρακαλώ με αυτό
11: που σου
12: εδώ. Θα σηκωθώ να φύγω.
11: Σαλάγατα.
10: Αυτό σας είπα ήδη κύριε Τραμπάκου.
12: Είπες ήδη, τ' άκουσα.
11: Του είπε ο Βασίλης, του είπε.
10: Τι εννοείς εσύ. Σας παρακαλώ με το ήδη.
12: Αυτό που σου λέω.
10: Είναι δυνατόν κύριε Τραμπάκου.
12: Ήδη, ήδη, θα σου πω.
11: Αντώνη Μπούρα, του είπε, του είπε.
10: Αυτά που λέτε είναι αυτανίκουστα.
11: Ανίκουστα σύζυγη φαίνεσαι.
10: Ανίκουστα είπα κύριε Τραμπάκου. Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά.
12: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
11: Σκάβς.
12: Σκάβς.
11: Μπράβο Χριστό. Μπράβο Χριστάκη. Τι πού το βρήκαμε
10: αυτό. Σας παρακαλώ, μας
12: αφήστε.
11: Κάποιοι να φύγει.
12: Σπάς τα νεύρα!
10: Σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα, σας επιστρέψουμε!
12: Γιατί πότε φύγαμε?
11: Φύγαμε τσιλάκα, όχι.
12: Εδώ είμαστε. Πού είμαστε εδώ, γιατί να επιστρέψουμε?
10: Στην κουβέντα να επιστρέψουμε!
12: Γιατί είναι ευρεάζεις!
11: Γιατί είναι ευρεάζεις, Αποστόλη. Μην ευρεάζεις.
12: Γιατί τούτσι έχασε την ψυχραιμία.
11: Α, μπράβο.
10: Συγγνώμη.
11: Α, μπράβο, έτσι.
12: Κάνεις, τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
10: Πώς σκάβς, συνέχεια.
12: Ρε, μας λίγο. Κουρδόνια, τσούλη Ελλάδα, τσέντες, τηλεόραση.
11: Και ο Μπιλ Μπούμπου.
12: Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω εκεί στην εξέδρα, έτσι.
11: Ναι, Μπιλ Μπούμπου.
12: Και βλέπαμε εκεί και αυτές κάνανε νοήματα.
11: Κάνανε νοήματα.
12: Νοήματα, κάνανε έτσι από κάτω.
11: Τον Κιλοτάρχη.
12: Μετά κάνανε έτσι.
11: Μπούμπου.
12: Μετά Ανούρε. Ήθελε δυο.
11: Ήθελε και του Μπάκμαν.
12: Μετά έκανε έτσι, άλλο
10: πια! Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε!
11: Ποιο χειρονομείτε, Βασιλάκη! Αυτές χειρονομείτε, Μιχαλάκη!
10: Εσείς χειρονομείτε!
12: Ποιος κάνας ένα κατάτια που κάθω!
10: Σας παρακαλώ!
11: Και φωνάζαν, τον Αντώνη Μπούρα!
12: Το θεό που πιστεύεις!
11: Ναι!
12: Ολόρθες! Του λώσαν τα κολαράκια, έτσι!
11: Τον Αρβανιτάκο!
12: Έτσι! Και κάνα νοήματα!
11: Τον Μπαλάκα!
12: Πίσω, έτσι! Κάναν έτσι!
11: Του Ασφαλιάρη! Του Μεριντίτη! Του Δημητρούλη!
10: Τι περιμένανε!
12: Επαφή!
11: Του Δημητρούλη!
10: Του
11: Παπαρίζω!
12: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί.
11: Του Σάκη του Τσάκαλο.
12: Πέρα από την ώρα που βγήκαμε
11: κάτω, δεν μα κάνει κυρία.
12: Το χέρι του, απλά στο χέρι του,
11: να το
12: κάνει. Του κάνει έτσι, έτσι, σα παρακαλώ.
11: Τι λέει αυτό,
12: δείτε παρά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σα παρακαλώ, κύριε Τραμπάκη.
11: Δεν τον έκανε έτσι, ηλία.
12: Όπω λέω, δεν έκανε έτσι. Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, θα πει στον πίτσι μου όλοι οι μπάτμιντον.
10: Τι
12: μπάτμιντον. Και εγώ και επί χόρτου.
11: Για σου τάκι.
12: Θα λείψει με τίποτα γλυκοκρεμίδε. Μιτζίθρι.
10: Στον κόσμο.
12: Συκνίδε θα έρθει να φουντώσει.
11: Του Βασίλη του Γουαλαμάρα.
12: Και θα λες είναι βαριά η γλίτσα τη ελιά.
13: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
12: Αυτό
13: που
12: λέω.
13: Που θα πει η κυρία είναι βαριά η γλίτσα. Σα παρακαλώ. Καλά δεν ακούω σκηνοθέτη να ρίξει διαφημίσει. Να ρίξει διαφημίσει.
11: Να ρίξει Βασίλη.
12: Να ρίξει ένα τάκ βουντό. Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες.
11: Ρίξει άλλο. Πώ το λέει.
13: Πώ τάκι βουγκό. Σα παρακαλώ, κύριε
11: Τραμπάκουλα.
13: Μα μου χαλά το σο.
12: Μα μου χαλά εσύ και φέρνει.
13: Μα μου χαλά το σο.
12: Σιγαμό το σο και το σο είναι.
11: Σα
13: παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι δυνατόν με εσά. Καλά δεν ακούω το κοντρόλ.
12: Υπάρχει τα παπάρια με τα κάνει ένα τόπι κοντρόλ.
13: Είναι δυνατόν να το βλέπει.
11: Παπαρά παπάρια. Παπαρά παπάρια.

0: παπάρα παπαριά. Παπαριά, παμπλούκο. Παμπλούκο, παπαριά.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Μπαταριά, ματραχαλέ.
1: Πώς λέμε πιπεριά.
0: Ναι, ματραχαλέ.
1: Πώς λέμε πιπεριά.
0: Ναι, ματραχαλέ. Πάρτε.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Σου μαγνητίζει κι άλλο τώρα. Περίμενε.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Ραφαήλ, την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα.
0: Άι, βγάλτε, ναι.
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Άι, αρβαλιακό. Άι, πιτάκι μου.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Χρήστο.
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα.
0: Πού ρε.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Άιντε, κουτσουμαρικό.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Άιντε, παιδί μου. Άιντε.
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω.
0: Πού.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκι!
5: Δεν ξανατείνω με γαμπρός.
0: Δεν φταίνε τα συμπιθέρια. Έχω δουλειές καρδούλα μου, τα ίσου περιστέρια. Μπράβο, Σάκι! Ήταν τα στήθη σου άσπρασαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Πού λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σου ρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σαπάν, σακάτ, σαδόθη, σακίτη, σαπέρα, σαδόθη, κισακίτη, κισαπάν, κισακάτ. Σμέση, ολούθη, βασιλάκι, γίγαντα. Έλα ρε, Οδυσσέα, γίγαντα.
1: Νικόλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου, τι κάνεις?
0: Κάτσε, hey, Νικόλα είσαι, ρε.
1: Νικόλα, καθήκαμε ρε γαμό το καλό χειμώνα, αγόρι μου, καλό χειμώνα.
0: Τι καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο, τι τηλέφωνο είναι αυτό που έχεις, Νικόλα?
1: Αυτό καινούργιο, πώς το έστειλα ρε φίλε, δεν το έγραψες?
0: Όχι, πότε με το έστειλες?
1: Στο έχω στείλει ρε φίλε, στο έχω στείλει, δεν το
0: έγραψες.
1: Δεν το έχεις γράψει, το είναι καινούργιο, το άλλο δεν το έχω.
0: Άμα, ρε Νικόλα, ρε Αλεξούδη, γίγαντα, τι κάνεις ο παππού, πώς είσαι ρε?
1: Τι κάνεις παλιγάρι μου, είσαι καλά, γερό δυνατός?
0: Ε, Αλεξουδάρα γίγαντα, παιχταρά μου.
1: Φιλαράκι είσαι, μιλάει ο παππούς. Έγινα παππούς, Νικόλα.
0: Έγινες παππούς, είσαι, φίλε μου.
1: Έγινες παππούς, είσαι, έγινα, φίλε.
0: Άμα, έγινες παππούς, Νικόλα.
1: Έγινα παλιγάρι μου, έγινα, έχω μια κοριτσάρα, δύο μέτρα.
0: Η κόρη, φίλε μου.
1: Η κόρη, κόρη, ναι, φίλε, η κόρη.
0: Πρέπει να έγινε, το γεγονότο έγινε αυτές τις μέρες τώρα, ε.
1: Τώρα, την προηγούμενη Τρίτη.
0: Ωραία, μεγάλε Νικόλα Αλεξούδη, παππούς, ρε.
1: Ναι, ναι, ρε, φίλε, ναι, έχουμε, είχα άδεια, είχα άδεια, εγώ είχα πάρει μια εβδομάδα, μετά πήγα και άλλη μία για τη γέννηση η κόρη. Και τώρα ξυπαράμε κανονικά ξανά.
0: Τις καλύτερες ευχές από καρδιάς, Νικόλα Αλεξούδη, γίγαντα.
1: Να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά.
0: Ωραία, Αλεξούδα, ρε, γίγαντα. Πρέπει να με είπε χθες το πρωί, hey, να τον κάνεις νονό, φίλε. Hey, έχει τυλαθεί στο τάλιρο.
1: Σόπα!
0: Έχει χυστεί στο τάλιρο, σου λέω, Νικόλα. Έχει χυστεί στο τάλιρο.
1: Έχω ανάγκη από δάνειο, φίλε. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Πάρ τον, σκίσ' τον, πελέκα τον, τσατσάλα τον. Μην τον αφήνεις τίποτε, φίλε. Σκίσ' τον, σου λέω.
1: Πώς θα πέρες, βαλιγάρι μου, καλά, όλα καλά, ξεκουράστηκες, εντάξει.
0: Δόξα τω Θεώ, Νικόλα μου, όλα καλά, εσύ γερός, δυνατός, όλα καλά, φίλε.
1: Καλά ρε φίλε, να στον αγώνα βαράμε, όπως πάντα. Τα ίδια τρέματα, Λάρισα είμαι, πάω κάτω μεγαλοχώρη Τρίκαλα, φύγει, τα ίδια και τα ίδια.
0: Άρε Νικόλα, ρε παππού μου, λεβέντη, ατελείωτε.
1: Κράτα το τηλέφωνο αυτό, είναι έτσι, αυτό το στείλω, άμα δεν μπορείς.
0: Έγινε Νικόλα μου, έγινε φίλε μου Αλεξούνταρε, έγινε φιλαράκι μου.
1: Την καλημέρα μου, φίλε, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλό χειμώνα να έχουμε και.
0: Ωραία, καλό φθινόπωρο, συνεχίζει το καλοκαίρι, Νικόλα, συνεχίζεται.
1: Βάρα, Νίκο, βάρα, γόρι μου, βάρα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
0: Να σε καλά, Νικολάρα μου, να σε καλά, καλό μήνα.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα, παλικάρι.
0: Και εγώ, Νικολάρα, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Θα τα λέμε, παλικάρι μου, ναι, καλημέρα από μένα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικολάρα μου, γεια σου, φίλε μου, γεια σου, Νικολάρα μου, γεια σου. Νικολάρα αφήνω και Νικολάρα πιάνω και τι Νικολάρα. Παρακαλώ. Κυρβαλιώτη! Πού του φέρνει? Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ!
2: Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ, καλημέρα!
0: Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ! Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ!
2: Καλώς όρισες,
0: καλώς σε βρήκα, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ! Τι κάνεις που είσαι, Κυρβαλιώτη μου!
2: Καλά, δεν ήξερα, μου λέει ο Λαμπόδα, χάρη τυχαία, βρεθήκαμε, μου λέει. Όχι, λέει, ξεκίνησε χθες, δεν τον άκουσες, όχι, δεν τον
0: άκουσες. Χθες το πρωί ξεκινήσαμε, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ, Λεβέντη και Καραμπουζουκλή μου.
2: Όπως κοιμήσεις εδώ στα παζάρια στη Λασόδα, ξεκινήσαμε χθες.
0: Όπως ξεκίνησε το μεγάλο παζάρ στα Λασόδα, ωραία.
2: Και εσύ χθες που ξεκίνησες, είχε και κουμαρουπάζαρο η Λασόδα.
0: Ρε, αυτό τον έλεγα, με ποιον μίλαγα και χθες, κύριε φίλε, και λέω, όχι, δεν είναι κουμαρουπάζαρο τώρα, ρε. Α, έχει κανονικά και με τον νόμο, ε.
2: Ναι, αλλά σου λέω, Σταύρακα, σε λυπη μόνο.
0: Όπω ρε φίλε, μιλά, πουλά γουμάρια, Νίκο.
2: Φουλ.
0: Πουλά γουμάρια. Ρε.
2: Δεν θα τα λέμε γουμάρια, πως, γαϊδούρια.
0: Ποιος με έλεγε χθες ότι πέρασε από εκεί και γνωριστεί, ο Ραφαήλος Ζησαρός.
2: Ναι, έχει περάσει προκαιρό, ναι, ναι, γνωριστήκαμε.
0: Πέρασε ο μεγάλος γίγαντας Ραφαήλ, λέει, γιατί γνώριζε τον παπά του. Είναι ο γήπας της Τσαριτσάνης, φίλε μου, Νικόλα. Βαλιώτη.
2: Ναι, ο Ραφαήλ είναι.
0: Ο Ραφαήλ είναι μεγάλη μορφή, φίλε. Ο γήπας της Τσαριτσάνης, φίλε. Το πελεκάι δεν αφήνει τίποτα, φίλε μου, Νικόλα, Βαλιώτη.
2: Ναι, φίλε μου, ναι.
0: Τι κάνουμε, πώς θα περάσαμε, κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ.
2: Εντάξει, φίλε, ήσυχα.
0: Όλα, τι κάνει εκεί πέρα τα λεπίδωμα, τι κάνει ο κείμενο τη Ελασσόνα επιστήμονα, ε.
2: Μια χαρά, όλοι.
0: Όλοι στην τρίχα.
2: Όλοι στην τρίχα.
0: Τον κυλοτάρχη πως τον είδες χθες τον γήπα του Ολύμπου.
2: Άνετος.
0: Άνετος. Βαρβάτος.
2: Βαρβάτος. Είχε και ο Νιό.
0: Άμα ξέρεις ότι γίνεται κουμπάρος.
2: Α, όχι, δεν ξέρω.
0: Έγινε κουστούμια, φίλε, να πάθεις πλάκα, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ.
2: Ναι.
0: Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον τεράστιο Ηλία Ζαβλιάκη που βάζει το νερό στα βλάκι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα αποδίδω.
0: Ο οποίος Ηλίας Ζαβλιάκης την Παρασκευή 4 του μήνα, φίλε, μεγάλη εκδήλωση πάνω στο αεροϊκό και ιστορικά, αμπελάκια, μεράνια, χελιδόνι, φίλε μου, θα γίνει πανικός. Ηλίας Ζαβλιάκης, Σάκη Τζιλάκας.
2: Sold out, Ηλίας, sold out.
0: Sold out θα γίνει στα μπελάκια, φίλε μου. Χαμός την Παρασκευή το βράδυ, φίλε μου, καλέ Ηλίας Ζαβλιάκη, γίγαντα. Κυρβαλιώτη, όλα καλά, ρε.
2: Όλα καλά, φίλε, μπαίνουμε τώρα, δόξη, φορτώνουμε.
0: Άντε, άντε με το καλό, φίλε μου, εκείνο του...
2: Είναι, φίλε, άντε.
0: Εκείνο του καψούλι, εκείνο του λάχανου, εκείνο του, πώς να το πεις, φίλε μου, τι, ο Μπρούτλας τι κάνει.
2: Άρα, καλά είναι, μου έχω και όλα του,
0: Αχαλέκο, αχαλέκο, αλέκο.
2: Ναι, ναι.
0: Να σε καλά, Κυρβαλιώτη μου.
2: Έγινε,
0: τα λέμε, καλημέρα Κυρβαλιώτη μου, Λεβέντη, γίγαντα. Ωραία, μεγάλε, Βαλιώτη Σκάργα. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα, τον Ανίφουλο Δερβάη, Φτσόλο, Δημιλίκη, Νιν, Κόρε, Κόρη και Τσιχλιά. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Αποστόλη. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός
3: Γιώργος Βλαχόπουλος, στιχουργός που λάζα.
0: Στιχουργάρα μου.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ για το γλυκό.
0: Ήτανε καλό το παγωτό, στιχουργέ.
3: Ναι, και την εγγονή μου, κόρη μου.
0: Ήταν μεγάλο.
3: Ένα κιλό
0: ήταν σίγουρα ένα κιλό. Δίκατε, στιχουργέ μου.
3: Ένα κιλό, εγώ έφερα λίγο βιντεού ζάχαρο.
0: Πώς τα πέρασες χθες που είχες τα γενέθλιά σου στη γουγιά μου.
3: Κουνιακά.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα.
3: Ναι, καλημέρα Βαγγέλα Καραπιάλα.
0: Στη γουγιά το Σπύρο.
3: Κοπέλα μου λέει Σπύρο και το χωράφι είναι Σπύρο.
0: Μπράβο στη γουγιά μου, μπράβο. Στη γουγιά.
3: Να σου πω κάτι άλλο, Νίκο.
0: Για πες.
3: Έχουμε ένα αυτοκίνητο.
0: Έχουμε ένα αυτοκίνητο.
3: Και δεν έχει ρόδες.
0: Είναι χωρίς ρόδες.
3: Ναι, και έχει πόδια.
0: Το αυτοκίνητο αντί για ρόδες έχει πόδια.
3: Να πει τον πύργο σου λέγω πως ονομάζεται.
0: Κάτσε ρε στο κάτσε λίγο τώρα, κάτσε λίγο να συντονιστώ λίγο, να καταλάβω τώρα λίγο, περίμενε. Είναι ένα αυτοκίνητο και δεν έχει ρόδες.
3: Ναι.
0: Και το αυτοκίνητο έχει πόδια.
3: Ναι.
0: Πόσα πόδια έχει σιγουριέ.
3: Τι σημασία, πως ονομάζεται.
0: Α, κάτσε, γιατί ρόδες το αυτοκίνητο έχει τέσσερις ρόδες. Μπορεί να έχει. Μπορεί να έχει και περισσότερα πόδια.
3: Νομίζω όχι.
0: Όχι,
3: Ιδρονικά.
0: Λοιπόν, και κάνεις την ερώτηση τώρα στον πύργο ελέγχου στη Γουργέ. Πώς ονομάζεται το αυτοκίνητο που δεν έχει ρόδες αλλά έχει πόδια.
3: Ναι.
0: Για να δούμε.
3: Τι μάρκα είναι.
0: Τι μάρκα είναι.
3: Πώς μπορούμε να το ονομάζουμε.
0: Αρβανιτάκους. Μισόλε, Πολυξενούλα μου!
4: Καλημέρα.
0: Καλώς την Πολυξενούλα μου την Χρυσή. Καλημέρα, κούκλα μου. Καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι.
4: Χρόνια πολλά στον Τυχουργό για χθες.
0: Στη Γουργία χρόνια πολλά, χιλιόχρονος λέει Πολυξενούλα για τα γενέθλια. Ευχαριστεί πάρα πολύ. Ευχαριστεί πάρα πολύ ο Στιχουργός.
4: Και τη Μαρίνα του Τουτολίδη να τη χαίρεται ο Τουτολίδης.
0: Χέσκι σου τάνιερο, κυρία αγαπητή μου Πολυξένη.
4: Λοιπόν, άκου, αυτό το αυτοκίνητο λέγεται πουδωρο αυτοκίνητο.
0: Αυτό λέει Πουλεξινούλα, λέγεται πουδωρο αυτοκίνητο στη Γουργία.
4: Όχι. Αρκούδο αυτοκίνητο.
0: Όχι αρκούδο αυτοκίνητο, πουδωρο αυτοκίνητο. Όχι, λέει ο Στιχουργός.
4: Και να
0: σπάει. Δεν ακάτσουμε και να σκάσουμε τώρα.
4: Α,
0: μπράβο, δεν ακάτσουμε και να σκάσουμε.
4: Λοιπόν, και στον Αλεξούδη να του ζήσει η εγγονή. Να τη δει.
0: Έγινε παππούς ο Νικουλάκης ο Αλεξούδης του Χρυσό μου. Έγινε παππούς. Ναι.
4: Να του ζήσει και να την καμαρώσει όπως θέλει αυτή. Λοιπόν, τώρα εκεί στην Ελασσόνα που είναι παζάρι.
0: Και γουμαροπάζαρο έχουμε πολύ ξινούλα. Και γουμαροπάζαρο, πολλά γουμάρια.
4: Έχω χάσει κι εγώ ένα γουμάρι μου στο είδο Βαλιώτης. Σιόκα του λένε.
0: Ω, μάνα, για κοίτα κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ, μη βρεις το γουμάρι σου πολύ ξινούλας.
4: Λοιπόν, άκου και κάτι ακόμη.
0: Έλα.
4: Ο Μπούτλας είναι μια χαρά γιατί πήραμε τον Μπουέρτα. Λοιπόν, άιντε χαιρετίσματα. Εσείς οι υπόλοιποι.
0: Είναι καλά ο Αλέκος.
4: Αυτή τη στιγμή που είδαμε τον Μπουέρτα είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Και αυτός και ο Σάκης Ζήλων και ο
0: Άντρα. Αμάν, αμάν, στρώσαμε κουβέρτα. Αμάν, μου λεξιδούλα, στρώσαμε κουβέρτα. Στρώσαμε κουβέρτα. Άιντε, μου λέει.
4: Στρώσαμε κουβέρτα και πήραμε Μπουέρτα. Λοιπόν, άντε, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, μανάρε μου, καλημέρα, καλημέρα. Στη Γουργέ, το Σπύρο.
5: Κοπέρα, μου λέει Σπύρο. Και τον Μπουέρτα, Σπύρο.
0: Μήπως λέγεται πεζό στη Γουργέ.
5: Αυτός
0: είσαι ο Γιώργος Λιάρος το βρήκε. Γεια σου Γιώργο Λιάρο γίγαντα. Μεγάλε Γιώργο Λιάρο γίγαντα. Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά Βασιλάκη μου. Καλημέρα. Καλημέρα στη Γουργέ. Να αφιερώσουμε το καντάρι στη Φάρμα Νότα, στη βραβευμένη μεγάλα ημέρας γιαούρτι και κρέμα special που λέει και ο Ντινός. Για πες το καντάρι.
5: Τα λόγια δεν είναι πολύ βαριά. Δεν θα σκόνει το κατάρι πια.
0: Αλούρε Αρβανιτάκο.
5: Αλούρε ουστ.
0: Ουστ. Καλημέρα, καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από το μεγάλο πιλότο, τον καπετάν Γκρυμπουγιάννη του Γίγαντα. Πιλότο μου.
6: Τον παίρνει, Νικόλα. Ναι, ναι.
0: Τον παίρνει.
6: Φυσικά, τον παίρνει. Ναι,
0: τον παίρνει, τον παίρνει.
6: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Γίγαντα. Νικόλα. Δεν έχω καμιά επικοινωνία, φίλε. Το έκαψε τελείως.
0: Του καμένο είναι τελείως. Καμένο, καμένο, καμένο.
6: Αρβανιτάκο. Τον παίρνει, τον παίρνει. Τον παίρνει, τον παίρνει.
0: Στην Γουργέ τον παίρνει ο Αρβανιτάκος.
5: Φουλ.
0: Φουλ. Τον παίρνει φουλ, λέει ο Στιγουργός. Γεια σου, Αντώνη Μπούρα. Τε, άσπρα μούρα, μα. Για να το μου και το παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Α! Α!
7: Καλή χρονιά σου έχουμε.
0: Κυρία Νίτσα. Α! Πού είσαι, ρε κυρία Νίτσα.
7: Εχθέ δεν μπορούσα να σε πάρω. Τώρα εδώ θα κρατήσω κανένα.
0: Γιατί, κυρία Νίτσα.
7: Δεν μπορούσα να σε βγάλω.
0: Α, γίνεται το χαμό, γίνεται το πανικό, κυρία Νίτσα μου χρυσή. Τι κάνει, κυρία Νίτσα μου χρυσή. Πώς είσαι λεβέντη σάβου!
7: Να το ζήσει το μωρό την Αλεξούδη.
0: Τι κάνεις κυρανίτσα μου, πώς είσαι!
7: Δόξα το Θεό. Δόξα, δόξα, δόξα.
0: Έχεις πολλά χαιρετήματα από το Φάνη Κουκουνάβα.
7: Α, συναντηθήκαμε.
0: Συναντήθηκες με το Φάνη κυρία Νίτσα.
7: Ναι.
0: Πού συναντήθηκες.
7: Αφού ξέρεις που πηγαίνω και...
0: Κυρία Νίτσα, έγινε και γνωριμία με τον πρόεδρο.
7: Ναι, τώρα αυτός το είχαμε με τον Καμέα ήταν.
0: Α, συναντηθήκατε έξω με τον μεγάλο καταδρομέα Απόστολο Καμέα, ο οποίος ήταν παρέα με τον πρόεδρο. Ναι.
7: Να σε πω την αλήθεια, δεν τον θυμάμαι ότι πρόεδρο είναι άνθρωπο.
0: Δεν τον θυμάσαι καν τον πρόεδρο, κυρία Νίτσα μου. Έτσι όπως τον είδες, δεν είδες λεβέντης, έτσι κορμοστασιά, έτσι.
7: Να είναι γερός και ό,τι θέλεις, όταν τον χαρίσεις.
0: Πώς πάντα και έτσι, κυρία Νίτσα.
7: Να μην ξεχάσω. Κυρία Μαρία, θέλω να με πάρεις τηλέφωνο. Κάτι θέλω να χαιρετήσω.
0: Κυρία Μαρία, η κυρία Νίτσα λέει, ποιος είναι αυτός, αγαπητέ μου Σάκη Τσιλάκα. Αμάν, στη Χουργέ.
5: Λέει.
0: Βρέθηκαν φανάρια, λέει, στον ουρανό μεταξύ Λάρισας και Αθήνας, λέει ο Σάκης ο Τσιλάκας.
5: Α,
0: κατ' όλα τα πόδια. Πέσουν, στη Χουργέ, για πέσω και πάλι αυτό που σου είπες. Πώς σου είπες, στη Χουργέ μου. Συνεχίζουμε κυρία Νίτσα μου, ναι, ναι, ναι. Αγαπητή μου κυρία Μαρία, η κυρία Νίτσα σε καλεί να την πάρεις όπως και δίποτε τηλέφωνο, έτσι. Και γιατί δεν την παίρνεις εσύ κυρία Νίτσα. Κυρία Νίτσα, γιατί εσύ γιατί δεν την παίρνεις.
7: Την πήραμε την πρόσφατα.
0: Α, την πήρες και δεν τους ήκουνε. Λοιπόν, η κυρία Μαρία να πάρει ένα τηλέφωνο την κυρία Νίτσα, διότι η κυρία Νίτσα θέλει να τη ρωτήσει κάτι. Θέλει κυρία. Θέλει να τη ρωτήσει όπως και τίποτε κάτι, αγαπητέ μου. Χαιρετήματα πολλά από τον Απόστολο Καμέα. Από τον Αποστολάκη τον Ταϊλιάνη του Λεβέντη μας. Γεια σου Νικήτα, Νικήτα, πιάσου Νικήτα. Για να δω λίγο τι λέει ο Καραγιώργος. Καραγιώργο, πού είσαι.

0: το ξέρεις, εντάξει.
1: Μπράβο, κυρανίτσα μου, έτσι θέλω. Λεβέντισα και καραμπουζουκλού. Καλό φθινόπωρο να έχουμε με υγεία, κυρανίτσα μου, λεβέντισα. Μπουμπουλίνα μου, ματώ μαυρογένου. Ναι. Πες τα, κυρανίτσα μου, πες τα. Γεια σου, Τόμας. Γεια σου, Τόμας, κυρανίτσα μου. Α, κυρανίτσα μου. Να είσαι καλά, καλημέρα, κυρανίτσα μου, Χρυσή. Αχ, κυρανίτσα μου, λεβέντησα. Άρε, κυρανίτσα, για περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Ε, βάιο. Πού τους, αμάν, τι έγινε, ρε. Κάτσε εδώ, γιατί τα έχουμε κάνει όλα, φιλαράκι. Βάιο. Μπαχ, Χριστός και Παναγία, για λίγο. Να εφαρμόσω. Στιγουργέ!
2: Να πω κάτι.
1: Για πες κάτι μέχρι να φτιάξω το σύστημα εδώ να δω. Να το. Έλα, Βάιο!
3: Ο Βάιμπερ πάει μια φωτογραφία να δεις το μεγάλο. Ποιος είναι μεγάλος.
1: Καλημέρα, φίλε μου Βάιο, και καλό φθινόπωρο και καλό μήνα. Μου έστειλες φωτογραφία. Ποιον μου έστειλες φωτογραφία, Βάιο μου?
3: Άνοιξε και τα δεις.
1: Να ανοίξω. Αμάν! Πού είσαι σήμερα, Βάιο μου, ψηλά από την Νίκη, αλεβέντη μου.
3: Γραμμή νούμερο 1.
1: Έχουμε κουκουνάβα.
3: Κουκουνάβα, ναι, είναι εδώ. Μέχρι 5 Σεπτεμβρίου θα είναι εδώ.
1: Μέχρι 5.
3: Μετά πάει για στα Κιόνια.
1: Μετά που πάει το φάνη του κουκουνάβα, Βάιο.
3: Πάει στα Κιόνια διακοπές.
1: Πάει διακοπές μετά το φάνη του κουκουνάβα. Έχουμε παλάκα.
3: Παλάκα δεν ξέρω, δεν την είδα.
1: Παπαρί.
3: Παπαρίζω την απόγευμα.
1: Παπαρίζω στην απόγευμα. Ωπα, μεγάλε. Έχουμε Γιώργο Λιάρο Κάργα.
3: Ναι, ναι.
1: Πώς θα περάσαμε, φίλε μου, Βάιο, ψηλά από την Νίκαια?
3: Καλά. Εδώ.
1: Όλα καλά. Τώρα είμαστε κανονικά και με τον νόμο σε επάρξεις, φίλε μου, Βάιο, ψηλέ. Λοιπόν, αγαπητέ μου Βάιο, πηγαίνω να ανοίξω για να δω τι θαύμα μου έστειλες. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλό μήνα και καλό φθινόπωρο, Βάιο μου. Καλημέρα, Βάιο Λεβέντη, καλημέρα. Κώστας Κάτσι, Στιγουργέ. Στιγουργέ, αφιέρωσε λίγο στο φίλο μου τον Κώστα τον Κάτσι και στον Θανάση τον Ασιάρα, τον Λεβέντη. Γεια σου, ρε Θανάση, Ασιάρα, γίγαντα. Το καντάρι, Στιγουργέ, το καντάρι. Αλλούρε! Γεια σου, κυρατούλα, καλημέρα, χαιρετίσματα έξω από τον... Ναι, για να δω τη μέση του Βάιους. Αμάν! Αμάν! Φίλε μου Βάιο! Ναι. Καλημέρα στο γενικό αρχηγό, φίλε μου, έτσι, μπράβο, του Αγίου Γεωργίου Αμπελακίων. Τον ένα και μοναδικό, φίλε μου Βάιο, έτσι, το καμάρι μας, τον αγαπημένο μας Ηλία, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, λεβέντα, άνθρωπε Νίκο.
1: Αμάν! Κύριε Στέφανε!
4: Πώς καλοξημέρωσε, λεβέντη μου.
1: Καλημέρα, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Καλημέρα, πυροβόλο των τρικάλων της ηρωικής Καλαμπάκας και των ιστορικών μετεώρων. Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
4: Καλημέρα και στο Γιώργο.
1: Γιώργο!
5: Στέφανε.
1: Καλημέρα του κύριου Στέφανε.
5: Στέφανε.
1: Στιγουργέ. Μου λέει ο Μιχάλης, λέει, το Ζάκα Ζούκα, λέει, το ξεχάσαμε τι, μπρε. Το Ζάκα Ζούκα, λέει.
5: Ζάκα Ζούκα.
1: Πες τα, Στιγουργέ μου, γίγαντα, το σφύρο!
5: Κοπέλα μου, λέει σφύρο και το φοράς ένα σφύρο.
1: Μπράβο, Στιγουργέ μου, μπράβο! Μπράβο, Στιγουργέ. Κύριε Στέφανε, τι γίνεται, πώς είμαστε, ε?
4: Πολύ ωραία, ζέστη έχουμε, Νίκο, πολύ.
1: Ζεστούλα, ρε, κύριε Στέφανε, τι είναι αυτό με τη ζέστα φέτος, ε?
4: Πού ξέρω, μας εκδικείται ο Θεός τίποτα.
1: Πού να ξέρω, ρε, τι γίνεται, ρε, κύριε Στέφανε, λεβέλη μου. Τι κάνετε, τρίκαλα, πώς είναι, κύριε Στέφανε?
4: Καλά είμαστε, μωρά, και ετοιμάζονται τώρα για το μείον των ξωτικών ρόλων. Εδώ φτιάχνουν διαμερίσματα να τα νοικιάσουν από τώρα.
1: Από τώρα ετοιμάζεστε για το μείον των ξωτικών, κύριε Στέφανε?
4: Παλεύουν όλοι εδώ να φτιάξουν τα διαμερίσματα.
1: Τι λες, ρε, κύριε, εμείς ετοιμαζόμαστε για το μπαζάρ, κύριε Στέφανε.
4: Και εμείς έχουμε μπαζάρ τώρα τις 14.
1: Πότε, 14 του μήνα τώρα,
4: ναι,
1: του, ναι, Σεπτέμβρη.
4: Λίγες μέρες, ναι, του Σταυρού, ναι.
1: Έχετε καλό μπαζάρ εκεί, κύριε Στέφανε?
4: Όχι όπως παλιά,
1: ε.
4: Τώρα χάλασαν τα... Κάθε μέρα μπαζάρ έχουμε τώρα, Νίκο.
1: Κάθε μέρα μπαζάρ, κύριε Στέφανε. Η οικογένεια όλη καλά, ο γιος,
4: όλοι καλά.
1: Η νύφη εκεί πέρα όλη καλά, κύριε Στέφανε. Τα κουνάκια όλα καλά.
4: Όλοι καλά.
1: Α, μπράβο.
4: Καλημέρα και στο Ραφαήλ.
1: Τι θα μας παίξει σήμερα, ρωτάει η κυρία Μαλία μου.
4: Θα σας πω την άσπρη βαμπακιά, επειδή περιμένουν τώρα και αγρότες να μάθουν και τα βαμπάκια σε λίγο καιρό.
1: Τι θα μας παίξεις, κύριε Στέφανε, λέει και η κυρία Αντίνα.
4: Τώρα δεν έχω την κιθάρα εδώ.
1: Δεν

0: Νικολάκη.
1: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, για μια ακόμη φορά έσκησες, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Μπράβο και πάλι μπράβο κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Πυροβόλο τον τρικάλων. Γίγαντα.
0: Νίκο, το αφιερώνω και στην κυρία Σούλα.
1: Αφιερωμένο τον κύριο Στέφανο.
0: Και στην κυρία Νίκη και στην Πολυξενούλα μας.
1: Special, γεια σου Αποστόλη, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Μαμάτα, γεια σου Τάκη. Για το φίλο μου τον Γιάννη τον ZM special αφιερωμένο και για το Μάκη, γεια σου. Κύριε Στέφανε, είσαι αρχηγός, μπράβο.
0: Εσύ είσαι ο πρώτος αρχηγός.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Στέφανε σήμερα που είναι Τετάρτη μέρα του Αντουάρτη που τον έχουμε σαν το κατάρτη και ακούσαμε την... πώς την είπαμε? Την άσπρη βαμβακιά. Έτσι ακριβώς κύριε Στέφανε. Μπράβο, μπράβο.
0: Καλησμένο και στο Λάζο και στο Χάρη.
1: Ακριβώς κύριε Στέφανε.
0: Γεια σου μα... και πάλι αύριο.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Νίκο.
1: Ε. Yeah.
2: Αμπούμε καλημέρα στο Γιαννούκα.
1: Καλημέρα και χαιρετίσματα. Στη Γουργιά. Yeah. Το Καντάρι λέει ο Αποστόλης.
2: Καλό, είσαι πολύ βαριά να σπάει Καντάρι πια.
1: Μπράβο, στη Γουργιά μου άξιο. Ο αμάν, ποιος είναι?
3: Και ο καθιερωμένος αγιασμός για την καλή χρονιά.
1: Μισόλο.
4: Πολύ σεβασμός. Πάνω από όλα υγεία
1: μου, σε παρακαλώ.
3: Γενικός αρχηγός αναλάβατε. Τι είναι εκείνο έτσι που σας έκανε, σας κέντρισε το ενδιαφέρον έτσι ώστε να μπείτε στη θέση αυτή του γενικού αρχηγού?
4: Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Να έχουμε μια καλή χρονιά, χωρίς σεβασμούς.
1: Ναι, Ηλία μου, ναι, γίγαντα, ναι, ναι.
4: Είπα να βοηθήσω το χωριό μου.
1: Μπράβο, Ηλία.
3: Οποίο... Είστε από εδώ λοιπόν, έτσι.
1: Από τα μπελάκια, ναι, ναι.
3: Από τα μπελάκια, ναι. Να πούμε ότι η ομάδα θα...
1: Ηλίας ρε, Ηλίας, υπερπολιτελείας. Μπράβο Ηλία, παρακαλώ.
5: Άκουσαμε και ζωντανά τώρα, καλημέρα.
1: Ηλία μου, αμά, Ηλία μου, χίλια χρόνια θα ζήσεις φίλε μου Ηλία. Με τα βρεπάκας εργαλεία φίλε μου Ηλία.
5: Καλημέρα.
1: Εν τω μεταξύ Ηλία μου, αγαπημένε μου φίλε Ηλία Ζαμπλιά και άρχοντα. Φίλε μου. Μου έστειλε, με πήρε ο Βάιος ο Ψηλός και με έστειλε το βίντεο. Ο Ηλίας ο Αλίγκας. Λοιπόν, κάτσε να δεις, περίμενε τώρα πώς με το στείλα. Μισό λεπτό, γιατί παρεμβαίνει και ο άλλος εδώ πέρα, παρακαλώ.
6: Δεν είπε πολλά, δεν είπε.
1: καλημέρα τον κύριε Πρόεδρε.
6: Τον κατέβαλε το άγχος, δεν είπε αυτά που ξέρουμε.
1: Για πες μας εσύ, Σάκη.
6: Να ξαναμιλήσω ακόμα μία φορά, χωρίς άγχος και χωρίς φοβό. Αλλά με πάθος.
5: Είπαμε κάτι το αγροτικό μας.
1: Έτσι ακριβώς φίλε μου Σάκη Τσιλάκα, για να μαθαίνεις. Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, αγαπημένε μου φίλε, καλημέρα και καλό φθινόπωρο Ηλία μου.
5: Καλό φθινόπωρο, να είμαστε καλά και τίποτα άλλο Νίκο.
1: Τι κάνεις φίλε μου Ηλία, άρχοντα.
5: Τον αγώνα εδώ, παλεύουμε τα θηρία.
1: Παλεύουμε με τα θηρία φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Και επαναλάβουμε, μάλλον να το πούμε γιατί το είπα και πριν, αγαπητέ μου Ηλία, την ερχόμενη Παρασκευή, 4 του μήνα.
5: Αύριο,
1: Παρασκευή, ναι. Μεθαύριο, σήμερα Τετάρτη, μέρα το Αντάρτη, ναι. Που λέει και ο φίλος μου ο μεγάλος Λουτσαμπάλα και Ταραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Την Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση της ομάδας στα ιστορικά και ιστορικά μπελάκια με τη μεγάλη φωνάρα εδώ πέρα της περιοχής Τυράνια Χελιδόνη.
5: Να έρθείτε κύριε Νικόλα μου, ξένα έρθείτε.
1: Κυριλία μου, είμαστε πολύ συγκινημένοι φίλε μου. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι αγαπητέ μου Ηλία Σαβλιά και άρχοντα.
5: Δεν να περάσουμε καλά και τίποτα άλλο. Μόνο αυτό μας είναι Νίκο.
1: Πες τα φίλε μου, πες τα φίλε μου. Καλημέρα και χαιρετήματα έχεις από Άλκη Παλαιολόγου.
5: Να είναι καλά. Τον έχω πλάσει τα μπελάκια φέτος δύο φορές.
1: Αμάν, καλημέρα Φάρμα Καρανίκας.
5: Πώς είσαι δάσκαλε Καρανίκα.
1: Χαιρετήματα πολλά έχεις από τον κουμπάρο. Είδες το μεγάλο γίγαντα, τον ατελείωτο φίλε μου, το φοβερό και τρομερό κιλοτάρχη, το γήπατο Ολύμπου με κουστούμι.
5: Τι λέει, μπορεί να τον είδε, αλλά δεν πέξει. Τι να σου πω τώρα.
1: Αγαπητέ μου Ηλία, πήγε και του έκανε μια κουστούμια ο Προκόπης φίλε μου, να πάθεις πλάκα.
5: Έτσι, ωραία.
1: Γίνεται κουμπάρος στις 20 του μήνα στα Σέρβια Κοζάνης φίλε μου, με το σύνθημα το οποίο θα είναι και σε πανό εκεί πέρα, για να μην σου γίνω βάρος, μπορώ να γίνω και κουμπάρος.
5: Να είναι καλά το παιδί, να είναι καλά ρε παιδί, να είναι καλά. Όλος κόσμος να είναι καλά, Νίκο.
1: Άρα φίλε μου Ηλία, έτσι, Παρασκευή 4 του μήνα, Μιχάλη. Παρασκευή 4 του μήνα, φίλε μου, κάργα στα ηρωικά και ιστορικά μπελάκια, έτσι. Θα παρευρεθεί και ο Θείος Λόρδη, ο οποίος θα διακόψει τις διακοπές του, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη.
5: Να είμαστε καλά, όλοι πρόσδε να έρθουν.
1: Έτσι, μπράβο, Ηλία μου.
5: Να περάσουμε καλά.
1: Έτσι, μπράβο, φίλε μου, Ηλία, άρχοντα!
5: Και
1: σε δεν το συζητάμε, φίλε μου Ηλία. Δεν το συζητάμε, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
5: Καλημέρα μου. Να είμαστε καλά.
1: Καλό φθινόπωρο με υγεία, Ηλία, φίλε μου.
5: Υγεία, τίποτα άλλο. Υγεία, καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Ηλία μου. Καλημέρα. Ηλία υπέρπολη τελεία, φίλε μου. Ηλία υπέρπολη τελεία. Στέλιο!
7: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Καλημερίζουμε το ρεκόρ νέο περιβόλι. Το μεγάλο γίγαντα. Στέλιο Δαρδακούλη. Καλημέρα, Στελέρα, γίγαντα.
7: Καλημέρα, ρε φίλε, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε σήμερα, Τετάρτη, που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, μέρα το Αντάρτη, φίλε μου, Στέλιο Δαρδακούλη.
7: Τα πάντα.
1: Ούλε Στελάρα γίγαντα, ούλε ξεδιπλό σου Στελάρα γίγαντα, σκίσου όλου.
7: Οι δουλίτσε δεν τελειώνουν καμιά φορά εδώ.
1: Καλημέρα, χαιρετίνημα του Απόστολο Καμέα τη καρδιά μα, ο καταδρομέα, φίλε.
7: Καλημέρα στο φίλο μου του Καμέα εκεί.
1: Άμα τον δει, φίλε, έχει 5 γραβάτε μαζί. Αλλάζει κάθε ώρα και γραβάτα, φίλε μου, Στελάρα Δαρδακούλια. Πάνε φλάκα, ρε φίλε, δεν παίζει με τίποτα.
7: Είπαμε, ο φίλο σου να είναι κουκέτα, πόσο του κάνουμε.
1: Καλημέρα, Νικήτα, πιάστο και κοίτα. Ολέ!
7: Καλημέρα και στην Νικήτα και στο φίλο του Τζιπέτο που τα είπαμε χθες.
1: Α, τι κάνει ο χρυσό μου Τζιπέτο, τι κάνει το μανάρι μου, πώς είναι το πουλάκι μου.
7: Ψάχνει να βρει βιόλες αυτός.
1: Βιόλες, είχαζω βιόλες.
7: Όπου υπάρχει κλαρίνο είναι από πίσω Τζιμπέτο. Ρε φίλε,
1: δεν παίζει με τίποτα, πού τα βρίσκει κάθε μέρα κλαρίνο από εδώ, κάθε μέρα ρε.
7: Άμα τον πάρει τηλέφωνο και του πει πού έχει κλαρίνο, σε κατατοπίζει κατευθείαν. Εκεί έχει αυτό το Σάββατο η τάδε ορχήστρα. Δεν τον ξεφέρει τίποτα.
1: Μπαμ, ρε φίλε. Μπαμ, μέσα σε όλα, φίλε μου, Στέλιο, θα τα κουλήγει κατά.
7: Όπω ήταν παλιά που έλεγα την ώρα, ποιο ήταν που παίρναμε το 121, παίρναμε και μα λέγανε την ώρα.
1: Το 131 πρέπει να παίρναμε, Στέλιο.
7: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Το 131 πρέπει να παίρναμε και μα έλεγε την ώρα και το 111 και τα αποτελέσματα το προβό.
7: Έτσι είναι και φίλος ο Τζιπέτο. Πάρ' τον τηλέφωνο, πες που έχει κλαρίνα, σου είπε εκεί. Τελείωσε, δεν ξεφεύγει.
1: Ωραία, Στέλιο, άρχοντα. Καλημέρα και Βασίλαρος Κυρίτσης, Αρτοπίο, Αντωνιάδη, Μπαμπούμ, Παχανεστασίου, 33, Στέλιο.
7: Καλημέρα και στο φίλο μας, το Βασιλάκη, στα παιδιά εκεί, στην οδός Βόλου, του Βασιλάκη, το Μίτσο, του Ραϊδόν. Το στεφουργό μας, το Λεβέντη.
1: Ο ένας και μοναδικός που είχε γενέθλια χθες, ο γίγαντας.
7: Να είναι καλά, να τα κατοστήσει ο φίλος. Και τον κύριο Στέφανο και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου, την καλημέρα μου.
1: Άρα, Στέλιο, και Μιχάλης Δάσιος Κάργα, φίλε μου, Στελάρα.
7: Εκεί και σε όλα τα παιδιά που μας ακούν.
1: Μιχαλάρας Δάσιος Κάργα, Πολυβόλο, φίλε, υπερόπλο, φίλε μου, Στέλιο.
7: Είπαμε, φίλε,

0: Φάρμα Καρανίκας Πιστολέρο, πού είσαι?
1: Καλημέρα τεράστια, καλή χρονιά να έχουμε φίλε. Και σε όλο τον κόσμο πολλές καλημέρες από τα ορεινά.
0: Μεγάλε γίγαντα Φάρμα Καρανίκας, μεγάλε φορτόγκα. Καλημέρα και καλό φθινόπωρο. Μιχάλης Δάσκιος από Ευαγγελισμό. Καλημέρα Μιχαλάρα γίγαντα. Σάκη Τζιλάκα υπερόπλο μου γίγαντα. Ατελείωτε.
2: Στράβωσε για το όνομα και γι' αυτό δεν ήθελε να δώσει άλλη συνέντευξη. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, τίποτα άλλο δεν έλεγε.
0: Τι λες Λομπάρδο, τι λες Λομπάρδο, τι λέει ο Λομπάρδο? Αχ Λομπάρδο, αμάν, τι λέει?
2: Ναι ρε, γι' αυτό έγραψε και εγώ Σαβιάκες, όχι Σαβιάκες.
0: Ναι Λομπάρδο μου, ναι Λομπάρδο μου, Κυριατούλα 31. Γεια, Κική, στο 32, Κική, τρέξε Κική μου, τρέξε. Γεια σου Δημήτρη Κατσάρα, περίμενε, έλα. Ωραία. Α,

0: Παρακτάρι γίγαντα, καλημέρα Αργύρι μου, καλημέρα φίλε μου. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα.
1: Καλημέρα αδερφέ Χαϊδάρα μου, όνειρο. Καλή Τετάρτη, ημέρα του Αντάρτη. Ελπίζω να έχουμε λίγο δροσούλα σήμερα και αελάρα να μας δροσίσει. Αελάρα κάργα ρε, αλού ρε.
0: Αμάν, γεια σου ρε μεγάλε γίγαντα. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, μαγκέρα καραπιάλα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Κική.
2: Τι κάνεις?
0: Καλώς την Κική μου. Είπα θα ζητώσω σύνθημα αγαπητή μου Κική. Καλημέρα Κική μου.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα να έχουμε όλοι μας.
0: Τι κάνεις Κική μου, τι καλά. Κάνει η Ελενίτσα, πώς είστε Κική μου?
2: Βάζει το φαγητό η Ελενίτσα. Βάζει το φαγητό, λέω, τις φακούλες σήμερα. Φακές.
0: Τι κάνει σήμερα Κική, τι κάνει η Ελένη?
2: Καλά είναι, φτιάνει το φαγητό, λέω.
0: Τι φαγητό φτιάνει?
2: Φακές.
0: Σήμερα. Α, φακές, διότι είναι Τετάρτη, είναι μέρα το Αντάρτη σήμερα. Είναι, ναι, ναι.
2: Είναι Τετάρτη, ναι.
0: Πώς τα περάσαμε, η αγαπητή μου Κική, το διάστημα που ήμασταν από εδώ και από εκεί.
2: Τι να σε πω, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα. Πουθενά. Ούτε μία μέρα ξεκούραση φέτος.
0: Ούτε μία μέρα, Κική μου.
2: Ούτε μία μέρα, Νίκο, θα τρελαθώ φέτος, αμάν.
0: Μη μασάς τίποτα, αγαπητή μου Κική.
2: Ναι, άμα τα την άξουνε, θα
0: ρίξουν. Άρα μη μασάς τίποτα, ρε, χαζίσαι, ρε. Α, εδώ μου, κύριε, χαζίσαι. Και εδώ μια χαρά είναι, Κική μου.
2: Καλά είναι, καλά, δόξα τω Θεώ. Αφού είμαστε καλά, εντάξει.
0: Η Φιλενάδα μη βάει, γιατί κάνει,
2: από το 15 Αύγουστο να μιλήσουμε. Καλά θα είναι, θα την πάρω κάνα.
0: Η γειτόνισσα η κυρία Κωνσταντίνα.
2: Καλά είναι, καλά.
0: Α, την κυρία Κωνσταντίνα τη γνώρισα κιόλας.
2: Α, ναι.
0: Γνωριστήκαμε τώρα, ήμουν μια μέρα που λες σε ένα καφέ εκεί πέρα και πέρασε και με μίλησε.
2: Α, μπράβο, άντε καλά.
0: Ναι, ωραία, γνωριστήκαμε ωραία με την Κωνσταντίνα.
2: Ωραία, άντε καλά, όλα καλά.
0: Εσείς καλά, μια χαρά σ' ακούω Κική μου και σε χαίρομαι, μπράβο Κική μου.
2: Εντάξει, Νίκο, τι να κάνουμε, καλά. Ας λέμε καλά και όπως.
0: Μη μασάς τίποτα, Κική μου, να ξέρεις το κυριότερο πρόβλημα στη ζωή είναι να είσαι αισιόδοξη. Να μην είσαι, δεν χρειάζεται. Το άγχος αυτό είναι να πούμε που λέει και η παροιμία, αγαπητή μου Κική. Αισιοδοξία και όλα θα πάνε καλά.
2: Άι, την Κυριακή μπορεί να σας έρθουν οι προσταχή. Δεν ξέρω κιόλα σίγουρα.
0: Πρώτα ο Θεός, αγαπητή μου Κική. Έτσι, έτσι. Με την ευλογία του Μπαρθολομαίου.
2: Γιατί λέμε για κύριο, μπορεί να έρθουν και από εκεί.
0: Όπου σας πάρει ο δρόμος, αγαπητή μου Κική, μην ανησυχείς για τίποτα. Μην ανησυχείς για τίποτα.
2: Ωραία, έγινε.
0: Να είστε καλά!
2: Καλή έχει μπάλα σήμερα.
0: Σήμερα παίζει η Αελάρα 8 η ώρα το βράδυ με τον Ολυμπιακό για το κύπελο.
2: Εντάξει, εμείς θα είμαστε στο παγκάκι και θα ακούμε.
0: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο.
2: Αν ακούν φωνές, θα πετάγουμε πάνω. Τι να γελάσουν, μου λέει η άλλη. Δεν τρέπεσε, λες για τις μπάλες, λέει στον Νίκο, θα σε κοροϊδεύει ο κόσμος όλο.
0: Άρα μη μασάς τίποτα, ρε.
2: Γιατί να με κοροϊδεύει ο κόσμος? Νίκο, ξέρεις τι, ο πατέρας μου μια ζωή και αυτός με την μπάλα. Ο αδερφός μου έπαιζε στην ΑΕΛ στους ερασιτέχνες.
0: Α, έπαιζε ο αδερφός στην ΑΕΛ στους ερασιτέχνες, αγαπητή
2: ναι,
0: μου.
2: Ναι, αλλά είχε πάει στη Μινίσκο και εμεί τότε.
0: Α, μα.
2: Κουβόμασταν τότε, τον λένε παρά τη θέτα και φύγε. Τέλος πάντων,
0: όλα καλά, όλα καλά Κική μου.
2: Δεν μου λες κάτι, σε καθυστερώ τώρα, συγγνώμη.
0: Πες μου τι θέλεις.
2: Το Χρήστο εκεί που δούλευε στην ΑΕΛ τον ήξερες?
0: Το Χρήστο?
2: Ναι.
0: Ποιον Χρήστο?
2: Στην ΑΕΛ, όχι να παίζει μπάλα, ήταν μέσα, ξέρω εγώ που ήταν, κάπου ήταν.
0: Πότε?
2: Τον χάσαμε βέβαια, είναι κανένα 2 χρόνια τώρα που έφυγε ο Χρήστος. Αλλά ήταν χρόνια εκεί μέσα στην ΑΕΛ.
0: Ο Χρήστος. Τώρα θα προσπαθήσω να θυμηθώ εδώ. Θα μου πει και ο Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα καραπιάλα.
2: Να πω το επίθετο τώρα στον αέρα.
0: Για πες το μου λίγο εκτός αέρα. Για πες το μου πώς. Για πες Κική μου. Α, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Τον ήξερα. Α, ναι, σαν
2: χρήστη. Τώρα που είχε την μπάλα του Χρήστου, το στεφανώσαμε εμείς.
0: Α,
2: και τον και το παιδάκι.
0: Α,
2: ο Χρήστος ήταν πολύ φίλοι με τον Κουκυρίτσα. Και εμείς ήμασταν όλοι το σπίτι με ΑΕΛ εκεί μέσα.
0: Κατάλαβα, αμάν και εκεί μου.
2: Πώς είχε την υποστήριξη? Τι να κάνουμε.
0: Να είστε καλά Κική μου, να είστε καλά.
2: Καλημέρα
0: και χαιρετήματα πολλά στην Ελληνίτσα.
2: Ευχαριστώ, από εβδομάδα τα λέμε.
0: Άντε, να είστε καλά, καλημέρα Κική μου, καλημέρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα Νίκο Χαϊδά. Καλό Ζε... μήνα, ρε.
0: Α! Ούνο μήνα! Τούτου μήνα σαραβέ μου κουνέντα για γράψει μπίτσικα κέμπα. Ζεμπέκη!
3: Τι κάνει, φιλαράκι.
0: Πού είσαι, ρε ζεμπεκάρα μου, πού είσαι, ρε Χριστάρα!
3: Μια απόφυρα να βγάλουμε χθε γραμμή δεν μπορέσαμε.
0: Τι γίνεται, Χριστάρα μου, ζεμπέκη, άρχοντα!
3: Σήμερα, όλα καλά, ρε φίλε, όλα καλά.
0: Τι γίνεται, ρε, πώς είσαι, ρε, πώς θα πέρασες, ρε, φίλε!
3: Καλά, ρε, ντουμάνια, δώσουμε μερικά ντουμανάκια, εντάξει.
0: Ωραία, και hey, χαιρετίσματα μόλις άκουσε. Καλημέρα από Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, Βαγγέλα,
3: Καραπιάλα.
0: Καραπιάλα, Σκάργα, ρε, φίλε. Τι... Γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη, μου γίγαντα. Γεια σου, Διονύση Ξεφτέρη, να είσαι καλά, κατσάρα. Ε, hey, πού είσαι, ρε, μεγάλε, σε μπέκαρε, ατελείωτε.
3: Πάμε λίγο,
0: για πού?
3: Λαμία.
0: Λαμία, φίλε, σήμερα Τετάρτη που το έχουμε σαν κατάρτη ημέρα του Αντάρτη.
3: Πιθανέ
0: και η Σταυρένια τι κάνει, ρε, έδωσε ρεσιτάλ, φίλε μου.
3: Έδωσε ρεσιτάλ, όλα καλά. Λοιπόν, σε κάλεσε ο Παυλάρας.
0: Ο Παυλάρας τι έχει?
3: Το Σάββατο, ρε, έχουμε τράγει το Μάρε. Σταυρένια, επιπέδει σε κελαρίο.
0: Κάτσε, το Σάββατο, αυτό το Σάββατο που έρχεται.
3: Ναι, ρε, φίλε, ναι. Άμα δεν έχει κάνει κάτι, αλλά που και θα μας.
0: Το Σάββατο όχι, την Παρασκευή είμαστε κλεισμένοι, Σάββατο ναι. Αμαν, και τι με πει τίποτα χθες, μπορεί να μην το έλεγε τώρα σήμερα. Γιατί ο Παυλάρας και χθες το βράδυ κάπου σε Κλαρίνο ήταν. Πού είχε Κλαρίνο χθες το βράδυ,
3: κάπου θα ήταν, κοιμάτους τόπους
0: Κλαρίνο. Χαμός φίλοι γίνεται, χαμός, ε. Αμαν.
3: Το βράδυ έχουμε το μεγάλο χρόνο της συνοικίας μας.
0: Στον Άγιο Θωμά το Σάββατο.
3: Ναι, το Σάββατο, στον Άγιο Θωμά, στα Βρένια, πριν πήρε σαν Κλαρίνο και τα...
0: Κλαρίνο ποιος βαράει.
3: Κλαρίνο έχουμε, ποιο να έχει Κλαρίνο, κάτι σαββατικό.
0: Α, με ποιο Παυλάρας. Παυλάρα!
3: Ναι, καλησπέρα στον Παυλάρα, πού είσαι.
0: Παυλάρα, πού είσαι, ρε. Πού είσαι, ρε, Παυλάρα, να μας πεις τι Κλαρίνο έχει το Σάββατο, ρε. Να περιμένουμε σε λίγο τον Παυλάρα, φίλε μου, Χριστάρα, Τσιμπέκη.
3: Τώρα κόλλησε το μυαλό, ρε.
0: Το μοντέλο από το Βόλο τρέλανε τον κόσμο όλο. Γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη μου, γίγαντα.
3: Τρέλανε μαζί και εμένα.
0: Ωραία, φίλε, πω.
3: Άρα, θα δώσουμε λίγο ένα ντουμανάκι εκεί τώρα, εντάξει.
0: Άρα, με, πω, έτσι πάω. Είναι η Σταυρένια, θα είναι εδώ τώρα, ε.
3: Η Σταυρένια έχει κάνει 2-3 δουλειές ακόμα και φεύγει πάνω, ξεκινάει 19 του μηνός πάνω.
0: 19 του μηνός, Θεσσαλονίκη, φίλε μου, Χριστάρα, ε.
3: Θεσσαλονίκη πάλι,
0: εντάξει. Ωραία, μεγάλη Χριστάρα που γίγαντα. Τα δρομολόγια είναι έτσι τοπικά τώρα ή πηγαίνεις όπου σήμερα έχεις Λαμία, Κέρκυρα, πήγες καμιά βόλτα. Όπω ήταν ο μεγάλο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιέλα στην Κέρκυρα, δεν άψει τίποτα, λέει όρθιο.
3: Ναι, όρθιο, τίποτα δεν άψει. Καλημέρα στην Πελαράκη τον πρόεδρο, να πούμε.
0: Χαιρετήματα πουλάχιστον τον πρόεδρο που είναι στη μυστική αποστολή σήμερα, Χριστάρα.
3: Ωραίο. Τι λέει ο τέτοιο που. Πέφτουνε κούδα και αρκούδα.
0: Πότε βούδα, πότε κούδα, πότε τάκη αρκούδα, φίλε, δεν παίζει με τίποτα, φίλε. Ο ηγούμενος κυνήγαγε την Νίτσα και έβγαλε το μισό καλοκαίρι στην ηγουμενίτσα.
3: Και σαν έρθει το Σάββατο θα είσαι εκεί με τον Παύλο.
0: Θα κανονίσω το Σάββατο, ναι, θα κανονίσω. Θα κανονίσω με το Σάββατο, φίλε, κανονικά, ναι.
3: Εντάξει, από δίπλα
0: έρθω. Ναι, θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο, φίλε μου, Χριστάρα.
3: Άντε να είμαστε καλά, την καλημέρα σας.
0: Καλό δρόμο να έχεις και προσοχή, φίλε μου, Χριστάρα. Έγινε ζεμπέκι μου, γίγαντα. Πεχταρά μου! Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Άρα Πτάσο! Πού είσαι ρε Πτάσο!
4: Καλό μήνα.
0: Πού είσαι ρε Πτάσο κολοφωτιά μου! Πού είσαι ρε κολοφωτιά μου! Πού είσαι παίχτη μου!
4: Τι γίνεται.
0: Καλημέρα Τασάρα μου! Πού είσαι ρε φίλε!
4: Εδώ. Πτά είναι.
0: Καλημέρα ρε φίλε! Καλό μήνα Τάσο μου! Καλό φθινόπωρο ρε!
4: Επίσης.
0: Τι γίνεται ρε κολοφωτιά μου! Πού είσαι Τασάρα μου! Τι κάνει κυρία κολοφωτίνα μου ρε! Πώς είστε ρε!
4: Καλά είναι. Καφεδάκι κάνει. Καφεδάκι.
0: Τα γκουνάκια φύγαν.
4: Έφυγαν λοιπόν.
0: Πω ρε φίλε, πότε φύγανε τα σωλή.
4: Φύγαν τέλος του μηνός.
0: Τέλος του μηνός.
4: Περίπου ναι.
0: Πω, τι κάνεις κολοφωτιά μου γιγάντα, πώς θα πέρασες.
4: Καλά.
0: Όλα καλά φίλε.
4: Καλά λοιπόν, καλά. Πω,
0: κατά περίεργο τίποτα φίλε μου Τάσο.
4: Τίποτα.
0: Όλα ήρεμα έτσι, τώρα
4: όλα ήρεμα, εσύ.
0: Διαρκείας τα έχουμε πάρει όλα εντάξει, όλα στην τρίχα.
4: Πήραμε, ναι. Πήραμε διαρκείας.
0: Σήμερα από τις 4 η ώρα μήπως θα είναι και ο μεγάλος Τάκης με τη φυσική καντίνα.
4: Τον άκουσα χθες.
0: Α, τον άκουσε τον Τασούλη. Ναι. Δεν τα είπαμε χθες, Τασούλη μου.
4: Δεν τα είπαμε. Δεν πειράζει. Δεν πρόλαβα να βγάλω γραμμή.
0: Τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα μου, πώς είναι.
4: Καλά είναι, καφεδάκι πιάνει.
0: Καφεδάκι φτιάχνει τώρα έτσι ελληνικό με πολλές φουσκάλες τα σάρα μου, Λεβέντη. Άρχοντα.
4: Τα χαιρετίσματα στον καινούριο αντιπρόεδρο των Αμπελαγίων. Την ομάδα.
0: Τον τεράστιο, έτσι μπράβο.
4: Ναι.
0: Τον τεράστιο Ηλία Ζαμπλιάκη, φίλε μου.
4: Τον είδα στο ίντερνετ.
0: Τον είδε στον Ηλία.
4: Βέβαια.
0: Αμα, ναι. Αμα. Φίλε μου, Ηλίας Κάργα, υπέρπολη τελεία, φίλε μου, Τασούλη.
4: Βέβαια, Νικουλάκη, βέβαια.
0: Τουλάχαμο Σιμεωνίδη, τι κάνει.
4: Καλά, έπεισα, το βλέπω και στον κήπο.
0: Στον κήπο είναι?
4: Πού να πάει. Δεν πήγε πουθενά.
0: Δεν πήγε πουθενά, ρε.
4: Όχι.
0: Αυτό δεν πήγε πουθενά και έγινε σωρό φράγκα, ρε φίλε. Δεν πήγε πουθενά.
4: Πού να πάει. Δεν πήγε. Δεν πήγε.
0: Δεν πήγε πουθενά, ε.
4: Πάει στο καζίνο, στο καζίνο.
0: Θα τρώει παντόφλα, φαίνεται, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά.
4: Πάει στο καζίνο, κύριε, δείχνει που.
0: Α, πηγαίνει η κουφάλα, ε!
4: Πηγαίνει από καμιά φορά.
0: Τι πανιά την τζέτσινα.
4: Βέβαια, τι να κάνουμε. Εσύ πήγες στο δεινά.
0: Ναι, πήγαμε, φίλε μου, Τασούλη, πήγαμε. Καλά να είμαστε και του χρόνου με υγεία, φίλε μου.
4: Καλά είναι, πουλάκι μου.
0: Άρα, πολύ χάρηκα, Τασούλη μου, Κολοφωτιά. Χαιρετίσματα στην κυρία Κολοφωτίνα μου.
4: Τα χαιρετίσματά της έχεις.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα, φιλαράκι.
4: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Άρα, Τασούλη μου, γίγαντα, Τάσος Κολοφωτιά, σε κάργα.
5: 4, 7.
0: Μπα, Χριστός και Παναγία, τι λέει. Τι λέει. Τι 4, 7 και 14. Μιχαλάκι. Γεια σου ρε Φάνη Κουκουνάβα, με το διαρκεία σου ρε μεγάλη γίγαντα Διογέννη μου, που είσαι αγόρι μου. Που είσαι αγόρι μου Διογέννη. Που είσαι τσαχπίνη μου Διογέννη, παρακαλώ.
6: Ολυμπιακός.
0: Ποιος είναι, ε?
6: Από πίσω και από μπρος.
0: Καλημέρα,
6: Νικουλάκη μου.
0: Παυλούκο μου, πού είσαι, Παυλούκο μου, πού είσαι, ρε Παυλούκο, πού είσαι, γαμώ την τρέλα μου, ε! Ρε, πού είσαι, καλά, πού ξεκαρμάνιαζε σε κλαρίνο χθες το βράδυ, Παυλούκο.
6: Εχθές το βράδυ, φίλε, παντρε, έκανε προγραμμαίο γλέντιο μπουκόρος, ο ένας και μοναδικός αρμονίστας παντρεύεται.
0: Α, ποιος, ε?
6: Ο Σπύρος, ο Μίτσος, ο Δημήτρης.
0: Παντρεύει το Δημήτρης, ε!
6: Ναι, με το αρμόνιο, παντρεύεται.
0: Άρε φίλε, πω!
6: Και πήγαμε σπίτι Χινταραβέρη, ήταν κλαρίνο ο Νίκος Τσικόπουλος.
0: Ποιος ήταν κλαρίνο, ο Τσικόπουλος?
6: Ναι, ο Νίκος.
0: Κάτσε ρε,
6: Και είχε μπανιώτη τραγούδι.
0: Α, ο Τσικόπουλος ήταν κλαρίνο, ρε!
6: Ναι. Ποιος θα παίξει.
0: Άρε φίλε, αυτός είναι. Ο Τσουκόπουλος, φίλε, είναι μεγάλο κλαρίνο, ρε.
6: Ναι, σου λέω.
0: Ομπό, τι λέει, φίλε.
6: Καλφούτσος αρμόνιο και βάλε.
0: Τι λέει, φίλε, πω. Καλφούτσος αρμόνιο, ρε φίλε. Και είχες κλαρίνο του Τσουκόπουλου χθες, ε.
6: Ήταν όλα τα παιδιά, όλοι οι συνάδελφοι εκεί πέρα.
0: Τι λες, ρε μεγάλη γίγαντα, τι λες, ρε.
6: Πέντε γαγόνικο.
0: Ναι, ο Τσουκόπουλος, φίλε, είναι βαρβάτος, ε.
6: Ναι.
0: Μα, αγαπητέ μου Παυλούκο, το Σάββατο τι εκδήλωση έχετε εκεί στον Άγιο Θωμά, ρε.
6: Ο σύλλογος του Αγίου Θωμά έχει εκδήλωση και είναι η Ζιμπέκινα.
0: Ναι, αυτό με έλεγε πριν από λίγο. Δεν είπε ο Παύλος, μην πει ο Χριστάρας ο Ζιμπέκης.
6: Ναι, φίλε, δεν καταφέραμε πέρυσι να το κλείσουμε το κορίτσι, αργήσαμε. Είχε δουλειά και φέτος ξεκίνησα από πολύ που πολύ. Την είχαμε πει πέρυσι, ας πούμε, ότι κάνει ορχήστρα μόνη σου.
0: Άρα, τι ορχήστρα έχετε, Παυλουγκό?
6: Πενταμίλης. Είναι κι άλλοι, είναι πολλοί. Είδησα κυλάρις τραγούδι και βάλε.
0: Έχουμε και κυκλαρινομασιών, καρκά.
6: Ναι, δεν θυμάμαι ποιος είναι, το ξέχασα.
0: Μα, σε ποιο μέρος είναι εκεί στο Άγιο Θωμά?
6: Στο σχολείο το κάνουμε.
0: Στο σχολείο, τι ώρα ξεκινάει το Ταραβέρι, φίλε μου?
6: Μετά τις 8.30-9 θα ξεκινήσουμε, Νικολάκη, γιατί έχουμε πρόβλημα, φίλε.
0: Ευχαριστούμε
6: να μην πάρει κανένας τηλέφωνο, να κρατήσει λίγο βραδιά.
0: Γιατί είναι, μια χαρά θα με πληρώσει.
6: Γιατί, φίλε, τι πρόπερς μας πήραν 12 ρε και σταματήσαμε.
0: Ναι.
6: Κατοικημένη περιοχή, ρε φίλε. Πάλι σου λέγω, δεν θα κινηθώ.
0: Κατάλαβα, φίλε, κατάλαβα.
6: Πέρυσι δεν είχαμε τέτοια ενόχληση. Πέρυσι δεν είχαμε.
0: Ούτε φέτος θα έχουμε.
6: Δώσαμε του ρουντούρου, τα χαμηλώσαμε λίγο κι εμείς, εντάξει.
0: Ούτε φέτος θα έχουμε, Παυλάρα, μια χαρά θα είναι.
6: Να δούμε, φίλε.
0: Έμαθες για τον Βασίλειο και σκηνή.
6: Όχι, τι έγινε.
0: Φιλαράκι, τον πέτυχε του 15 Αύγουστου, λέει, ένας απάν στη Βιλίκα, φιλαράκι. Ήταν μαζί με τον Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο και μόλις τον είδε εκεί πέρα, τον κάλεσε να παίξει την ταινία. Εσύ μοιάζεις, λέει, με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Ναι, ρε. Ναι, ρε, φίλε. Μη λέει. Λέει, εσύ μοιάζεις, λέει, με τον Τζορτζ Κλούνεϊ, λέει.
6: Σιγά μοιάζει και με τον Αντώνιο πατέρα. Ήταν με μαμά τρολάντο, ρε. Καλημέρα να πω στον Τζοζετέ και τον Χρήστο. Χρήστο, τε.
0: Ε, ο πατριάρχης τι κάνει, ρε.
6: Κύριε Στέφανο, καλά τους, καλά τους. Είναι τα γόρι μου, είναι...
0: Στον Ποτονώση. Εδώ είναι στον Ποτονώση.
6: Ναι. Μόνο που έχασα φίλο του φιλαράκι μου, άσε να πάνε.
0: Αχ, αχ,
6: έχασα φίλε τον Άγιο και άσε να πάνε φίλε.
0: Τον Παναγιώτη τον Άγιο τον πέτυχα προχθές φίλε.
6: Πού το βρήκες εγώ, δεν μπορούσα να το βρω.
0: Τον πέτυχα προχθές φίλε μου Παυλάρα, έπαιρνε την ευλογία του Βαρθολομαίου γιατί ετοιμάζεται για πολύ μεγάλα γούστα. Ακούς.
6: Δεν έχεις μάθει τι έγινε.
0: Ε.
6: Φεύγει ο Παναγιώτης, φεύγει, πάει Άγιο Όρος. Έχει πάρει δύο λεωφορεία.
0: Αμά!
6: Αμάξα!
0: Όχι ρε φίλε! Παυλούκο!
6: Για να πηγαίνει κόσμο δεξιά και αριστερά.
0: Παυλούκο!
6: Έλα!
0: Έχω πατριάρχη! Έχω πατριαρχάρα μου!
6: Αυτά τα αστεία.
5: Καλημέρα αδέρφια!
0: Πού είσαι πατριαρχάρα μου, πού είσαι φίλε μου! Καλημέρα, καλό μήνα ρε, ούνο μήνα, τότο μήνα, σαραβέ μου, κονέντε, για γράψει, μην τσικακεύγα, πού είσαι πατριαρχάρα μου!
5: Είμαι εδώ, λαϊκά κάργα.
6: Με πεισάν από τα χέρια.
0: Πού είσαι τώρα και η λαϊκή εκεί πέρα, ρε πατριαρχή?
5: Στη Σαγκάη.
0: Στη Σαγκάη, πού. Ποια Σαγκάη. Αϊ, πατριάρχη στη Σαγκάη.
5: Στο Βόλο, στο Βόλο.
0: Ω, το μοντέλο από το Βόλο που τρέλανε τον κόσμο, όλο πατριαρχάρα μου.
5: Άντε καλή σεζόν.
0: Και πέτυχα χθες το πρωί, πέτυχα το Σεραίο στον δρόμο φίλε μου.
5: Ευχαριστώ, είδα φωτογραφία κάργα.
0: Άρε πατριαρχάλα μου, πατριαρχάλα μου.
5: Ρουφάω καφέ.
0: Άρε πατριαρχάλα μου γίγαντα. Να είσαι καλά ρε φίλε Κώστα, γίγαντα αρχηγέ μου.
5: Ελάκια αδερφούλη.
0: Καλημέρα πατριάρχη μου. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Φιλιά πολλά! Να σε καλά ρε πατριαρχάρα μου! Αγαπημένο μου! Γεια σου! Άμα τον έβλεπες φίλε! Πω! Δεν σε λέω τίποτα φίλε μου καλέ Παυλούκο!
6: Ναι, σαγκάει!
0: Ωραία φίλε!
6: Καλημέρα να δώσουν τον κύριο Στέφανο!
0: Ναι! Ο Λαμπέρης ο Ρεβέντης τι κάνει ρε!
6: Λαμπέρι, άσε, τρελάσκε, μίλησε με τον Νίκο! Έρχεσαι, γουστάζει και να φωνάζει! Μίλησε με τον Νίκο,
0: Καλημέρα στο Λαμπέρι, τον Γίγαντα, ρε φίλε, καλημέρα! Ναι, χαιρετίσματα Βασίλης, Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε μάτσα ραμπανάκια! Ματσούξου μουζάκι, κάργα! Ματσούξου μουζάκι, κάργα, φίλε μου!

0: Χαιρετίσματα και στους γιαλακάκηδες, κάργα!
1: Ναι, είμαι λίγο φαλάντο εδώ πέρα, στο Θεοδόρο εδώ που τόνα και προσφεύγω για κάτω.
0: Όρμα, όρμα, παπλάρα, όρμα!
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Έγινε, παπλάρα μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Το λύδιξες,
0: άκουσα το χρυσό μου, αχ, το μανάρι μου, αχ, αχ,
1: το κουσμούνι, κύριε καθηγητά,
0: άντρο. Τον κύριο καθηγητή να καλέσεις το Σάββατο, φίλε μου.
1: Είναι καλεσμένος ήδη ο κύριος καθηγητής.
0: Α, μπράβο, έτσι πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι όλη η δημοτική αρχή. Όλη η περιφέρεια, όλοι. Για τον Τζάπα είμαι την πρώτη, ρε φίλε, δεν ξέρεις.
0: Ναι, ρε φίλε, πες τα φίλε μου, Τζαμπολίνο Κάργα, Τζαμπολίνο Κάργα, ρε. Γεια σου, παμπλάρα μου, γεια σου, παμπλάρα μου, γίγαντα. Ας τα πουλάνε όλα, ρε.

0: Έλα ρε μεγάλε, έλα γίγαντα.
1: Το 111 για τα προπό όπως είπες, 131 ήταν πληροφορίες όμως Νίκο, 121 ήταν η ώρα.
0: Αμάν, αμάν, τι λέρε φίλε, αμάν, μπερδέψανε τις πληροφορίες με την ώρα φίλε μου. Γεια σου ρε Παναγιώτη το παλούδι γίγαντα, γεια σου Δήμο Γιώργαντά μου, γεια σου Πεχταρά μου, γεια σου γίγαντα, γεια σου.

0: Θύμιο!
1: Νίκο!
0: Θύμιο!
1: Πού είσαι χρυσό μου?
0: Άχι, πού είσαι μανάρι μου, πού είσαι χρυσό μου, πού είσαι πουλάκι μου?
1: Καλό, ούτε μόρδι.
0: Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα από το Λιδάκο μου. Τι κάνεις χρυσό μου, πώς είσαι?
1: Καλάκι μου, καλό, καλή τρίτη να έχουμε
0: ευκαιρία. Τετάρτη σήμερα, μέρα το αντάρτη που το δέχομαι σαν το κατάρτη.
1: Α, μάλλον φιλαράκι, ναι, το έχω λίγο τρίκα να τις κάνω λίγο τις μέρες να πούμε.
0: Έγινε συνομιλία σήμερα, πρώτος η Πουκατσούλα μας. Ο παππούς.
1: Ο παππούλης.
0: Ο παππούλης, ο παππούλης, φίλε μου, ο παππούλης.
1: Άντε να είναι καλά το παλικάρι μας,
0: και...
1: να τους πήγουν όλα, να είναι καλά.
0: Και με καινούριο, και με καινούριο τηλέφωνο φίλε μου, με καινούριο αριθμό ο παππούλης.
1: Πάλι που κάτσε, μια φορά μέσα λέει μήνυμα, έλα εγώ είμαι, ποιος είσαι το λέω, από, με λέω Αλεξούδης, πέσε το.
0: Α, μίλα ρε, πού είσαι, α.
1: Μόνο στα νιώ μου λέω να πούμε. Τι κάνεις λαράκι μου καλό?
0: Είμαστε καλά φίλε μου, καλά καλέ μου φίλε Θύμνη του Τουλίνη. Τι κάνει ο Παναγιωτάξης ο Δημητράξης, πω τι μας δουν για σχολείο τώρα?
1: Την παρανάλη Παρασκευή 13 το μηνός
0: έχουμε μέρες ακόμα. Έχουμε μέρες ακόμα, μη φοβάσαι.
1: Ακόμα 11 μέρες, πέσαμε από το Κύριακο μετά πάλι.
0: Κάτσε καλά φίλε μου, κάτσε καλά. Λοιπόν, με λέει ο παππούλης, λέει τώρα που είναι φραγκάτος ο Θύμνιος θα του κάνουν ονό, λέει.
1: Αυτό είναι μεγάλη. Ναι, φίλε, εντάξει, με τη θέλα, μα δεν έχει και εγώ καταλήσω εγώ. Ναι, εντάξει.
0: Θα σε κάνει νονό, λέει, φίλε μου, νονό θα σε κάνει.
1: Εγώ μεγάλο νονό, εγώ μεγάλωσα, φίλτρο, μεγάλωσα.
0: Δεν έχει σημασία, νονό, ο νονό.
1: Να είναι νονό, να είναι νέο, να πούμε, να είναι σαν κτίνου γαργαλιάρε. Τώρα εμεί είμαστε μύφε.
0: Και κουμπάρο η Αλεξάνδρα.
1: Σταμάτα. Θα το παφτίσει. Τσίτσο άρτης εσύ να πούμε. Αχ Παναία μου.
0: Είμαστε πολύ συγκινημένοι φίλοι μου Θύμιο, γιατί σήμερα έγινε έθλια ο Μπιλ Μπούμπου.
1: Το στόμα μου το πεις φιλαράκι, τον έστειλα χθες 12 και 5 τηλέφωνο, τον έστειλα μήνυμα να πούμε.
0: Ο τεράστιος Μπιλ Μπούμπου του μανάρι μας να τα χιλιάσει και να είναι καλά, γυρός και δυνατός.
1: Να είναι πολύχρονος, να έχει υγεία φίλοι, μόνο υγεία φίλοι, γιατί δεν ακούμε όλο δυσάρεστα νέα, δεν ακούμε καν, ευχαριστώ.
0: Τίποτα φιλαράκι, τίποτα, άσα να πάνε.
1: Ναι, μισή με πίσω άλλα πράγματα. Χάσαμε και το λάκι έτσι πως το χάσαμε, να πούμε δέξω.
0: Άστα να πάνε, σε λέω φίλε, άστα να πάνε. Να.
1: Τίποτα, να είμαστε καλά, Νίκο, να έχουμε υγεία και να τα λέμε κάθε πρωί, να χαμογελάμε.
0: Να ξεχαρμανιάζουμε, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε Θύμιο του Τολίδη, γίγαντα.
1: Ένα γέμιο λίγο καλύτερα ανθρώπινη, Νίκο. Πολύ κακή έρα, φίλε.
0: Σοκ.
1: Όταν πάμε στο 30 χιλιόμετρο, λάζα τη καρδίσα, μα. Και ήταν καλό παιδί, και ήταν έτσι. Όταν φεύγει κι άλλο καλό, ήταν δεν φεύγει.
0: Όλοι καλοί είναι όταν φεύγουν, φίλε μου, όλοι καλοί.
1: Παπλάρα, κοίτα να έχει κανένα τραπέζι που ό,τι πιέζει να πούμε και γιατί θα έχει πουλά λιγουριά.
0: Κάργα, τσαμπολίνο κάργα, φιλαράκι, τσαμπολίνο κάργα.
1: Εγώ δεν πάω σε τέτοια φίλη, είμαι λίγο απόμακρο από αυτά.
0: Μπράβο, καλό μου παιδί, καλό και αγαθό παιδί. Καλό μου και αγαθό παιδί, Θύμιο του Τολίδη. Μπράβο, μπράβο.
1: Εδώ πέτρα μόνο τα κάνω και πέρα και αυτά τυπικά που λέει να πούμε γιατί πολύ αέρα παίρνουμε και δεν κάνει.
0: Την καλημέρα μα στον τεράστιο κιλοτάρχη του γήπα του Ολύμπου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σου, Λαμπομπίνο, όλο TikTok από εδώ, από εκεί δεν μπορώ να το πιάσω να πούμε.
0: Το μεγάλο γίγαντα κουστούμάρχη Λαμπομπίνο κάργα φίλε, το κουμπάρο.
1: Μου πήγαινε πολύ καλά φίλε το κουστούμ, τα παπούτσια αυτά θα φορώσει που βρώσει κάτω.
0: Πήρε λουστρίνι φίλε, υπερπολιτιλίας, παπουτσάρα κάργα.
1: Α, γιατί τον είδα να πούμε με ωραίο συνολάκι από κάτω πάλι, τι είναι αυτό.
0: Εν τω μεταξύ στις 20 του μήνα από τώρα που γίνεται κουμπάρο στα Σέρβια Κοζάνης θα έχουν και ένα πανό εκεί πέρα που θα λέει και να μη σου γίνω βάρος, μπορώ να γίνω και κουμπάρος, Λαμπόμπα.
1: Καλό, καλό.
0: Άρε τι μιάρα γίγαντα.
1: Να είμαστε καλά,
0: να είμαστε καλά, να δώσεις χαιρετήματα στην οικογένεια φίλε Παναγιωτάκη, Δημητράκη, Μαρίνα, κάργα.
1: Καλημέρα, καλή Τετάρτη, Νίκο, τα λέμε αύριο με υγεία, φλαράκι.
0: Έγινε θυμιάρα μου, γίγαντα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μπράβο, μπράβο. Παπαρίζος. Παναγιώτη το παλούδι γίγαντα. Γεια σου ρε Παναγιώτη το παλούδι γίγαντα. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Καλημέρα κυρία Λόλα μου. Καλημέρα. Παιδιά της ομάδας 4 χαιρετήματα. Βασίλης και Σκήνης φιλαράκι κάργα. Ο νέος Τζορτζ Κλούνεϊ. Γέλασε, γέλα, γέλα, γέλα, γέλα, γέλα, γέλα, γέλα.

Έλα Ηλία μου με την πιολάρα σου. Έλα μεγάλε γίγαντα Ηλία μου. Έλα και ο Δημητρούλης μέσα. Γεια σου ρε Δημητρούλη. Το μυαλό μου δεν ορίζω, το κοντό στον Παπαρίζω. Περπατάω και σφυρίζω και στον ύπνο πλημμυρίζω. Παπαρίζω, Παπαρίζει, Παπαρίζει, Παπαρίζουν, Παπαρίζουν, Παπαρίζουν, φιλαράκι, έτσι. Γεια σου ρε Φάνη Κουκουνάβα με το διαρκεία σου. Παρασκευή βράδυ, αμπελάκια, φιλαράκι. Ο μεγάλη εκδήλωση Ηλίας Ζιαβλιάκης, φίλε. Ηλίας Ζιαβλιάκης. Τελεία και παύλα. Έτσι, μπράβο. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Αποστόλη. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα, καλημέρα. Αντώνη, καλημέρα, συγχαιρετάμε. Μισό λεπτό. Γιαννάκη Παναγιώτου, Άρχοντα. Ιούρε Γιαννάκη Παναγιώτου, Μορφοχώρη, κάργα. Δώσ' και σκίστον. Μιχάλης Ντάσκιος, διάδρομος 15, φίλε, κάργα. Σκίστον. Πελέκα τον. Σπύρο, Σπύρο από την Πάντρα, πού είσαι, Λεβέντη. Καλημέρα, Σπύρος. Καλημέρα, καλό μήνα, φιλαράκι. Καλή σεζόν, κάργα. Μάντρα, χαιρετήματα, κυρία Δέσποινα. Βασίλης Αρζουμανίδης. Κυρία Δέσποινα, καλημέρα. Αρζουμανίδης, σκίστου.

0: Αγαπητέ μου Τάκη, Βυσσινή, 8 ώρα, ώρα το βράδυ. Απ' τη 7 η ώρα μπορείς να πας, άμπραβο έτσι. Να επισκεφτείς και το μεγάλο Τάκη με τη Βυσσινή καντίνα. Να τον δώσεις ένα ντουμάνι και κάρκα. Ένα ντουμάνι. Με Χρήστο Μιχάλη, Τάκη και παιδιά της ομάδας 4. Γεια σου ρε Σπύρο Άρχοντα, παιχταρά μου, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα.
1: Βάσο είμαι του Λάκη.
0: Ε?
1: Η Βάσο του Λάκη είναι.
0: Βασιλικούλα μου, καλημέρα ρε Βασιλικούλα.
1: Ευχαριστώ Νικολάκη, ευχαριστώ σε όλους που με συμπαρασταθήκανε. Τα καλύτερα λόγια.
0: Άχρε Βασιλικούλα, άχρε Βασιλικούλα μου. Άχρε.
1: Το κρύο του νερό τον έχασα. Δεν μ' είπε ότι ήταν άρρωστος.
0: Δεν ξέρω λέει και εγώ όταν το...
1: Κιτάπ μιλήσαμε την πέμπτη πέρι ο Νταβέλχη μου λέει, αλλά ο Λάκης δεν είναι καλά.
0: Πω, πω, τι λέει, αχ. Τι να πω ρε κύριε Βασιλικούλα μου. Τζάμπα και Βερισσέ πήγε.
1: Ναι.
0: Τζάμπα αγαπητή μου Βασούλα.
1: Ευχαριστώ στο Σολωμό παραβρέθηκε ο καημένος.
0: Ναι, μου είπε ο Θοδωρής ο Σολωμός, μου είπε χθες αγαπητή μου Βάσο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήρθε ο καημένος, ήρθε. Σολωμός λες, είναι όλες τις κυρίες απάνω καημένος. Άσχιο παλικάρι, άσχιο. Πολύς κόσμος Νίκου.
0: Ήταν...
1: Πολύς κόσμος στο Λάγκρι. Και καυτό του μηνός θα έχω το διάβασμα. Εσύ έχεις δουλειά, δεν θα μπορείς να πεις. Είναι η Παρασκευή μέρα.
0: Ξέρεις, τον αγαπούσα του Λάγκρι πάρα πολύ τόσα χρόνια.
1: Ξέρω ρε Νίκου, ξέρω και γι' αυτό και σε πήρα.
0: Καλά έκανες Βάσο, καλά έκανες.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ενίκο, που συνεχίζει, τι να κάνουμε.
0: Τι να πούμε, τίποτα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, έγινε, καλημέρα έγινε. Και καλό μήνα, Βασούλα μου.
1: Έγινε καλό μήνα.
0: Καλημέρα, Βασούλα μου, καλημέρα.
1: Καλή σεζόν και τα λέμε, έτσι.
0: Έγινε, Βασούλα μου, να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Καλημέρα, φιλαράκι. Καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο σε όλους.
1: Καλό μήνα, ρε!
0: Η σεζόν για εσένα.
1: Μπε, γίγα!
0: Μας έλειψε τόσο καιρό.
1: Κάρε, μεγάλε γίγαντα.
0: Χαιρετίσματα στο Δημητράκη του Αλμπάνη.
1: Ολέ, κάργα, Αλμπάνη, ρε! Αλμπάνη!
0: Εδώ στη Λάρισα είμαστε στη μεγαλύτερη βιομηχανία. Φορτώνουμε και πάμε για κάτω για Καλαμάτα.
1: Για Καλαμάτα, ρε, μιλέ. Ωπο, σίκα από την Καλαμάτα, σίκα! Γεια σου ρε μεγάλε Κώστα Νικολάου, παρακαλώ.
2: Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς μας γύρισες.
1: Ποιος είναι ρε?
2: Γιώργος από Τύρναβο.
1: Γιώργο από Τύρναβο, καλημέρα ρε, καλομήνα ρε φίλε, τι κάνεις ε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς Νίκο, είσαι φίλε μου Γιώργο από Τύρναβο?
2: Καλά ρε Νίκο, δεν με λες?
1: Έλα.
2: Καλά, γύρισε ο Βαγγελάτος νωρίτερα από σένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι σαν αυτό που είπε ο Τσοβέλας, θα φύγεις 2 Αυγούστου και να γυρίσεις κουσινά να μην θυμάσεις τίποτα. Αυτό ακριβώς έγινε με σένα τώρα. Όταν είδα τον Ευαγγελάτο χθες τηλεόραση, λέω χαϊδάς εδώ που είναι.
1: Όχι, εγώ χθες ήρθα ρε.
2: Ξέρω ρε, σ' άκουσα. Αλλά ναι, ο Ευαγγελάτος ήταν νωρίτερα.
1: Ήρθε τη Δευτέρα.
2: Δεν πρόλαβε να σκουπιστεί η παραλία, τον είπαν γύρνα πίσω, έλα.
1: Άρε, πώς είσαι ρε Γιώργο από τον Τύρνο μου, καλά ρε!
2: Καλά ρε Νικόλα, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά καλά, φιλαράκι!
2: Όλα καλά, τον Τζάπα χθες ξέχασα να του πάρω τηλέφωνο, γιόρταζε.
1: Γεια! Α, ο Αλέκος ο Τζάπας εκεί γιόρταζε προχθές, φίλε, καλά λες ε!
2: Ναι ρε, να το πούμε τώρα δημοσίως.
1: Κοίταξε, χρόνια πολλά στον Αλέκο του Τζάπα, κοίταξε τώρα φιλαράκι, τώρα που είναι καλοκαίρι φίλε και τα λοιπά, έτσι που το καλοκαίρι, ξεχνιέσαι τύπο από εδώ και από εκεί, δεν θυμάσαι τίποτα ρε φίλε.
2: Είναι ωραία όμως έτσι.
1: Ω, ξυσιλόεστε, ντύπρε φίλε, ξυσιλόεστε, ντύπρε φίλε.
2: Ωραία Νικόλα, ωραία.
1: Πάρε, πολύ χάρηκα ρε φίλε μου Γιώργο, τον τίνει να πω.
2: Να είσαι καλά ρε Νικόλα και τα λέμε.
1: Και εσύ να είσαι καλά φίλε, καλό μήνα, καλή δύναμη.
2: Άντε, έγινε Νικόλα,
1: γεια σου ρε γίγαντα, γεια σου, παρακαλώ. Συνέλληνα. Έλα ρε, πού είσαι. Ε, Κουστάκι. Έλα ρε, πού είσαι. Έλα σε εδώ ρε, δεν σε ακούω ρε.
3: Δουλειές,
1: τι κάνουμε. Έλα ρε σε εδώ, έλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα ρε. Έλα ρε συνέλληνα, παιχταρά μου. Τι γίνεσαι Κουστάκι μου.
3: Καλά Νίκο, χαιρετισμούς από τον Παπα-Νικολάο.
1: Τι κάνει, πως τον βλέπεις το μεγάλο λαό του φίλου.
3: Καλά είναι μου, εντάξει.
1: Δυνατός καργά,
3: Ναι.
1: Και εσύ πολλά χαιρετήματα έχεις από τον Παντέλο του Μωρατίδη λέει.
3: Ανταποδίδονται σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα.
1: Ο Κυριάννης τι κάνει ο Λουπρασίτης, ε?
3: Καλά είναι. Το βρήκες προάλλης, ε?
1: Θέλεις να τον παίξεις, φάνει να τα ρελέξεις όλοι καλά?
3: Ναι.
1: Ωραία μεγάλη συνέλληνα.
3: Ωραία
1: συνέλληνα. Θα πας σήμερα η λαϊκή σήμερα.
3: Ναι, θα κατεβούμε λίγο, ναι.
1: Σήμερα Τετάρτη που το δέχουμε σαν το Κατάρτη. Κάρακα λαϊκή συνέλληνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα συνέλληνα. Γεια σου ρε συνέλληνα. Τεράρχε.
4: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, καλό φθινόπωρο.
1: Καλημέρα πτεραρχάρα μου Λευτέρη, καλημέρα και καλό φθινόπωρο πτεραρχάρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι ρε?
4: Πώς πάνε διακουπές καλά, έτσι?
1: Άρε πάνε διακουπές τώρα, τελείωσα πτεραρχέ.
4: Οχοχ. Να πάρει καμιά βροχή να χειμωνιάσει, να κρυαδιάσει λίγο.
1: Εσείς πώς είστε ρε, όλα καλά, η ομάδα όλη καλά πτεραρχέ?
4: Ναι, Σαββατοκύριακο έχουμε αεροπορικό σοου στην Τανάγρα κάτω. Είναι ξένες αποστολές, είναι πολλά αεροπλάνα. Λέμε να πάνε να δουν, τώρα έχει επιδείξει τα κάνουν.
1: Α, μα θα κατεβείς κάτω ο πτεράρχε?
4: Μάλλον, τώρα αυτό λέω. Κάνουν, τώρα κάνουν δοκιμές κάτω, πρόβες.
1: Θα γίνει χαμός πτεράρχε. Πρόκειται να γίνει χαμός πτεράρχε. Θα γίνει χαμός, πανικός.
4: Έγινε, θα τα πούμε, άντε καλό.
1: Καλημέρα και καλό φθινόπωρο πτεραρχάρα μου Λευτέρη. Βούρε πτέραρχε εκεί κατά, η ουρανή είναι δική μας. Γρυπουγιάννης, κάργα Γρυπουγιάννης. Αρβανιτάκου πάρτον, έτσι. Τρία τσόνια και δυο πλιά, γεια σου Στέλιο Κουκουλιά, γίγαντα. Γεια σου ρε Στέλιο Κουκουλιά μου, παιχταρά μου. Καλημέρα, τι κάνεις, πως είσαι, καλά, μπράβο, έτσι. Βαλεντίνο, τι φωτογραφία ήταν αυτή η Βαλεντίνο, γίγαντα. Τι φωτογραφία άρα ήταν αυτή η Βαλεντίνο. Αυτή, από τη Φιλεντίνον. Αγαπητή πτέραρχε Λευτέρη, έχει χαιρετήματα πολλά και από τον μεγάλο αντισυνταγματάρχη Στέλιο Κουκουλιά, τον παιχταρά μας. Βασίλη Κισκίνη, είσαι Τζορτζ Κλούνι, κάργα ρε, να σκάσει, να ακούς ρε, να σκάσει, κάργα. Ναι. Στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινός και συναέλος Ηλιανός, φίλε. Μιχαλάκη, Μιχαλάκη, όχι σαν βαθιά Μιχαλάκη. Μπράβο Μιχαλάκη, μπράβο Χρυσό μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αγαπητέ μου Παυλάρα Νάκο, θα πάθουμε μεγάλο blackout, φιλαράκι. Θα πάθουμε μεγάλο blackout όταν σε λίγο καιρό δούμε στην οθόνη το μεγάλο νέο αστέρι George Clooney της περιοχής του Βασίλικης Σκήνη, φίλε. Θα πάθουμε blackout. Γέλασε, γέλα, γέλα, γέλα. Γέλασε, γέλα, γέλα, γέλα. Χλάπα της χλούπα της, αγαπητέ μου Γιάννη. Καλημέρα στη Μάντρα, καλημέρα Βασίλη από τη Φαρκαδόνα. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα. Τι γίνεται ρε λεβέντε, σκάρκα κουμουτινή ρε. Καλημέρα Μιχάλη, Μιχαλάρα άρχοντα. Τι γίνεται εκεί πέρα ρε, τι γίνεται κύριε.

Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, αγαπητέ μου Αποστόλη, αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα κύριε Μαρία από τα Τρίκαλα. Καλημέρα Αποστολάκι μου, καλημέρα Βασίλη μου, να είστε όλοι καλά φιλαράκι, να είστε καλά φίλε. Έτσι, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα. Και το μουράρο ρε φίλε, μέσα και το μουράρο, Γιώργος Τσιλίκας, έτσι είναι η κάρα μου. Γεια σου ρε μεγάλε ταρίφα μου, Γιώργο Τσιλίκα, άρχοντα. Σε μυστική αποστολή σήμερα ο κιλοτάρχης φιλαράκι, ετοιμάζεται για ένα μεγάλο μπαμ. Ο μεγάλος γίγαντας στο Καμάρι, ο γήπας του Ολύμπου. Δύο γήπες έχουμε, ένα γήπα του Ολύμπου Κουτσομέρκο και ένα γήπα της Αριτσάνης Ραφαήλ Ζήσαρο φιλαράκι. Αντώνη Αποστόλη, καλημέρα, χαιρετήματα και σε εσάς. Δίνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα, τον Ανιέφρο Τραβάιφ, Τσόρλο, Τιβιλίνγκ, Λιγκλίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά, από μικρή αγάπησα, μεγάλη τη σε πήρα και έχω ελπίδα στο Θεό για να σε πάρω χείρα. Τζάλα, Μαντρία, Βασιλικάρκα. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Φαρμανότας Κάργαρε, καλημέρα Φαρμανότας. Τερξιτέα, Σάκη Τζιλάκας, πρόεδρος. Λέλος, αντιπρόεδρος. Ηλίας Ζαβλιάκης, Παρασκευή βράδυ στα Μπελάκια, θα γίνει χαμός φίλε, Κάργα. Ράνια Χελιδόνη εκεί και ορχιστράρες, πέντε ορχήστρες. Και έχουμε και εκπλήξεις, Χριστό, α, μπράβο. Παπαρίζος, του Παπαρίζου, Κουκουνάβα, τα μέλια, Κουκουνάβα. Λοιπόν, Χριστίνα μου, φτάσαμε στο τέλος σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Κατεβάζουμε ρολά. Καλημέρα, Μιχάλη, στη Λαϊκή. Καλημέρα και στο Σάκ του Γίγαντα, η Γικάρκα. Πάμε, καλές τιμές σήμερα. Μπράβο, έτσι. Τάκης Βυσσινή Καντίνα σήμερα, Ελλάρα το βράδυ, 8 η ώρα με τον Γρίλο. Όχι τον Θρύλο, τον Γρίλο. Έτσι. Πίσω Σάκη Τζιλάκα και σέφαγα. Λοιπόν, κατεβάζουμε ρολά, παιδιά. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτο ο Θεός. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Καλοβόλιο και ο Θεός μαζί μας. Ζουζ! Χριστό! Πάντως! Γεια σου ρε μάγικο Σαφάκα, γίγαντα!

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Ε, είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
2: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
2: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
4: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού, επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
8: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
9: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
8: Τι το δίνεις?
9: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
8: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
11: Πω πω, νοστιμιά.
12: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
11: Ε, όχι και ένα.
12: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
11: Έχω φάει.
12: Σιγά.
11: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
12: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
11: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
13: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
11: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
13: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.

Πάρ το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. 2 Σεπτεμβρίου 2026. 2-2-2 Νίκο μου, 2-2-2. Χτες ένας αγαπημένος μας φίλος από την περιοχή της Φαλάνης μου έστειλε μια φωτογραφία με έναν ασυνείδητο συμπολίτη μας, ο οποίος σε κεντρικό δρόμο της περιοχής πέταξε από το αυτοκίνητό του τη σακούλα των σκουπιδιών στο δρόμο. Κάθισα και σκέφτηκα που λένε στο χωριό μου και λέω, είναι ο μοναδικός? Πόσοι πετούν έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου του στα ποτηράκια του καφέ, πόσοι πετούν τα μπουκαλάκια του νερού και πόσοι όταν παρκάρουν.
1: Ολόκληρη σακούλα,
0: Νίκο, θα σου δείξω φωτογραφία
1: και την πέταξε όπου να είναι.
0: Και την έστειλε και αγαπημένος σου και αγαπημένος μου φίλος και άνθρωπος που υπηρέτησε πολλά χρόνια πριν την τοπική αυτοδιοίκηση, έγκριτος επιχειρηματίας τώρα. Και το θέμα ποιο είναι, σε κάθε περιοχή, ξέρεις, εκεί που είναι μόνιμα παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, αν κοιτάξεις σε όλους τους δρόμους και εδώ απ' έξω θα το δεις, θα το δεις. Ή να στο στείλω, αν δεν το έχεις παραλάβει.
2: Πρέπει να την έστειλε τώρα για να δω.
0: Ναι. Λοιπόν, και τι θέλω να πω. Αυτό το πράγμα που κάνετε, αγαπητοί μου φίλοι, οδηγείς και φίλες.
1: Την έστειλε και σε μένα, ναι, καλά λες.
0: Αυτό που κάνετε, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, οδηγείς.
1: Να την.
0: Λοιπόν, που πετάτε στο δρόμο τα σκουπίδια σας, που παρκάρετε το αυτοκίνητό σας και θεωρείτε ότι έχετε παρκάρει σε χώρο συλλογής σκουπιδιών και πετάτε ό,τι έχετε μέσα στο αυτοκίνητό σας.
1: Απαράδεκτον.
0: Στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο, το οποίο βέβαια μετακυλείεται στο πεζοδρόμιο. Δημιουργείται μονίμως αστεία μόλις. Αυτό, Νίκο μου, το αντιμετωπίζουμε εμείς εκεί στην περιοχή που μένω εγώ, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, που μας έστειλες και τη φωτογραφία, καθημερινά. Είναι ο δρόμος εκεί Πλάτωνος Περιάνδρου στη Γιάννουλη, που παρκάρουν κάποιοι από άλλες περιοχές, από τις απέναντι περιοχές, που έχουν τα σπίτια τους και αδειάζουν τα σκουπίδια τους, Νίκο μου, λες και είναι στον κάδο του σπιτιού τους. Λες και είναι στον κάδο του σπιτιού τους. Τώρα θα μου πεις, τι να σου κάνει η ολόκληρη τοπική αυτοδιοίκηση, τι να κάνει τώρα η υπηρεσία καθαριότητας? Μπορεί να βγάλει για κάθε δρόμο, για κάθε σταυροδρόμι, για κάθε πολυκατοικία και έναν άνθρωπο να καθαρίζει τα σκουπίδια μας? Αν δεν αποκτήσουμε εμείς οι ίδιοι συνείδηση, και χαίρομαι που ευαισθητοποιούνται οι συμπολίτες μας, όπως ο αγαπημένος μας φίλος ο Δημήτρης Νίκο, και μας έστειλαν τη φωτογραφία για να τουλάχιστον να μπορούμε να το καυτηριάσουμε.
1: Δηλαδή τώρα είναι στον δρόμο, περνάει ο άλλος με το αυτοκίνητο και έχει τη σακούλα με τα σκουπίδια και την πετάει όπου να είναι.
0: Ναι. Και πρόσεξε, και δεν ξέρεις τι έχει μέσα η σακούλα, γιατί μπορεί να είναι εστία μόλυνσης, Νίκο. Διότι είτε έχεις αποφάγια, τα οποία σαπίζουν μετά από μια συγκεκριμένη ώρα παρέλευση ορών, ή αν έχεις σκουπίδια από τους χώρους υγιεινής του σπιτιού σου, πώς να το πω ευγενικά. Ναι. Λοιπόν, με αυτό ξεκίνησα, για να εγείρω και κάποια συνείδηση, γιατί είναι Αθηνά και χειρακίνη. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να έχουμε μια πόλη καθαρή, θέλουμε να έχουμε τις υπηρεσίες που πληρώνουμε, αν μη τι άλλο, με τα δημοτικά μας θέλη, να είναι απόλυτες και να καλύπτουν τις ανάγκες. Αλλά ρε παιδιά, και έλος, δεν θα ανέβουν και στα διαμερίσματά μας να μαζέψουν και τα σκουπίδια από την κουζίνα και από τις τουαλέτες. Θέλουμε σε λίγο.
1: Όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Η παιδεία, έτσι, από εκεί, έτσι, ξεκινάνε, έτσι, όλα. Και από τη στιγμή που έχουμε μάθει μια ζωή εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα στην ατιμωρησία, ξεκινάς από μικρό και όσο περνάει ο

0: Ο μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Αν δεν κόψεις, λέει, από την αρχή του, του κεφάλι αυτό, μεγαλώνει.
1: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί φέτος το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και τι τάξη έχει, αλλά επί εποχή Τζανακούλη το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο είχα και την ευθύνη, λειτουργούσε όλη τη διάρκεια της σχολικής περίοδου, από την πρώτη μέρα έως και την τελευταία, και συν τις οδηγίες που δίναμε την καθοδήγηση στα παιδιά και μόνον της Τετάρτης Δημοτικού, ένα πρόγραμμα πιλωτικό που το έκανε η Λάρισα και μόνον και το υποστήριξε το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα άλλα σχολεία της χώρας, γιατί στην Τετάρτη Δημοτικού τα παιδιά αρχίζουν και αντιλαμβάνονται και συμμετέχουν και γνωρίζουν τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας μέσα από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, αλλά και συμμετέχουν στη συμπεριφορά του οδηγού, στην καλή συμπεριφορά. Ξέρεις, Νίκο μου, ότι διδάσκαμε στα παιδιά και αυτούς τους κανόνες, ότι δεν πετάμε σκουπίδια από το περίπτερο, δεν παρεβιάζουμε τις σημάνσεις, δεν έχουμε βρώμικο το τζάμι για την οδήγηση για τον οδηγό, καθαρίζουμε τα φανάρια του αυτοκινήτου, τα μπροστινά, τα πίσω, δηλαδή διδάσκαμε στα παιδιά κανόνες καθημερινότητας, σεβασμού και αλληλεγγύης. Ξέρεις ότι μου λέγανε οι γονείς, τι μας κάνατε που δεν μας αφήνουν ούτε τσιγάρο να πετάξουμε από το παράθυρο, που οι γονείς το θεωρούσαν, ας πούμε, αμεληταία αμερίπανση.
0: Δηλαδή, κοίταξε, ναι. Η ατιμωρησία που υπάρχει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ναι, αυτή τη χώρα, έχουν φτάσει τα πράγματα εδώ που είναι. Αλλά αυτός ο ασυνείδητος που πέταξε τη σακούλα με τα σκουπίδια στον δρόμο μέσα,
1: είναι ηχτοπλέστα, να τον είχα.
0: Εάν πάει σε μια άλλη χώρα και το κάνει αυτό, και
1: θα τα γλύφει, όχι
0: και
1: θα
0: τον γραπώσουν, ναι, γιατί εκεί τους γραπώνουν αμέσως ατάκα και επιτόπου, να πούμε, εκεί θα το πούν διεστήβη ρίκουκου. Εδώ έχουμε μάθει και τα κάνουμε.
1: Λοιπόν, ρώτησα τον Δημήτρη να μας πει και σε ποια ακριβώς, σε ποιος κεντρικός δρόμος, άσφαλτος, έτσι, να μας πει ποιος ακριβώς δρόμος είναι, μπας και τον είδε κανένας. Καμιά φορά, ξέρετε, και το να καταγγείλεις κάποιον πλέον δεν είναι ρουφιανιά, δεν είναι ρουφιανιά, έτσι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Βλέπουμε μια παραβατικότητα φοβερή. Βλέπουμε τους ανθρώπους να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή, όπως λέγανε στο χωριό μου, Χριστό δεν καταλαβαίνουν. Φωνάζουν, παρανομούν, παραβιάζουν σήματα οδικής κυκλοφορίας, βγαίνουν σε αντίθετα ρεύματα, δεν έχουν κανόνες. Ξέρεις, Νίκο μου, ότι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, στην Αττική, που έχει γίνει καταγραφή χωρίς δίπλωμα, έως και 15% των οδηγών. Χωρίς δίπλωμα έως και 15% των οδηγών. Ξέρεις ότι ο ηλικιωμένος 90χρονος που οδηγούσε στην Αττική Οδό στο αντίθετο ρεύμα 90 χρονών είχε άδεια οδήγησης που είχε λήξει το 2018. Δηλαδή οδηγούσε 6 χρόνια, 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα.
0: Εδώ κυκλοφορούν ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Έξοδο είναι άρτσιμπουρτζικ του Λάσσα, αγαπητοί μου.
1: Τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα, Νίκο, είναι μια πολύ μεγάλη πληγή. Όμως μεγαλύτερη πληγή είναι να οδηγείς χωρίς δίπλωμα.
0: Αυτά είναι απλά πράγματα, έτσι, να πούμε και εδώ πέρα. Γιατί εδώ μπορεί να υπάρχουν νόμοι, αλλά δεν εφαρμόζονται. Αλλά επαναλαμβάνουμε και πάλι, αν πας σε μια χώρα στο εξωτερικό, έτσι, τελείωσες. Εδώ πέρα είμαστε, το επαναλαμβάνουμε παντού, άρτσι, μπούρτσι και λουλάς.
1: Και ανακοινώνει το Υπουργείο Μεταφορών, είδες από τον περασμένο, από τον Ιούλιο εδώ λέγαμε, ότι τα καινούργια μέτρα, οι έλεγχοι που θα είναι πιο αυστηροί για την ανανέωση του διπλώματος για τους ηλικιωμένους, ότι θα πρέπει να περνάνε ένα κύκλο ιατρικών εξετάσεων για να μπορέσουν να πάρουν το δίπλωμα. Σε πολλές περιπτώσεις θα ξαναδίνουν εξετάσεις κάποιοι οποίοι για κάποιο λόγο χάσαν το δίπλωμά τους. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι και κανόνες.
0: Δεν
1: είμαστε,
0: εφαρμόζεται
1: μάλλον,
0: τίποτα.
1: Η χώρα, παράδειγμα,
0: τελείως,
1: που δεν εφαρμόζεται τίποτα.
0: Κάτσε, πότε βγήκε ο νόμος για τα πατίνια?
1: Ναι.
0: Βγήκε κάτι. Γιατί εγώ νομίζω ότι με αυτά
1: Λάκα,
0: που βλέπω.
1: Κάνεις, έχει 1,5 μήνα που είναι
0: σύστημα. Γιατί εγώ με αυτά που βλέπω έξω νομίζω ότι δεν πρέπει να
1: εδώ
0: βγήκε.
1: Τώρα,
0: νόμος.
1: Εδώ στη Φαρσάλουν παίστρεψα σήμερα το πρωί, 7 παρά 10.
0: Εγώ με αυτά που βλέπω έξω, σου λέω. Λέω,
1: μεγάλη ηλικία, δηλαδή, όχι η εφηβή, πάνω των 25. Εκεί τριγύρω στα 30. Μία κοπέλα και ένας νεαρός σε ένα πατίνι τόσο στενό, Νίκο, που νομίζω τα δάχτυλα των παιδιών τους ακουμπούσανε. Τρέχανε,
0: λοιπόν,
1: με μία ταχύτητα στη Φαρσάλα.
0: Κάθε μέρα βλέπουμε πράγματα και θάματα. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ νομίζω ότι δεν ισχύει νόμος.
1: Νόμους
0: για τα
1: έχουμε. Οι νόμοι δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, ο οποίος ελεκτικός μηχανισμός για να καλύψει τις ανάγκες μας, γιατί και σε άλλα όσοι είμαστε ο χαδερφέ, θα πρέπει να έχουμε όλοι μας και από έναν αστυνομικό δίπλα μας, ας πούμε, να βλέπει κάθε μέρα την παράβασή μας. Είτε είναι για τη ρήπανση, είτε είναι για την κακή οδήγηση, είτε είναι για οτιδήποτε. Είμαστε πολύ ο χαδερφέ λαός, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε τώρα. Ευθυνόμαστε. Και, όταν, και τα παιδιά μας, τα οποία μπορεί να τα διδάσκουμε εμείς, να μην πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο, να κάνουν ανακύκλωση στο σπίτι, οτιδήποτε, μόλις δουν ότι δεν το κάνει η οικογένεια, θα πούνε, όχι μωρέ, εγώ θα σώσω την κατάσταση. Και γίνονται ένα με εμάς. Και όπως είπε και ο Νίκος πάρα πολύ σωστά, είναι πώς μεγαλώνεις και τι διδάσκεις στο παιδί σου. Έτσι, και το πετάς, ας πούμε, σε ένα κινητό ή σε ένα τάμπλετ ή σε μια οθόνη τηλεόρασης, και άστο να βγάλει τα ματάκια του και να έχεις εσύ την ησυχία σου. Τα παιδιά, δυστυχώς, όσο εξελίσσεται η κοινωνία, δεν θέλουν ένα καλό πιάτο φαΐ, ένα ζεστό κρεβάτι και ένα καθαρό ρούχο. Θέλουν πολύ περισσότερα. Η τροφή πλέον για τα παιδιά μας στην κοινωνία που ζούμε είναι διαφορετική. Θέλει άλλη ποιότητα, θέλει άλλο κόπο, θέλει άλλο σεβασμό. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Υπάρχει μια έξαρση πολύ μεγάλη με τον ιό του Δυτικού Νείλου και δυστυχώς, έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στον τόπο μας, γιατί έχουμε μεγάλη έξαρση. Υπάρχει ανακοίνωση από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισας. Δυστυχώς έχουμε 23 κρούσματα ενεργά αυτή τη στιγμή στη Λάρισα, τα οποία έχουν δηλωθεί, γιατί προσέξτε, είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν νοσήσει με τον ιό του Δυτικού Νείλου, οι οποίοι όμως είναι ασυμπτωματικοί. Δηλαδή η αντίσταση του οργανισμού τους ήταν τέτοια, το που δεν εκδήλωσαν συμπτώματα. Όμως με το παραμικρό πρίξιμο, ενόχληση από τσίμπι με ακουνουπιού, παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τρέξτε στο γιατρό να γίνει εξέταση για να αντιμετωπίσουμε και να προλάβουμε τα χειρότερα.
0: Έτσι, τα είχαμε όλα τώρα, έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. 23,
1: λοιπόν, άκου να δεις, Νίκο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα έχει καλύψει με, με την νόσο του ιού του Δυτικού Νείλου το 25%. Μία χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλύψει περίπου το 25% των νοσούντων. Μιλάμε εκατοντάδες ασθενείς, είτε σε πιο σοβαρή κατάσταση είτε σε ήπια κατάσταση, νοσηλεύονται. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν χρειαστεί να νοσηλευτούν ή δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχουν κολλήσει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, γιατί είχαμε και από τον Δήμο ενημέρωση, έκτακτα δελτία τύπου, αλλά έχουμε και από τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας, ο οποίος δυστυχώς μας λέει προσοχή και μας εφιστούν την προσοχή μας να παίρνουμε τα μέτρα. Νίκο, όχι νερά λιμνάζοντα τις ώρες τις πιο δροσερές της ημέρας, γιατί είναι η χαρά του κουνουπιού, και βεβαίως ρούχα τα οποία θα προστατεύουν όλα τα σημεία του σώματός μας όταν πρόκειται να εκτεθούμε τις βραδινές κυρίως ώρες έξω. Αυτά είναι τα βασικά που μας λένε, ναι. Έχουμε καλημέρα λοιπόν από τον αγαπημένο μας Θάνο Κουκουλίτσιο, ο οποίος σήμερα, Νίκο μου, σήμερα επιβεβαιώνεται πανηγυρικά ό,τι μας είπε χθες, ό,τι μας είπε για τις εξαγγελίες, ό,τι μας είπε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των άλλων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως μας είπε για τη μείωση φορολόγησης των επιχειρήσεων. Μα ό,τι και αν μας είπε χθες, σήμερα έχει τη σφραγίδα και την επίσημη.
0: Και με τη σφραγίδα που λένε Πάσο.
1: Και αυτό λέει και ο Θάνος τώρα, γι' αυτό λέει. Λοιπόν, δεν θα βάλουμε ποτέ κάμερες στους δρόμους παντού στην Ελλάδα. Άντε και έβαλες, ρε Θάνο μου. Εγώ δηλαδή είμαι τόσο απογοητευμένη με τη συμπεριφορά μας και αυτό που είπε ο Νίκος που ξεκινήσαμε τώρα το πρωί. Άντε και έβαλες κάμερες σε όλη την Ελλάδα. Άντε και είναι καταγραμμένες όλες οι παραβάσεις και οι παραβιάσεις. Άντε και έχουν καταγραφεί και υπάρχουν στοιχεία ντοκουμέντα. Δεν ξέρω πόσο είναι το καταγραφικό και τι διάρκεια έχει. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Το βάλαμε. Τις βάλαμε τις κάμερες. Χθες ανακοινώσαμε 140, περίπου 138 πόσοι αστυνομικοί στην Αττική. Βάλαμε 10 drones, βάλαμε 235 κάμερες. Ρε Θάνο, ρε Νίκο, ποιοι είναι αυτοί που θα τα καταγράψουν και θα τα ελέγξουν? Έχουμε τους ανθρώπους στην υπηρεσία για να μπορούν να καταγράψουν, ή η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δώσει?
0: Ωραία, κάμερες
1: ακόμη
0: θα
1: και τους παραβάτες.
0: Δρόμους έχουμε.
1: Έλατε.
0: Γιατί χτες έγινε και μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Ήμουν σε μια παρέα εκεί πέρα και λέγανε ειδικά για τον δρόμο, για την οδό Λάρισα Θεσσαλονίκη.
1: Το είδα. Και ειδικά λοιπόν, στο ύψος του Σικουρίου, έτσι λες και τα κάθετα μέσα.
0: Εκεί πέρα ο δρόμος όντως είναι για τα πανηγύρια.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται τώρα, η περιφέρεια,
1: και
0: ο Δήμος.
1: Δεν είναι μόνο κακός ο δρόμος. Ξέρεις ότι πώς το λένε, η καθίζηση του οδοστρώματος, Νίκο, μπορεί να σε πετάξει έξω ενώ οδηγείς κανονικά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή μπορεί σε μια στροφή με την καθίζηση να κάνει νταλαπάρισμα το αυτοκίνητο και να μην το καταλάβεις. Ναι.
0: Το θέμα είναι ποιος είναι υπεύθυνος εκεί πέρα. Η περιφέρεια είναι, ο Δήμος είναι, κάτι πρέπει να κάνουν γιατί.
1: Και ίδιο.
0: Λοιπόν,
1: και ίδιο.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί από ό,τι θυμάμαι,
1: και να μην είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου.
0: Πολλοί κόσμος διαμαρτυρόταν και μας παίρναν και τηλέφωνο, ειδικά για τον δρόμο αυτόν. Και κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Όλο θα δαθά και θα δαθά είμαστε.
1: Και να
0: πηγαίνουμε
1: και
0: φωτογραφίες
1: και
0: πανηγύρια από εδώ πέρα, ομιλίες από εδώ, ο ένας ομιλίες από εκεί, ο άλλος, χαιρετισμούς ο ένας από εδώ, χαιρετισμούς ο άλλος κτλ. Και από ουσία μηδέν.
1: Δεν μπορούμε να σπεύσουμε βραδέως, ούτε καν να σπεύσουμε. Είμαστε μια χώρα που πάμε βραδέως. Τώρα ο Θάνος μου έστειλε ένα μήνυμα, μ' ακούει αυτά που λέμε και λέει όλα αυτά να γίνονται αυτόματα. Λέει με τεχνητή νοημοσύνη και το πρόστιμο σε 5 λεπτά να μπαίνει στο τάξη. Όταν θα ζήσουμε αυτούς τους κανόνες, Θάνο μου, που θα είμαστε πραγματικά σε μια ευνομούμενη πολιτεία, θα γίνουμε κι εμείς πραγματικά Ευρώπη και θα γίνουμε αυτό που λέει ο Χαϊδάς. Θα πηγαίνουμε σε άλλες χώρες και είμαστε νομοταγείς πολίτες, μένουμε στην Ελλάδα και βάζουμε στοίχημα ποιος θα είναι ο πιο παράνομος. Και αυτό που λέει και ο Θάνος. Ας δοθεί και η ευθύνη, ας πληρώσει η περιφέρεια, ο Δήμος, καμιά 15-20 πρόστιμα, γιατί εγώ θα σας πω το πιο απλό παράδειγμα. Ένα απορριμματοφόρο περνάει και σου σπάει τον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Νίκο. Λοιπόν, ξέρεις πότε θα δικαιωθεί την αποζημίωση για τον καθρέφτη?
0: Τα Αγίου Κούκου ανήμερα.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως και να το κάνεις, αγαπημένε μου φίλε, είναι άσχημα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Ξέρετε πότε βγαίνει η απόφαση για να αποζημιωθεί ο καθρέφτης του αυτοκινήτου, που πολύ απλά μπορεί να παρασύρει ένα απορριμματοφόρο. Γιατί αν το παρασύρει ένα γιοταχή, αποζημιώνεις αμέσως. Πόσο μπορεί να διαρκέσει? 5 χρόνια. Όταν χτυπήσει μια γυναίκα σε ένα πλακάκι στην πλατεία την κεντρική που έχει σηκωθεί και έχει πιάσει το τακούνι εκεί στο τίναγμα, ή την έχει κάνει παπί στη περίοδο των βροχών, ένα πλακάκι, Νίκο μου, που έχει ξεκολλήσει και δεν γίνεται έλεγχος.
0: Και πότε, πόσα πλακάκια
1: και σπάει,
0: έχουν.
1: Και σπάει το πόδι και σπάει το χέρι και πάει δικαστικά να πάρει αποζημίωση από το Δήμο. Πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση?
0: Τα Αγίου Κούκου ανήμερα.
1: Σε 5 χρόνια. Ναι. Λοιπόν,
0: τώρα λες για πλακάκια τώρα εδώ. Και το έχουμε πει και χίλιες φορές τώρα, οι Φιλελλήνων εδώ πέρα, και Πολυτεχνείο εκεί πέρα. Εκεί είναι φυσαρμόνικα, εκεί είναι πιάνο. Τιν-ταουν, πάει ο δρόμος.
1: Κάποτε ο Τζανακούλης έλεγε: απαγορεύω σε όλους να κάνουν παρέμβαση, γιατί ήταν έργο του πρώην δημάρχου του κυρίου Καφέ, οι γρανίτες στην κεντρική πλατεία. Αλλά δηλαδή ήταν πάρα πολύ, είναι πολύ ακριβή αυτά τα πλακάκια, οι γρανίτες που έχει κεντρική πλατεία. Απαγόρευε η δημοτική αρχή επί εποχής Τζανακούλη να βάλουν και μία βίδα, Νίκο. Ξέρεις τι έχει γίνει μετά εποχή Τζανακούλη μέχρι σήμερα? Στείνουν, ξεστείνουν τέντες. Στείνουν, καρφώνουν, ξαναστείνουν. Πώς να μην σηκωθούν αυτά τα πλακάκια? Πώς να μην ξυλωθούν όλα αυτά τα πλακάκια? Και ποιος αναλαμβάνει την αντικατάστασή τους? Ουδείς. Ποια είναι η κατάντια? Έχουν γίνει από κάτω δε. Είναι και θέμα υγιεινής, Νίκο μου. Γιατί τα πλακάκια αυτά που έχουν σηκωθεί, που έχουν ξεκολλήσει, να το πω απλά, με όλους αυτούς τους φίλους μας που κάνουν τον περίπατό τους το βράδυ στην κεντρική πλατεία και κάνουν και την ανάγκη τους, Νίκο μου, γιατί το δημόσιο ρητήριο είναι κλειστό. Όταν περνάς το πρωί, ειδικά μετά τη βροχή, βρωμάει όλη η κεντρική πλατεία ούρα. Και ξέρετε γιατί έχει ποτίσει. Έχει ποτίσει. Γιατί αν ήταν άφυλο το έδαφος για να υποδεχθεί τις δικές μας αυτές ακαθαρσίες, δεν θα είχε ποτίσει και αυτή η μυρωδιά. Γιατί η μυρωδιά δεν βγαίνει από το πράσινο, η μυρωδιά βγαίνει από τα πλακάκια. Μάλιστα. Καλά, έχω περάσει μεγάλο πανεπιστήμιο εποχή Τζανακούλη, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ας έρθουμε στα καθημερινά μας. Ως 37 βαθμούς θα έχουμε, βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη από αύριο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εγώ σου λέω, ναι. Εσύ θα τα πεις αυτά, αφού όμως εγώ προηγούμενα θα σου πω ότι σήμερα είναι το Αγίου Μάμαντος, του Μάρτυρος.
0: Γιορτάζει ο Άγιος Μάμας, ο Άγιος Μάμας, ναι. Του Αγίου Μάμα.
1: Ναι. Λέμε το.
0: Έχουμε και λέμε να δούμε τα καιρικά μας, τι λένε τα συστήματά μας εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο 5η 3 του Σεπτέμβρη, λεβεντόπεδα, σχεδόν έθριος καιρός, 34 βαθμοί Κελσίου. Πάμε τώρα στην Παρασκευή, παρακαλώ, 4 του Σεπτέμβρη, που βλέπουμε ηλιοφάνεια κάργα με 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πάμε για στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, του φθινοπόρου, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, παρακαλώ, ηλιοφάνεια κάργα, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 7 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια κάργα, φτάνουμε, πάμε στους 37 βαθμούς την Κυριακή, πάρα πολύ ωραία. Δευτέρα τώρα 7 του Σεπτέμβρη, η ηλιοφάνεια συνεχίζεται με 33-34 βαθμούς Κελσίου. Και η ερχόμενη Τρίτη τώρα 8 του Σεπτέμβρη, μία πρώτη ματιά από σήμερα, ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να πάει στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλά σε βρίσκω, Νίκο.
0: Και εγώ μια χαρά.
1: Και με αρέσει.
0: Μορφωμένα
1: το
0: και ωραία.
1: Κατάλαβα, αγαπημένο μου φίλε Χριστόφορο. Έχουμε μήνυμα και την καλημέρα, Νίκο, από τον αγαπημένο μου τον Χριστόφορο Παναγούλη. Είναι ένα καταπληκτικό πλάσμα.
0: Α, τον Βασίλη του Παναγούλη τι τον έχει.
1: Τι τον έχει, τον
0: Βασίλη του Παναγούλη τι τον έχει.
1: Κοίτα, εκ τη όψεω, μάλλον τίποτα, λέω εγώ. Γιατί όχι ότι θέλω να θίξω τον αγαπημένο μου Βασίλη, αλλά ο Χριστόφορο είναι ένα λεβέντερο 3 μέτρα. Ναι, δηλαδή το DNA δείχνει ότι να μην έχουν οίκο σχέση.
0: Και τον Βασίλη, μην τον βλέπει έτσι, είναι,
1: είναι
0: πολύ κρυφό. Πολύ ποτιστικό, είναι κρυφό ταλέντο έτσι.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί και προτιμήστε τον αγαπητή μου φίλη. Εγώ συνεργάζομαι μαζί του γιατί είναι ένας καταπληκτικός επιχειρηματίας και στο χώρο της υποστήριξης, Νίκο μου, σε επιχειρήσεις, έτσι. Με αυτά τα υπέροχα αποσμητικά χώρου που πραγματικά κάνουν θαύματα. Εγώ συνεργάζομαι μαζί του. Τίποτα δεν τον έχει το Βασίλη. Δεν στο παγώ τώρα. Εντάξει τώρα, είναι. Ναι, ναι. Και εδώ έχουμε και άλλο μήνυμα, μια επιβεβαίωση. Αύριο θα έχουμε και, κοντά μας, αύριο θα έχουμε κοντά μας και τον αγαπημένο μας τον Αλέξανδρο το Γουλιώνη. Ναι. Να μας δώσει τις καλύτερες πληροφορίες εν όψη βέβαια και του φθινοπόρου.
0: Α, έχουμε και έναν άλλο Παναγουλίδη. Τώρα θυμάμαι έναν ένα Παναγουλίδη. Έναν που είναι και σταθμάρχη στα αστικά λεωφορεία, αν τον έχει τίποτα.
1: Μήπως έχεις αυτόν, Χριστόφορε. Γιατί σε λίγο θα πιάσουμε όλο το παναγουλέικο της Λάρισας, κατάλαβε.
0: Θα φτάσουμε μέχρι τον τόπο Παναγούλη.
1: Να φτάσουμε, Γιατί ιστορικό όνομα στη Λάρισα. Έτσι. Λοιπόν, άμα έχεις τίποτα, Χριστόφορε, κανένα νέο από εκεί να μας πεις, εδώ είμαστε, περιμένουμε και σε ευχαριστώ πολύ και για χθες, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, Νίκο μου, συνεχίζουμε με την επικαιρότητα. Νίκο μου, τώρα έχουμε τρελάνει τον άνθρωπο, ούτε με αυτόν έχει σχέση, εντάξει. Μάλλον, Χριστόφορε, πρέπει να μας πεις όλο το γενεαλογικό σου δέντρο και να δούμε ποιοι μπορεί να είναι πιθανόν οι δικοί σου. Γιατί ο Νίκος ο Χαϊδάς είναι και ιστοριοδίφης, ξέρεις έτσι. Δεν του ξεφεύγει γενεαλογικό δέντρο σε κάθε οικογένεια της Λάρισας και των περιχώρων, βέβαια. Γιατί άμα ακούς το πρωί, ξέρεις ότι τα πλοκάμια του Χαϊδά φτάνουν σε όλη την επικράτεια. Τι είδες, πες το.
0: Τώρα μου έστειλε ένας φίλος εδώ πέρα, ο Τωμάς, εδώ πέρα κάτι φωτογραφίες από ένα δρόμο και έχω πάθει πλάκα.
1: Χάλια, έτσι. Δρόμος οροσυρά,
0: Τι οροσυρά. Παναγία βοήθεια, πού είναι αυτό.
1: Κεντρικός δρόμος, φίλε.
0: Όχι, δεν είναι κεντρικός, τώρα κάπου είναι.
1: Κεντρικός είναι αν υπάρχουν σπίτια δεξιά-αριστερά και πρέπει
0: Παναγία,
1: ο άνθρωπος να κινηθεί. Φανταστείτε.
0: Α, είναι ο δρόμος Νίκη Άγιε Ανάργυρη.
1: Μάλιστα. Αχ, το έχουμε πει πόσες φορές. Και κοίτα να δεις, είναι δρόμος που είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας.
0: Τι είναι αυτό, ρε.
1: Θα σου εξηγήσω. Όμως.
0: Δεν επιτρέπεται τέτοιοι δρόμοι να υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Και πρέπει, ο εκάστοτε δήμος να κάνει τα δέοντα ώστε να γίνεται αποκατάσταση. Τώρα, άντε, να πάρουμε πάλι την κυρία Γαλιού να μας πει τι γίνεται με αυτό το δρόμο. Τι γίνεται. Και επίσης, Νίκο μου, όταν γίνονται ψευτομπαλώματα. Έτσι, και με τις καιρικές συνθήκες και με το υπόβαθρο της οδοπίας, άμα δεν γίνει σωστά το υπόβαθρο για να σταθεί, να στηθεί και να σταθεί άσφαλτος, Νίκο μου, μέσα σε 5 μέρες θα βουλιάξει, θα έχει καθίζηση. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και όλους τυχαίως χθες είχα μια κουβέντα για αυτή τη μονάδα την έδρα της Ασσαλίας που είχαμε δυστυχώς το χαμό των γυναικών, των πέντε γυναικών στην βιομηχανία, μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα. Ελεύθερος λοιπόν, με περιοριστικούς όρους, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, κύριος Κώτσας Ντορτζιώτης. Από την άλλη να πούμε ότι η επιχείρηση συνεχίζει τη δραστηριότητα της, γιατί ανακοινώθηκε το τελευταίο διάστημα και νέα μονάδα βιομηχανική για την μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν είμαστε δικαστές, εμείς δεν ξέρουμε να το κρίνουμε. Σαν επικαιρότητα, είναι μια μεγάλη μονάδα που έφερε μια έτσι υγιή οικονομία στη Θεσσαλία, αλλά από την άλλη δεν αποτιμάται σε καμία περίπτωση, όσο και χρήμα να φέρει στη Θεσσαλία μια επιχείρηση, το να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Εκεί λοιπόν χάνονται όλα τα χρήματα και όλες οι αξίες και δεν μετράει τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι οι οικογένειες που θρηνούν τους ανθρώπους που χάσανε, με οποιοδήποτε τρόπο κάποτε θα δικαιωθούν. Σήμερα Νίκο μου έχουμε τη μεγάλη βραδιά της ΑΕΛ. 8 είναι, το βράδυ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι ο πρώτος αγώνας για το κύπελο Ελλάδος τώρα της ΑΕΛ. 8 η ώρα το βράδυ με τον Ολυμπιακό.
1: Αμάλα, φίλε, στο Έλευση Αρίνα. Με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, με τον Ολυμπιακό, εντάξει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο προσδοκούμε.
1: Τώρα εμείς είμαστε β' εθνική.
0: Ναι.
1: Και παίζουμε με. Με β' εθνική μας.
0: Με α, με τώρα παίζεις οι ομάδες που προκληθήκανε, έγιναν κληρώσεις εκεί πέρα και παίζουν ή μεταξύ τους ή με ομάδες, είναι ένα γκρουπ ομάδων που παίζουν. Και β' εθνικής με α' εθνικής και τα λοιπά, ναι, ναι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ευελπιστούμε να έχουμε κόσμο στο γήπεδο, να δούμε μια καλή εμφάνιση στην ομάδα.
1: Είπες κάτι τώρα.
0: Και τα λοιπά. Και βεβαίως αυτό το οποίο είναι το κυριότερο, ότι θα βάλεις και χρήματα στο ταμείο.
1: Έτσι, άκουνα, εγώ τι σκέφτηκα, Νίκο. Γιατί έτσι πολύ ασχολήθηκα και από σένα και εξ όλων των άλλων πληροφοριών που λόγω της δουλειάς μας παίρνω, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι περιμέναμε την αλλαγή της διοίκησης στην ομάδα μας με τα φανών και λαμπάδων, και βλέπουμε ότι έχει λίγο, ο κόσμος έχει ατονίσει, δεν έχει τη ζωντάνια που είχε, και αυτό φαίνεται και από την κίνηση στους αγώνες, Νίκο, και από τα διαρκείας.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Στους αγώνες που έγιναν μέχρι τώρα, κόσμο είχαμε. Κόσμο είχαμε.
1: Όχι τον αναμενόμενο.
0: Λοιπόν, κόσμος ήταν. Αν σκεφτείς και την περίοδο του καλοκαιριού τώρα κτλ. Καλοκαίρι, ζέστα κτλ. Εκεί που υπάρχει μια δυσαρέσκεια από τη διοίκηση είναι για τα διαρκείας.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε.
1: Κοίτα να δεις, από την άλλη, τα διαρκείας είναι ένα έσοδο άπαξ. Ένα έσοδο άπαξ. Όμως δεν καλύπτεται στην δύναμη των εσόδων που έχουμε αν γεμίζουν τα γήπεδά μας κάθε φορά που εμφανίζεται η ομάδα. Είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα, Νίκο.
0: Είναι ένα έσοδο που σε βοηθάει σε πολλά. Έτσι. Και τώρα ειδικά οι αγώνες αυτοί για το κύπελο που θα γίνουν και με τον Ολυμπιακό σήμερα, που από ό,τι φαίνεται θα έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο, είναι ένα καλό έσοδο για την ΠΑΕ. Όπως και ο επόμενος αγώνας που θα είναι, και αυτός είναι καλός αγώνας με τον Όφη, και αυτός θα είναι ένα καλό έσοδο για την ομάδα.
1: Με τον Όφη, ο οποίος διέπρεψε την προηγούμενη αθλητική χρονιά.
0: Λοιπόν, και στηρίχθηκε περισσότερο στους Έλληνες παίχτες η ομάδα της Κρήτης φέτος. Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ το λέω πάντα είναι ότι όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος, βλέποντας και κάνοντας. Θα δούμε.
1: Σωστά μιλάς, γιατί καμιά φορά κρατάς, πώς λένε, κράτα μικρό καλάθι. Λοιπόν, άλμα έως και 20% Νίκο μου στα πράσινα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος το Σεπτέμβριο. Δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τα είπε χθες ο Κουκουλίτσιος. Άλμα λοιπόν 20% στα πράσινα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος το Σεπτέμβριο, έφτασε στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent, το πετρέλαιο, Νίκο μου, και χθες το λέγαμε εδώ με το Θάνο στα 91-92, μέσα σε μια νύχτα και με την ιστορία αυτή που έχουμε με τις φλόγες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτύπησε αμερικανικούς στόχους σε Ιράκ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, σκληρά χτυπήματα και απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα καταλαβαίνεις, κάθε φορά που έχουμε τέτοιες ειδήσεις στην επικαιρότητα, Νίκο μου, τα πράγματα είναι δυσάρεστα και για τα θέματα της οικονομίας. Από την άλλη θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα, γιατί έχει ξεστηκωθεί και η ιστορία, Νίκο, Ευρώπη με Ρωσία, ναι. Και στη μέση η Ουκρανία, ναι. Έχει γίνει ολόκληρη ιστορία τώρα με τη σχέση Ρωσία-Γερμανία, όπου αυτή η σύγκρουση παρασύρει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιατί... Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα στην αρχή του φετινού φθινοπόρου.
1: Είναι πολύ ζόρικα.
0: Και είναι και ζόρικα για μας, για τις σχέσεις μας Ελλάδος-Τουρκίας. Γιατί πολλά γίνονται
1: και για τις σχέσεις μας Ελλάδος-Τουρκίας. Γίνονται παραβιάσεις. Τώρα ενοχλήθηκε ο Ερντογάν γιατί εμείς προχωρούμε και με τη συμφωνία με την Ισραήλ και την Κύπρο για το θόλο, για την ασπίδα του Αχιλλέα, και που θα είναι βέβαια το επόμενο, μέσα στην τριετία. Έτσι, μην φανταστείτε ότι είμαστε Ισραήλ και το έχουμε έτοιμο το θόλο, ας πούμε, για να μας προστατεύει από οποιαδήποτε εισβολή. Είναι αυτό η ιστορία, οι παραβιάσεις είναι μεγάλες. Είναι το γεγονός ότι σε διεθνή τιμολόγια που λένε, η χώρα πάει πολύ καλά, αποπληρώνει, προπληρώνει και αποπληρώνει δάνεια και λοιπά. Έχει μια άλλο προφίλ στο εξωτερικό η Ελλάδα. Μήπως όλα αυτά ενοχλούν τον Ερντογάν? Μήπως
0: οι απειλές της Τουρκίας είναι πολύ μεγάλες τον τελευταίο μήνα. Έχουν αυξηθεί. Θαλάσσια πάρκα που ετοιμάζουν εκεί, ασκήσεις που έχουν τώρα στο Καστελόρεθο, γίνονται πολλά πράγματα.
1: Πιθανόν γιατί εμείς αυτή τη στιγμή αμυντικά και εξοπλιστικά έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ, έχουμε πολλά level πάνω. Και πιθανόν, Νίκο μου, αυτό να είναι ένα κίνητρο. Από την άλλη, πιθανόν βέβαια να βλέπει τη στήριξη και του Τραμπ ο Ερντογάν, αλλά και του Πούτιν από την άλλη μεριά, ο οποίος χθες ο Πούτιν, μετά την κόντρα που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι ο κορυφαίος εταίρος η Τουρκία. Έτσι, γιατί με έπιασες τώρα τα διεθνή, τα οποία ήθελα και εγώ να τα σχολιάσω σήμερα. Και επίσης να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή σε τροχιά σύγκρουσης τη Γερμανία και τη Ρωσία. Στο πλευρό του Βερολίνου έχει ταχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Θα απαντήσουμε, λέει, η Ζαχάροβα. Άρα καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο από τη μεριά της Τουρκίας που μπορεί να συμμαχίσει και με τη Ρωσία. Έτσι, τώρα δεν θέλω να κινδυνολογούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πόσο θερμό χειμώνα θα έχουμε και τι μέλη γενέστε. Γιατί και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία είχαμε πει δεν είναι τίποτα, σε μια βδομαδίτσα θα έχει τελειώσει, και έχουμε διανύουν πλέον τον τρίτο χρόνο.
0: Χρόνια, έτσι.
1: Λοιπόν, έτσι είχε πει και ο Τραμπ ότι η ιστορία με το Ιράν θα τελειώσει μέσα σε μια εντολή που θα δώσει και θα το μηδενίσει, αλλά βλέπουμε δυστυχώς να μην μπορεί να σταθεί ούτε ένας ούτε άλλος. Συνεχίζονται οι σειράξεις, Νίκο μου, και βλέπουμε και πώς χτυπάει το Ιράν σε όλες τις αμερικανικές βάσεις. Δεν ξέρω. Από την άλλη, ο Πούτιν επιστρατεύει 400.000 νέους στρατιώτες, διάβασα κάπου. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και καλό είναι οι χώρες της Ευρώπης, μια είμαστε γυρά Ήπειρος που λένε, να μην έχουμε και ιδιαίτερες εμπλοκές. Βέβαια, εντάξει, η ιστορία Ελλάδα-Τουρκία, αιώνες που πονάει. Ας επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας και να πούμε ότι έχουν γίνει, Νίκο μου, όπως είπε χθες και ο Θάνος και σήμερα το παρακολούθησα, έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις από όλους τους φορείς, από όλους τους παράγοντες του εμπορίου και τους οικονομικούς φορείς της χώρας μας, με 28 προτάσεις, αν θυμάμαι καλά, μας είπε χθες ο Θάνος, προς την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, για να μπορέσει μέσα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να εξαγγείλει μέτρα. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις ζουν ένα σφιχτικό περιβάλλον με έκρηξη πτωχεύσεων, κάτι που το βλέπουμε καθημερινά, αλλά τώρα φτάσαμε στο παραπέντε, και ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι όλες αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν στη ΔΕΘ το Σάββατο, δηλαδή ο Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος του κυρίου Μητσοτάκη. Η πλειονότητα, λέει, των μέτρων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορούν το 2027, λέει συγκεκριμένο ο κύριος Μαρινάκης. Δεν πάει να πει ότι δεν θα έχουμε, Νίκο μου, μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν και το 2026 μέχρι τη λήξη του, τους επόμενους δηλαδή 3 μήνες, αλλά θα έχουμε και μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν το 2027, μέτρα που θα αφορούν, μετά τη μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, θα αφορούν και συνεπείς φορολογούμενους επιχειρηματίες και πολίτες, μέτρα που θα υποστηρίξουν την κατηγορία των συνταξιούχων, οι οποίοι δυστυχώς ούτε ένα πινάκιο φακής δεν έχουν πάρει τώρα με τις αυξήσεις που δώσανε, τον 3 και τον 5 ευρώ. Λένε ότι από 1η Οκτωβρίου οι αυξήσεις στους συνταξιούχους θα είναι της τάξης του 2 με 3%, δηλαδή θα πάρουν κάνα 20-30 παραπάνω στην αύξηση. Όλα αυτά δηλαδή φαίνονται όσον αφορά τα μέτρα. Και επειδή από χτες έχουμε τα 1700 τόσα προϊόντα πρώτης ανάγκης με μείωση στα σούπερ μάρκετ, τώρα θα γελάσω χαϊδάς.
0: Αγαπητοί μου Βάσο, επειδή μου είπατε και χθες που κάναμε την κουβέντα εδώ, επισκέφτηκα πάλι χθες το απόγευμα επί τούτου, μειώσεις τιμών και τα λοιπά.
1: Άνθρακες
0: του Θησαυρός.
1: Ξαναείδες 80 λεπτά τα...
0: τα ίδια πράγματα που είδα και προχθές. Τα ίδια πράγματα που είδα και προχθές.
1: Εγώ, Νίκο μου, πήγα στη Λαϊκή την περασμένη Τετάρτη και πήρα μπρόκολο, γιατί το αγαπούμε σαν οικογένεια και το θεωρούμε πολύ καλή τροφή. Το πήραμε 2 ευρώ, 1,80 το κιλό. Και λέω εντάξει, έχει πέσει η τιμή από τον μπρόκολο, πια είμαστε στο φθινόπωρο. Και πήγα στο σούπερ μάρκετ, Νίκο μου, να ψωνίσω ένα μπροκολάκι που λένε. Ξέρεις πως ήταν το κιλό, Νίκο μου? 3,20. Μπράβο. Είναι που θα τα πρώτης ανάγκης. Θα μου πεις τώρα το μπρόκολο δεν είναι και πρώτης ανάγκης, πάρε ντομάτα και αγγούρι. Εντάξει ρε παιδιά, πάρε και ένα μπρόκολο δηλαδή. Δεν είναι πολύ τέλεια, ας πούμε.
0: Και το αγγούρι τώρα έχει 50 λεπτά το αγγούρι, το τεμάχιο.
1: Ναι, έχει 70.
0: Ναι, ναι, ναι. Και 70, το βρίσκει και με 50, ναι. Να είναι λίγο και μαραμένο.
1: Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, συνεχίζω με τον κύριο Μαρινάκη, Νίκο μου, γιατί ο κύριος Μαρινάκης, θέλω να σου πω ότι πήρε θέση για αυτή την ιστορία του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος τρολάρει ένας τον άλλον. Και βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης, μεταξύ όλων αυτών που λέει και μας κουφαίνει καθημερινά, είπε και κάτι. Είπε ότι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να πάθει η Νέα Δημοκρατία θα είναι από το Σαμαρά. Δηλαδή εννοεί ο Σαμαράς τι εισπράττει τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει απώλειες η Νέα Δημοκρατία από την αντιπολίτευση, την πολιτική. Τώρα να μου πείτε, σκοτώνεται ο Τσίπρας υποτίθεται με το Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης με το Μητσοτάκη. Τίποτα, έτσι για να λέμε. Σκοτώνεται το Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Να έχουμε να λέμε. Σκοτώνονται οι πλεύσοι ελευθερίας, οι ελληνικοί. Λόξιγα με έπιασε που σας τα λέω. Με όλους αυτούς. Τώρα εσείς πιστεύετε ότι έχει Μητσοτάκης αντιπολίτευση? Έχουμε χάσει τον προσανατολισμό. Αυτή η πολυκομματική μας διεκδίκηση για την επόμενη διοίκηση της χώρας μας μας έχει φέρει σε ένα πραγματικό αλαλού. Και τι γίνεται τώρα? Η χειρότερη εχθροί, όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η ισοκομματική αντίπαλη. Αφανίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έσκασε μύτη ο Τσίπρας με την Ελλάς και απορρόφησε όλη τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ. Μηδενίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, είναι δυνατόν ο Σαμαράς να έχει τέτοια δυναμική που να φανεί στην Δημοκρατία? Είδομεν. Θα το δούμε στο μέλλον. Αλλά αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν οι πολιτικές, τα πολιτικά κόμματα, τα κόμματα της χώρας μας, λιώνουν μέσα από τις εσωκομματικές τους, συρρυκνώνονται μέσα από τις εσωκομματικές τους αντιπαραθέσεις. Δηλαδή βγάζει ο ένας το μάτι του άλλου και δεν υπάρχει καμία συσπήρωση. Η συσπήρωση είναι όταν εξαγγέλλονται. Είδαμε τώρα μία συσπήρωση στην Ελλάς και εύχομαι να πάει καλά, γιατί ο κύριος Τσίπρας, μιλάμε ότι μας δίνει τώρα πάρα πολλές πληροφορίες. Μας λέει ότι θα εξαφανιστεί ο ΕΜΦΙΑ, ενώ από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας η κυβέρνηση λέει ότι θα μειωθεί αισθητά κάτω από 50% ΕΜΦΙΑ. Ο Τσίπρας μας λέει θα απορροφηθεί στο 100%. Επειδή λοιπόν προσπαθούμε πάντα να σκεφτούμε πώς λειτουργεί ο κάθε πολιτικός αρχηγός, να δούμε την ιστορία του, τι έχει καταγράψει. Δεν ξέρω οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, αν θα είναι σαν τις προηγούμενες εξαγγελίες που ήρθε ένας Καρατζαφέρης και μας έκανε το αλαλούμ, και ένας άλλος κύριος Βαρουφάκης και έκανε ένα δεύτερο αλαλούμ, από τη μία μεριά με τις τράπεζες και τα φαντς ο κύριος Βαρουφάκης και από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας με την κύριο Κατρούμπαγκολο που έκοψε μισθούς και συντάξεις. Δεν ξέρουμε πόσο έτοιμος είναι τώρα που έμαθε, γιατί είπε και όλες ότι τώρα έχω άλλη εμπειρία. Μήπως η σχολική περίοδος που εξήντλησε ο κύριος Τσίπρας στην πρώτη του θητεία να είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο, να χαιριστεύσει και να δώσει την καλύτερη λύση για τη χώρα μας? Τι να σας πω, κανείς ουδής γνωρίζει. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Μπράβο. Λοιπόν, και επειδή θέλω να πω ότι έχει ανοίξει αυτή η ιστορία και να τελειώσω με αυτό για να πάμε σε διαφημίσεις, είχε πει ο κύριος Σαμαράς ότι τα φύλλα είναι δύο, δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, αυτό να αλλάξει. Δηλαδή κάτω η Γκέι, κάτω Μητσοτάκης, λένε τα σχόλια των χρονογράφων στα μεγάλα ενημερωτικά sites. Όλη αυτή η ιστορία είναι για το λάθος που έγινε στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, όπου υπήρχε αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με το ουδέτερο φύλλο. Λοιπόν, και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Τώρα για τον κύριο Σαμαρά έχουμε και υπόλοιπο, θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί έσκασε μύτη ο κύριος Καρατζαφέρης και τι δεν λέει για τον κύριο Σαμαρά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Εμφανίστηκε και τι δεν λέει. Και τι δεν λέει. Άντε να δούμε τώρα, γιατί δεν ξέρω, άλλοι μίλησαν, δεν ξέρω. Θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την πολιτική μας επικαιρότητα.

0: Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πω, να φτιμιά.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι του δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρια τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
8: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
7: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
8: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
7: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
8: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
8: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
7: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σήμερα.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποθράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια σάργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε, αγαπητοί μου φίλοι. Όπως σας είπαμε, τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα και σε εθνικό επίπεδο, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή το 25% των σύμπτων όσων έχουν νοσήσει με τον ιό του Δυτικού Νείλου, είμαστε η χώρα μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις οδηγίες που έχουμε πάρει τις τελευταίες. Τη θέση πήρε και, όπως αναμένεται, και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας. Ο πρόεδρος, ο κύριος Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, είναι κοντά μας να μας πει γιατί εφιστά την προσοχή, λέει, σε όλους τους συμπολίτες και να λαμβάνουμε τα μέτρα. Να δούμε βασικά ποια είναι η κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα, καλό φθινόπωρο να έχετε.
1: Καλημέρα επίσης και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε θορυβηθεί, είναι γεγονός. Κυκλοφορούμε όσοι έχουμε αντιληφθεί το εύρος των κρουσμάτων και στον τόπο μας, με τα αντικουνουπικά και με ό,τι άλλο χρειάζεται για να προστατεύσουμε και τις ευαίσθητες ομάδες, ηλικιωμένους και παιδιά. Τι γίνεται όμως, τα κρούσματα αυξάνονται καθημερινά?
1: Έχουμε αυτή την περίοδο ακόμα, και όσο κρατάει η ζέστη, τόσο και θα συντηρείται η δραστηριότητα των κουνουπιών. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, γιατί συνήθως το 80% των περιπτώσεων δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν ένα μολυσμένο κουνούπι, και θα πούμε πώς γίνεται η μετάδοση μετά, συμπίσει κάποιον άνθρωπο, κατά 80% δεν θα εμφανίσει τίποτα. Ένα 19% θα εμφανίσει και κάποια πολύ ήπια συμπτώματα, αδιαθεσίας γενικότερα, σε μια-δυο μέρες, νομίζω συνέχεια. Κάτω του 1%, έτσι, θα εμφανίσει βαρύτερη νόσο, είναι αυτή που λέμε λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με υψηλό πυρετό, με ισχυρό πονοκέφαλο και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, του τύπου της μηνυκύτητας ή εγκεφαλίτητας.
0: Έχουν καταγραφεί όμως και αρκετοί θάνατοι, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε?
1: Τώρα, στις ομάδες υψηλού κινδύνου, που είναι ηλικιωμένοι, είναι αυτοί που πάσχουν από άνοσο καταστολή, δηλαδή το νοσοποιητικό τους δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν λειτουργεί, τα λέω λίγο απλά έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν λειτουργεί καλά το νοσοποιητικό για να ανταπεξέλθει σε βαριές λοιμώξεις, αλλά και εκείνοι που πάσχουν από χρόνιες πνευμονοπάθειες, καρδιοαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του νεφρού, έτσι, και γενικότερα οι χρόνοι ασθενείς, από διαβήτη, βαριά υπέρταση, έτσι, αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο, διότι επιβαρύνεται ο οργανισμός και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην λίμωξη, ιδιαίτερα όταν είναι και βαρύτερης μορφής.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλήγουν. Βέβαια δεν είναι, μπορεί να παρομοιωθεί με την COVID, έτσι, που εκεί είχαμε πάρα πολλούς θανάτους και πάρα πολύ βαριές καταστάσεις. Δεν πιέζεται το σύστημα υγείας, δεν είναι πολλά τα περιστατικά που νοσηλεύουν. Δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας μέχρι τώρα είχαμε 23 κρούσματα. Έτσι, δεν είναι πάρα πολλά. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, χρειάζεται όμως προσοχή.
0: Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί είναι και αισιόδοξο, Πρόεδρε. Γιατί, εντάξει, δεν κρίνει, σας κρύβω ότι έχουμε θορυβηθεί. Δηλαδή, κυκλοφορούμε στην τσάντα με τα αντικουνουπικά όπως με τα γυαλιά, ας πούμε.
1: Αυτό καλά κάνει, γιατί τα κουνούπια, ξέρετε ότι κυκλοφορούν παντού, και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Γι' αυτό θα πρέπει, πέρα από την προστασία με τα αντικουνουπικά, με τις σύντες στα παράθυρα, με κίτρινες λαμπύρες, αυτά που λέμε κάθε φορά, και αλυφές και σπρέι και μέσα στο δωμάτιο αλλά και στο σώμα μας, θα πρέπει να γίνονται και συστηματικοί ψεκασμοί από τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή από το Δήμο και την Περιφέρεια. Νομίζω πως τέτοια προγράμματα ψεκασμού έχουν ξεκινήσει και
0: τα οποία, Πρόεδρε, πρέπει να γίνονται και στους σωστούς χρόνους, όταν ακόμη δεν έχει οριμάσει, που λένε, το κουνούπι, όταν είναι γόνος ακόμη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όταν υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα, πυκνότητα μάλλον, και πολλαπλασιάζονται, τότε είναι καλύτερη, αν το πω έτσι, στιγμή του ψεκασμού. Βέβαια, εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό έχουν με τους ψεκασμούς, έχουν βεβαίως επιστήμονες οι οποίοι με παγίδες ειδικές μελετούν τη δραστηριότητα και την πυκνότητα των κουνουπιών, και βεβαίως όταν είναι στο στάδιο πολλαπλασιασμού κάνουν τους ψεκασμούς για να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντως δεν σας κρύβω ότι θυμήθηκα προχθές πήγα σε ένα τραπέζι γάμα την Παρασκευή. Τώρα τα τραπέζια γίνονται έξω.
0: Έτσι,
1: χώρος γκαζόν κάτω και πάνω στο τραπέζι, όπως είχαμε παλιά και απολυμμένα με τα χέρια μας τα απολυμματικά.
0: Αντικονοπικά.
1: Είχε ένα αντικονοπικό.
0: Πολύ καλά κάνανε, πρόεδρε. Έτσι, γιατί είναι και δυσάρεστο. Είναι και δυσάρεστο. Δεν είναι μόνο αυτής με επικίνδυνο το τσίμπημα των κουνουπιών. Είναι και δυσάρεστο σαν αίσθημα.
1: Ακριβώς. Ξέρετε ποιος, τι μου άρεσε τόσο πολύ, ότι εισακουγόμαστε. Δηλαδή το ότι είχε ο επιχειρηματίας πάνω στο τραπέζι αντικουνουπικό σημαίνει ότι ακούν τις οδηγίες μας.
0: Μπράβο.
1: Άρα λοιπόν
0: μπράβο,
1: δεν πηγαίνω χαμένες όπως τώρα στην εκπομπή σας και άλλες εκπομπές όλο το καλοκαίρι. Είναι ενθαρρυντικό αυτό. Βεβαίως θα πρέπει να γνωρίζουμε και τα τελευταία δεδομένα που μας έρχονται από την Αμερική από μια μεγάλη μελέτη που έγινε στο Μαϊάν με 119 περίπου εθελοντές, ότι υπάρχουν τρεις ομάδες κουνουπιών και μάλιστα δεν είναι ελκυστικές και οι τρεις ομάδες σε όλους τους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος έρχεται ορισμένες.
0: Κάτι λέει παίζει ρόλο και η ομάδα αίματος που έχει ο κάθε...
1: Η ομάδα αίματος είναι, παίζει ρόλο, είναι η όμικρον, οι έγκες κινδυνεύουν και κυρίως ο υδρότας και τα μικρόβια τα οποία είναι στο δέρμα, όταν μάλιστα φοράμε ένα συνθετικό ρούχο,
0: είναι ελκυστικά
1: από κάτω, έτσι και από τη ζέστη διασπώνται από τα μικρόβια και παράγονται κάποιες ουσίες, τα λέω λίγο απλά τώρα, κάποιες ουσίες οι οποίες έρχουν τα κουνούπια. Τα κουνούπια μπορούν να μυρίσουν αυτές τις ουσίες από τα 50 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Καρφί έρχονται που λέει, όπως το βλέπουν στα κόμιξ, πυροβολώντας, έτσι.
1: Ναι, θα πρέπει βέβαια εδώ να καθησυχάσουμε τον κόσμο για να πούμε δύο πράγματα για τη μετάδοση. Η μετάδοση γίνεται από μολυσμένα κουνούπια, τα οποία με τη σειρά τους μολύνονται από τα άγρια πτηνά που έρχονται από την περιοχή του Δυτικού Νείλου, γι' αυτό και ονομάζεται.
0: Γιατί όμως έχουμε σαν χώρα τόση μεγάλη αύξηση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Μετράμε, καλύπτουμε το 1/4 των κρουσμάτων, μόνο μια Ελλαδίτσα.
1: 7% περίπου.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά έρχεται η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και όσο προχωρούμε προς τα πάνω, που είναι πιο, να το πω έτσι, ψυχρό το κλίμα, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, είναι πιο.
0: Μα πρόεδρε, τώρα η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Ευρώπη μέχρι το Λονδίνο πέρασε καύσωνες και δεν είχε τέτοια κρούσματα.
1: Είχε αυξημένη δραστηριότητα.
0: Ναι, αλλά όχι τη δραστηριότητα που έχουμε εμείς, που δεν περάσαμε και τους καύσωνες που έχουμε τις προηγούμενα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο καύσωνες. Είναι πρώτα απ' όλα η στασιμότητα.
0: Α, μπράβο, αυτό ίσως να φταίει.
1: Εδώ εμείς έχουμε το δέλτα του Πηνίου. Άρα ο Δήμος Τεμπών είναι από τους πρώτους Δήμους εδώ στην περιοχή μας. Ή όπου υπάρχουν μπάρες με νερά, υπάρχει στασιμότητα μεγάλη. Έτσι. Στην εποχή του Ντάνελ, αμέσως μετά είχαμε πιο πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Και προτύτερα και πήγαμε σε άλλο πράγμα, σε άλλο θέμα, να πούμε και τη μετάδοση. Μόνο με μολυσμένα κουνούπια, τώρα από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν μεταδίδεται, δηλαδή ένας που νοσεί.
0: Ναι. Αυτό είναι ευχάριστο μπορεί, που λέτε. Ναι.
1: Και δεν μπορεί να μεταδώσει και σε άλλα κουνούπια, τα οποία δεν είναι μολυσμένα. Αν τσιμπήσουν ένα μολυσμένο άνθρωπο, δεν μολύνονται για να μεταδώσουν άλλο. Άρα λοιπόν είναι αποκλειστικά και μόνο από τις ομάδες των κουνουπιών
0: που
1: μολύνθηκαν
0: απευθείας στον άνθρωπο.
1: Μπράβο, απευθείας από τα πτηνά τα μολυσμένα που έρχονται από την Αφρική. Στη Δυτική Αττική είχε φέτος μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα κουνουπιών και αρκετά κρούσματα. Είναι λίγα περισσότερα από πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι περίπου το ίδιο με πρόπερσι. Περίπου. Έτσι, ο αριθμός.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, επειδή ξέρετε πως είναι τα πράγματα με τον ραδιοφωνικό χρόνο, μας καθησυχάσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Η τελευταία σας κουβέντα είναι οι οδηγίες, είναι απλά τα μέτρα προφύλαξης.
1: Και
0: αυτό πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όλο το Σεπτέμβριο που είναι ακόμη καλοκαιρινός μήνας.
1: Προφύλαξη ατομική και προφύλαξη από τους αρμόδιες αρχές, Δήμο και Περιφέρεια.
0: Έτσι, μπράβο. Όλη σε γρήγορση, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα, και άλλη μια φορά και μια κουβέντα που θα κάνουμε

0: περισσότερη επιφυλακή, όπως είπε, στο Δήμο Τεμπών, που είναι και το Δέλτα, είναι και η εκβολή εκεί που είναι τα νερά. Εν πάση περιπτώσει, πάντως τα παράλια, Νίκο μου, της Λάρισσας, μετά τις 6-7 το απόγευμα είναι τραγικό με τα κουνούπια. Ναι, αυτό μου το είπαν συμπολίτες μας που έχουν κατοικίες εκεί. Κλείνουν, λέει, πόρτες παράθυρα μετά τις 7-8 και μπαίνουν μέσα. Λοιπόν, για να προλάβουμε, έχουμε πάρα πολλά θεματάκια, τα οποία όμως δεν θα τα εξαντλήσουμε σήμερα, μας ξέφυγε ο χρόνος. Να πούμε όμως, αγαπητοί μου φίλοι, ότι και σήμερα κοντά μας είχαμε επιχειρήσεις Γκουνέλες Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Κοντά μας, αγαπητοί μου φίλοι, ο Όμιλος Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Στη μικρή πλατεία. Όταν μιλάμε για τον Όμιλο Γουλιώνη, μιλάμε για ένα κορυφαίο όμιλο, ο οποίος δεν έχει όρια στην επέκταση των δραστηριοτήτων του. Θα πιάσουμε τις περιφράξεις Γουλιώνη. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Η εμπειρία, η γνώση, η τεχνογνωσία, για να το πω πιο σωστά, το Όμιλο Γουλιώνη στις περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα δεν έχει ανταγωνιστεί. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, για να διασφαλίσετε την περιουσία σας, δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε παρά να απευθυνθείτε στις περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Είστε τυχεροί αν απευθυνθείτε εκεί. Γιατί πρώτον, η αντιμετώπιση είναι η καλύτερη που θα μπορείτε να βρείτε και εξασφαλίζετε την περιουσία σας για τις επόμενες γενιές. Αλλά και βεβαίως, και το κυριότερο, είναι τόσο ανταγωνιστικές οι τιμές που δεν υπάρχει δεύτερος. Εδώ είναι μέσα σε όλα τα πάντα όλα. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για το Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, τα τρυφερά μας που λέμε, γιατί η μεγαλύτερη ποικιλία σε τροφές για τα κατοικίδια μας, η μεγαλύτερη ποικιλία σε αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά και δωρεάν συμβουλές από τα άρτια καταρτισμένα στελέχη του Pet Market του Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας και φτάνουμε στο Κέτριν Καψιόχα, στην είσοδο του Ελευθερία, εκεί με το κτήμα Καψιόχα. Εντάξει, εδώ λοιπόν και για άλλη μια κορυφαία επιχειρηματική δραστηριότητα στη Θεσσαλία γενικότερα, γιατί οι δραστηριότητες του Κέτριν Καψιόχας δεν έχουν όρια. Είναι ανεφορείων. Ξέρεις, Νίκο μου, ότι είναι πανταχού παρόντες. Είναι στις τρεις περιφερειακές πρωτεύουσες στη Θεσσαλία με καθημερινή υποστήριξη με το καταστήματά τους. Είναι οι υπηρεσίες που μπορούν να μας προσφέρουν στους δικούς τους χώρους, που είναι το κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά και το κτήμα Πισίνα. Είτε θέλετε να κάνετε γάμο βάπτιση, είτε θέλετε να κάνετε γένεια, είτε θέλετε να κάνετε μια εταιρική εκδήλωση ή μια μικρή εκδήλωση, μια μεγάλη εκδήλωση. Σας παρακαλώ, απευθυνθείτε στο Κέτριν Καψιόχα. Θα βγείτε κερδισμένοι, γιατί όπως λέει ο Γρηγόρης Καψιόχας, οι δικοί μου οι πελάτες είναι η δύναμή μου και η διαφήμισή μου, και ότι όταν βλέπω πελάτες να φεύγουν με το χαμόγελο στα χείλη, έχω επιτελέσει το σκοπό μου, λέει ο Γρηγόρης Κέβη Καψιόχα. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, καλέστε στο 2410-592-800. Πριν κάνετε οτιδήποτε, κάντε ένα πρώτο ραντεβού στο Κέντριν Καψιόχας. Μετά θα καταλάβετε τη διαφορά. Θα καταλάβετε την ποιότητα και τη διαφορά. Κέτριν Καψιόχας, 2410-592-800. Και συνεχίζουμε με το παραδοσιακό στην Άπολη. Πρώτη μεραρχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι. Αθηνάς 19. Παραδοσιακό στη Γιάννουλη μέσα στο μήνα. Μετράμε μέρες, μου λέει ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Άλλη μια όαση, έτσι, για την καθημερινότητά μας, για όλα. Τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Ακόμη και ο γύρος χειροποίητο σε κοτόπουλο και σε χοιρινό. Όλα τα κρέατα φρέσκα ημέρας, δηλαδή σε λίγο. Το παραδοσιακό στην Άπολη, το παραδοσιακό στο ποτάμι και το παραδοσιακό στη Γιάννουλη δεν θα χρειάζονται ψυγένικο. Είναι όλα ημέρας, φρέσκα ημέρας. Και από τιμές δεν το συζητάμε. Από ποιότητα δεν το συζητάμε. Το θαύμα, όπως λέω εγώ, στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. 2410-254-255. Έτσι, δεν θέλουμε και κάτι άλλο. Και τώρα θα πάμε λοιπόν στην όαση που λέγεται Olympus Forest Park.
1: Εδώ είσαι.
0: Έτσι. Ξέρετε ότι σαν το Olympus Forest Park δεν υπάρχουν πολλά πάρκα σε όλη τη χώρα. 2-3 σε όλη τη χώρα. Ένα στην Αττική, ένα στη Θεσσαλία, στον Πυργετό της Λάρισσας, στα 300 μέτρα υψόμετρο. Έτσι, μια έκταση 30 και πάνω στρέμματα, μέσα όμως στο δάσος. Έτσι, που πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, είναι η σωτήρια λύση για τις οικογένειες. Γιατί γιατί πραγματικά τα παιδιά βγαίνουν τελικά από τις οθόνες, έρχονται πραγματικά σε επαφή με τη φύση.

0: Τρέχουν, παίζουν, εξερευνούν, βλέπουν ζώα, περνούν χρόνο σε ένα μεγάλο φυσικό περιβάλλον. Πόσο σημαντικό είναι, αγαπητοί μου φίλοι, η οικογένεια, γιατί από εκεί ξεκινάει, να είναι παρούσα και να δώσει τέτοιες ευκαιρίες στα παιδιά τους, καταρχάς. Κατά δεύτερον, δεν χρειάζονται μόνο τα παιδιά. Εμείς οι μεγαλύτεροι που θέλουμε να βγούμε στο οξυγόνο, να βγούμε στη φύση, σε μία όαση που να ακούσουμε τις παιδικές φωνές, να δούμε ένα περιβάλλον, να δούμε πραγματικά, να ζήσουμε πραγματικά όλες τις ξεγνιασάς και πόσα ανάγκη έχουμε τέτοια καταφύγια όπως το Olympus Forest Park. Είτε είστε λοιπόν γονείς, είτε είστε παππούδες, είτε είστε συγγενείς, ένα έχω να σας πω. Τρέξτε στο Olympus Forest Camp. Είναι η μεγαλύτερη λύση. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, θα βρω και να σας δώσω και το τηλέφωνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Να επικοινωνήσετε. Δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή, θα σας το δώσω αύριο. Ναι. Είτε είστε εκπαιδευτικοί, είστε στο Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων, οι δραστηριότητες των παιδιών σας, και μια που ανοίγουν τα σχολεία σε λίγες μέρες, από τώρα προγραμματίστε τις εκδρομές της ημερήσιας. Μιλάμε οι υπηρεσίες που έρχονται στο Olympus Forest Camp. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το ξέρει όλη η Βόρειος Ελλάδα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και οικογένειες κατά μόνας ή με πούλμαν που επισκέφτηκαν αυτή την όαση που έχουμε εδώ στο δικό μας χώρο. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό, αγαπητοί μου φίλοι. Τρέξτε, πάρτε πληροφορίες, τρέξτε. Ανοίξτε στα social media να δείτε τι συμβαίνει. Λοιπόν, τα περισσότερα αύριο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα σας χαιρετήσουμε τα επόμενα εσάβριον. Αφήσαμε λίγα θέματα πολιτικά, αφήσαμε λίγο αστυνομικό δελτίο. Δεν πειράζει. Γεροί να είμαστε εδώ, θα είμαστε και αύριο. Πρώτο ο Θεός που λέει ο Χαϊδάς, θα τα πούμε. Εσείς όμως μη φύγετε, γιατί εμείς μπορούμε να φύγουμε, αλλά έρχεται ο Ντίνος Εξαρχάκης με τη δική σας. Καλά τώρα, κουμπαρούλι. Με την δική σας αθλητική ενημέρωση. Από εμάς, καλώς η υπόλοιπο της ημέρας να έχετε. Αύριο να είμαστε εδώ, χαρούμενοι, ευχάριστοι, πρώτο ο Θεός. Φιλιά πολλά, γεια σας, bye.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Πω, νοστιμιά.
4: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
6: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
3: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
3: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
3: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Ράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
8: τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Καλώς το να και ασάργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Ε, είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
13: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
13: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
13: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού.
15: σκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
16: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
17: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
18: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Από Δευτέρα έως... Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο... Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό... Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Από... Forza Dino, Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Forza Dino. Με τον... Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων φιλάθλων. Forza Dino. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Forza Dino. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino.

0: Φορτατίνος είναι αυτός.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Και μαλλί καρφάκι σήμερα ο Φορτατίνος.
1: Καλημέρα.
0: Και μαλλί καρφάκι σήμερα ο Φορτατίνος.
1: Πέρασε από το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Έτσι με λέγει ο Βασίλης στο δούλο.
0: Ναι. Και μαλλί special παρακαλώ σήμερα ο Φορτατίνος.
1: Ωραία, μεγάλε, μεγάλε.
0: Μεγάλε Φορτατίνο, εσύ και ο Γιώργος ο Πλίτσης, φίλε. Έχετε
1: μια κρεμούλα νότα, κάνει το γιατρό βόλτα.
0: Βόλτα, έτσι, άμα θέλεις, κάνε μια βόλτα και παίρνω από το νότα, έτσι.
1: Το βραβευμένο Αγωστάσιο. Καλημέρα, Λαρισάρα μου.
0: Ο Φορτατίνος, ο τεράστιος, σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε στο Κατάρτη.
1: Υπάρχει και ματσάκι, κύπελο Ελλάδας.
0: Ετοιμαζόμαστε σήμερα.
1: 2-2 έλειξε το άλλο χθες.
0: 2-2 Καλαμάτα. Βόλος
1: Καλαμάτα. Βόλος Καλαμάτα. 0-2-2-2.
0: Διπλό ημίχρονο χι τελικό Φορτσαντίνο. Διπλό ημίχρονο χι τελικό Φορτσαντίνο. Τεράστια γίγαντα. Ο Φορτσαντίνος Μίτσο.
1: Μπορεί παραλίγο να γίνει και 3-2.
0: Παραλίγο.
1: Στο παραλίγο.
0: Άντε ρε Φορτσαντίνο.
1: Ναι, εντάξει. Και σήμερα θα πούμε πάρα πολλά γκολ. Το βλέπω το έργο και στο ILFC Arena 8 η ώρα το βραδάκι.
0: Το βλέπεις Δίνο.
1: Θα είναι ωραία με τον Γάβρο στην παρέα. Το πώς τον είπες στο Τζιλ. Τι τριμήθηκε στο Τζιλ.
0: Γρήλο. Πιάσο. Πιάσον. Με το γρήλο παίζουμε.
1: Με το θρύλο.
0: Με το γρήλο.
1: Φωνάζαν κάποτε αυτοί οι μακάκες εκεί.
0: Φορτσαντίνος.
1: Ακούσε. Φωνάζαν θρύλο σημαίνει Αμερική. Γιατί.
0: Γιατί ε.
1: Άρα τε.
0: Πες με εσύ ένα συμβολικό.
1: Θα ρωτήσω κάνα παλιό από αυτούς εδώ.
0: Πες με εσύ ένα συμβολικό Φορτσαντίνο.
1: Σημαίνει Αμερική.
0: Γεια σου ρε Πέπε.
1: Βγαίνει ο Καρατάς και λέει Ολυμπιακάρα. Φύγανε τα Ολυμπία και μείνανε τα Κάρα. Άκουσε δήμα.
0: Ναι, ναι.
1: Λάρσα. Όλοι μαζί.
0: Λάρσα.
1: Όλοι μαζί.
0: Φορτσαντίνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Εξάλκο μας. Καλημέρα στην Προεδράρα, καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Στα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα, από την Ελλάδα. Από τη Λαρισά,
0: πολύ δυνατός αεράτος και βαρβάτος ο κήπας του Περαμάχαλου.
1: Και καλημέρα στην Βιοκαρπέτ με επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Με επιλεγμένα καταστήματα, Φορτσαντίνο.
1: Αυτό είναι το καλύτερο στην όλη υπόθεση.
0: Αυτό είναι το καλύτερο, Φορτσαντίνο.
1: Ό,τι γουστάρετε, ό,τι γουστάρετε και μωρά και μεγάλα παιδιά και τα πάντα όλα λέμε. Βιοκαρπέτ.
0: Πες τα, Φορτσαντίνο, πες τα.
1: Και τα πάντα όλα λέμε από τη Λαρισάρα για όλη την Ελλάδα. Και για όλη την Ευρώπη, γιατί και εκεί είναι το καλύτερο σιρόπι, παρακαλώ. Θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και την Προεδράρα σήμερα, τον κύριο Στυλιανό.
0: Μεγάλη συγκίνηση, Φορτσαντίνο.
1: Το για τη νέα περίοδο, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Κασίδης ΑΕ, στο βασιλιά του Κρέατος, στα δύο εργοστάσια και φυσικά βέβαια στους αδερφούς Κασίδη, αλλά και σε όλο το επιτελείο και σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, εξαγωγές, τα πάντα όλα τα καλύτερα κρέατα, λέμε από το βασιλιά του Κρέατος. Πάμε να στείλουμε την καλημέρα μας στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Γουνέλα, στο βασιλιά του νερού.
0: Πόρε, μεγάλε Φορτσαντίνο.
1: Στη Φάρμα Νότα.
0: Πες τα όλα. Φάρμα Νότα, Φορτσαντίνο.
1: Παρακαλώ. Τα πάντα όλα λέμε Φάρμα Νότα. Καλημέρα στον Άρχοντα, καλημέρα σε όλο το εταιρείο του. Καλημέρα στην Ελλάν Stones. Μηχανική ζώνη, αδελφή Γκάγκου, παρακαλώ. Χειροποίητη πέτρα και στα δύο εργοστάσια. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στον Brother και φυσικά βέβαια σε όλο το επιτελείο και σε όλους τους εργαζόμενους.
0: Πες τα τεράστια Φορτσαντίνο, πες τα κύπα του Παραμάχαλου. Πες τα.
1: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, TRT Radio 95,1 από τη Λαρισάρα για όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο στην Κρήτη, από το Ιόνιο στο Αιγαίο.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
1: Ο πρόεδρος με έστειλε μήνυμα.
0: Ναι, τι λέει.
1: Σε πόσο να το γράψω.
0: Τώρα, τον παίρνω.
1: Πότε θες.
0: Τώρα θα τον πάρω, πες.
1: Τώρα μπορείς, ναι.
0: Πότε μπορώ.
1: Όχι, δεν πάμε μια γραμμή. Πάμε μια γραμμή να πάμε μετά.
0: Έλα, ο ένας και μοναδικός!
1: Κλείσει για να πάρουμε τον πρόεδρο, κλείσει βλαχό! Άντε ρε σιγουριέ μου γίγαντα, φυλάκια σ' αγαπάμε!
0: Το έτο, το παγωτό το φαγε όλο
1: ο σιγουριέ! Το φαγες, το σκησες!
2: Το κέρδι, τα παιδιά!
1: Θες ακόμα ένα σήμερα!
2: Άμα
1: βάζεις! Άρα φύγε από τώρα, αλλιώς! Άντε να πάρει κανένας άλλος, να σε πάρει κανένας άλλος, να ήμουν αγουφάει! Έμουν αγουφάει!
2: Συγγνώμη κιόλας,
1: συγγνώμη. Όχι, πλάκα κάνω.
0: Όχι, πλάκα σε κάνει στη Γουργέ, μεγάλε.
1: Πάω ρε, άντε ρε.
0: Τεράστιε.
1: Πάμε από
0: εδώ. Στη Γουργέ.
1: Άντε.
0: Πες του Σπύρο.
1: Πες εγώ του Σπύρο. Το Μάρκο, του Σπύρο, το Μάρκο ρε. Το χάσαμε το Μάρκο ρε. Άρα Σπυράκλα ρε. Άρα Σπυράκλα γι'
2: αυτό.
1: Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάδο. Έχουμε καλημέρες. Κλείσε, Βλαχόπουλε, κλείσε. Να πάρουμε τον πρόεδρο. Κλείσε. Κλείσε.
0: Πρόεδρε.
1: Μαύρε, κλείσε. Να πάρουμε τον πρόεδρο και το δικό του μήνυμα. Είχαμε και αλλαγή του δευτέρου επόπτη γραμμών. Καλά, ο άλλος ο παπάρας έχει το σήμα του, έχει το τριφύλι του
0: μπάσκετ. Κάτσε τώρα. Ο άλλος πάει να γίνει διαιτητής τώρα.
1: Ναι, αυτό.
0: Και μου έχει το
1: σήμα. Μου το πριν, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει το σήμα του Παναθηναϊκού.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και η πλάκα είναι.
1: Ντύπε, ντύπε.
0: Ναι, ναι. Αυτό το διαιτητή τον πέρασα και τον ενέκρινα ο Κλανουά.
1: Καλά, τον είδε. Πώς
0: δεν τον είδε. Αφού περνάνε εργομετρικά κτλ. Εδώ μπροστά το είχε.
1: Στην καρδιά.
0: Τριφυλάρα Βαζέλα λέει θύρα 13 κάργα. Και ο διαιτητής ο Κλανουά τον έβαλε να παίζει παιχνίδια. Παναγία βοήθα.
1: Καλώς σας Δίας, καλημέρα, καλημέρα στους ακροβάτες του δεύτερο χιλιόμετρο Λάι Θεσσαλονίκη 21 χρόνια. Πάμε για 22ο. Γεια σου, Σάκη Βράκα, και φυσικά στο μεγάλο Άγγελο την ψυχάρα. Τα πάντα όλα λέμε, κυρίε και κύριοι. Καλημέρα στο εργαστήριο ψυχοθεραπεία Κυριάκο Καρπούζα, Σταμάτη Θανάση. Τα πάντα όλα, θεραπεία ορθοπεντικών και νευρολογικών παθήσεων, διαταραχών, αποκαταστάσει. Τα πάντα όλα, αθλητικέ κακώσει, ό,τι γουστάρετε. Τα πάντα. Οι μάγοι σα κάνουν καινούριου, φρεσκαδούρα. Καλημέρα στο Μάρκετ Μπαταρία στην Ηνωμένη Πολυτεχνείο 228, στον κύριο Αρσενίου και σε όλο το επιτελείο του. Παρακαλώ, παρακαλώ, φορτώ, ξεφορτώ, λέμε. Καλημέρα στο συνεργείο αυτοκίνητο Babis Car Service στην Νίκη Αλάρισα 24192273. Σουζούκι, Honda, Fiat, τα πάντα όλα λέμε. Στα χοιρινά Μπουχλαριώτη. Καλημέρα στην Πρωτάρα. Θα τον έχουμε και μέσα στην εβδομάδα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή. Και τον κύριο Μπουχλαριώτη, τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικού Σωματείου Λάρισας. Και θα έχουμε και Μόργαν.
0: Πες τον πρόεδρο να το κλείσει, είναι κατελημένος.
1: Θα έχουμε και Μόργαν. Θα έχουμε και Μόργαν σε λίγο. Θα έχουμε και Μόργαν. Τι να κάνει, πρόεδρο, δεν μιλάς.

0: προς το παρόν. Βγήκε
1: πλαστικό. Καλημέρα στο Σταθμαρχείο. Στο Στελάρα, το Χοντρόπουλο, σε όλο το επιταλείο.
0: Καλημέρα και στο Σταθμαρχείο.
1: Καλημέρα στην Αλάνα. Στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Καρδίτσα.
0: Καλημέρα και στο Σταθμαρχείο.
1: Μήπως είναι πρόεδρος.
0: Ποιος?
1: Ακούγεται τη γραμμή, μήπως είναι πρόεδρος.
0: Για να δούμε.
1: Αλάνα λέμε, Αλάνα. Μίλα τον εκτός γάερα. Μίλα τον εκτός
0: γάερα.
1: Εννοείται, ναι, πατριάρχη μου. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη. Στην Αχιλέως 15, καλημέρα στην Προεδρά. Τον έχουμε και τον πρόεδρο. Θα τον έχουμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Πρίφτη. Ψυχάρα. Σύντομα μαζί μας, έτσι τα πάντα όλα. Όπως πάντα εδώ στο ραδιόφωνο της TRT. Στην πιο αρχαιότερη πλέον αθλητική εκπομπή και όχι μόνο στο μοναδικό αθλητικό talk show, αν θέλετε καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα. Στο πρατήριο Εγρών Καυσίμων, αδελφή Χρυσοδούλου. Στο πανέμορφο Ζάπιο, 20 χιλιόμετρο τη ηλική παλιά εθνική οδούλα Άρισα Αθήνα. Όλοι τη θυμάστε. Τα πάντα όλα. Σούπερ βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανση για νομέ. Αδελφή Χρυσοδούλου, σε μία όαση δροσιά. Γιατί υπάρχει και το πολύ, πολύ έτσι. Πάρα πολύ ωραίο καφέ. Το Μπρούνο Καφέ, μια όαση δροσιά για όλου του επισκέπτε, του περαστικού, του διερχόμενου, του από τι γύρω περιοχέ. Γιατί όλοι εκεί τροφοδοτούνται από τα καύσιμα των αδερφών Χρυσοδούλου. Να το πούμε βέβαια για μία ακόμη φορά, άριστη εξυπηρέτηση, άριστη φιλοξενία. Και φυσικά βέβαια υπάρχουν και καυσόξυλα σε τιμές προσιτές, όχι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης. Όλα αυτά βέβαια με τους αδερφούς Χρυσοδούλου να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Γι' αυτό και τόσα χρόνια το πλατήριο Γκουν Καυσίμων αυτό στο Ζάπιο, όπως πάμε από Λάρισα για Αθήνα, από την παλιά Εθνική Οδό, τη θρηλυκή Εθνική Οδό Λάρισας Αθήνας, στο αριστερό σας χέρι λίγο έξω από το Ζάπιο, μια όαση δροσιάς πραγματικά. Και φυσικά βέβαια με σούπερ καύσιμο, με πολύ καλό καύσιμο, με τιμές προσιτές για όλα τα βαλάντια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αδελφή Χρυσοδούλου, και θα έχουμε και μια σύνδεση, αυτό το μόνο σίγουρο είναι. Πάρα πολλοί κόσμος για το σημερινό παιχνίδι, είπαμε, στο Λάρισα Ολυμπιακός. Λοιπόν, καλά και αυτός τώρα.
0: Λοιπόν,
1: αυτός τώρα πραγματικά τώρα. Εκεί δεν ξεγυμνώθηκε στα αποδυτήρια που περνάνε, εξετάσεις διαιτητές.
0: Σου απάντησα, αγαπητέ μου Κωνσταντίνο, ότι δεν μπορεί να γίνει ένας διαιτητής και δεν ξέρω ποιοι ενέκριναν όλο. Λοιπόν, έτσι ακριβώς.
1: Εκτός άμα το κρύψω.
0: Που έχεις ένα οπαδικό σήμα επάνω.
1: Άμα το κρύψω όμως.
0: Βρεάσετε,
1: άμα το κρύψε σίγουρα. Είναι πρόεδρο στη γραμμή.
0: Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Έχουμε τον πρόεδρο.
1: Σε έδωσε πουρο.
0: Πουρο θα πάρω την Παρασκευή. Εγώ πουρο, λοιπόν. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο, τον αγαπημένο μας Ζή Στυλιανό.
1: Και τον ευχαριστούμε θερμά γιατί τον κλέβουμε και χρόνο. Εκτός αν είναι Λάρισα. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλή χρονιά να έχουμε.
2: Καλή χρονιά, μην.
1: Υγεία σε σένα, στην οικογένεια της ΑΕΛ καταρχάς, έτσι στην οικογένειά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι από Δευτέρα να κάνω μια διόρθωση για να, ναι, να είμαι και δίκαιος.
1: Ναι.
2: Ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρος της Κλησιάρης.
1: Ζητώ συγγνώμη εγώ, γιατί άλλα ένα μήνα εκτός.
0: Είσαι πρόεδρος της καρδιάς μας, αγαπητέ μου Ζήση.
1: Το σίγουρο είναι. Πάντως πήγες στην κλήρωση, μ' άρεσε αυτό που έκανες. Πήγες στην κλήρωση, είναι πολύ ωραίο αυτό.
2: Ναι, δεν χάνω τίποτα την ομάδα. Έτσι,
1: μπράβο, μην την αφήνεις κάτω την γερά.
2: Και στα παιδιά, όπου μπορούμε πολύ κοντά, παρόλο που δεν είναι εδώ, είμαστε έτοιμοι για σήμερα.
1: Είμαστε
2: έτοιμοι, πανέτοιμοι ψυχολογικά, σωματικά, αγωνιστικά. Όλο το επιτελείο είναι από πάνω.
1: Μπράβο.
2: Να καλοδεχτούμε τον Ολυμπιακό με τη φιλοξενή μας στη Λαρισαϊκή, που ξέρουμε ότι είμαστε πολύ φιλόξενοι. Mm-hmm. Θέλω να πω στον κόσμο να χαρεί το παιχνίδι και να μην κάνει οτιδήποτε στο γήπεδο μέσα, γιατί έχουμε...
1: Μας περιμένω στη γωνία.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Να το πούμε λαϊκά και προσωπικά, ναι.
2: Απολύτως τίποτα, δεν αδεχτώ τίποτα από τον κόσμο.
1: Μπράβο.
2: Πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Να είμαστε συντζήτα, ακριβώς.
2: Πρόκληση να έχουμε.
1: Θα το επαναλάβουμε και εμείς αυτό το μήνυμά σου, γιατί πραγματικά έτσι θα πρέπει να προφυλάξουμε την ομάδα μας, και πρώτη και καλύτερη πιστεύω θα είναι η οπαδή μας σήμερα, έτσι να μην πέσουμε σε καμιά παγίδα. Για να έχουμε.
2: Μα οι παγίδες είναι πάρα πολλές μέσα στο γήπεδο σήμερα.
1: Μπράβο.
2: Είναι πάρα πολλές. Βλέπετε, ξεκίνησαν τα όργανα από νωρίς. Από χθες, από προχθές. Θέλει προσοχή, να χαρούμε το παιχνίδι, να χαρούν τα παιδιά και οι παίχτες, γιατί έχουμε νέα παιδιά, έχουμε Έλληνες στην ομάδα.
1: Τις ηλικιάδες, αυτό είναι το σημαντικό που λες, πρόεδρε. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και, κοίταξε, εγώ θα πω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για τον Ζήστο Σιλιανό,
1: αλλά και,
0: για όλη τη, για όλο τον οργανισμό
1: τον
0: της ΠΑΕΑΕΛ. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το φετινό και μεγάλο στοίχημα και για την ομάδα αυτή, η οποία είχε μάθει να βγάζει νέα ταλέντα. Και το είπα και χθες, αγαπητέ μου Στυλιανέ, το είπα και χθες ότι είναι ευκαιρία φέτος οι νεαροί παίχτες να δείξουν τι αξίζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Και είναι, εγώ είναι την ευκαιρία την έδωσα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Όποιος την πάρει, όποιος την
1: αυτό
2: πιάσει,
1: είπε και χθες. Α,
0: μπράβο. Και αν αξίζουν να αποδείξουν μέσα στο γήπεδο ότι εμείς αξίζουμε για πολλά πράγματα και να βγάλουμε νέα ταλέντα έτσι όπως βγάζαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Και το τόνισε, να το πούμε στον κύριο Στυλιανό, το τόνισε και ο Γιάννης, ο μεγάλος Γιάννης Βαλαόρας. Έτσι. Χθες τον είχαμε στη γραμμή.
2: Είμαστε μαζί στην κλήρωση με τον κύριο Γιάννη.
0: Ναι, μας το είπε.
1: Και χάρηκε πάρα πολύ που είσαι, πώς το λένε, ενεργός, έτσι το τόνισε. Ο μεγαλομέτωχος λέει είναι ενεργός και αυτό είναι που μ' αρέσει εμένα. Λέει γιατί πήγες από διτήρια στο Ελπάσο, στην Καλυθέα, ξέρω που παίξαμε στο...
0: Στην Καλυθέα.
1: Στην Καλυθέα παίξαμε στο Σιριζούπολη, έχασα την μπάλα εγώ. Λοιπόν, στην Καλυθέα παίξαμε, έτσι πρόεδρε.
2: Καλυθέα, στο Ελπάσο, σωστά.
1: Στο Ελπάσο, καλά το πάνε.
0: Στο Ελπάσο.
1: Λοιπόν, στο Ελπάσο, τι θυμήθηκα τώρα. Πόσες φορές έχω πάει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και κατέβηκε στα ποδητήρια του Σινεχάρη έναν ένα τους ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ έχω να πω ότι το παιχνίδι, πρόεδρε, αγαπητέ Ζεστιλιανέ, τη ΑΕΛ με την Καλυθέα έδωσε ένα μεγάλο ψυχολογικό αβαντάζ στην ομάδα με το που κερδίσαμε το παιχνίδι αυτό.
1: Το τόνισε και χθες.
0: Την άλλη μεριά μετά ήταν και πάρα πολύ καλή η κλήρωση που έγινε στη Super League 2 με τα δύο παιχνίδια που έχουμε εντός έδρας. Λοιπόν, με την αναγέννηση.
2: Στην ουσία δεν είναι εντός ένα, είναι εκτός. Κανονικά θα παίζαμε στην Καρδίτσα.
1: Α, τα εισιτήρια τα πάρουν οι καρδιτσιώτες, ε.
2: Όχι, θα τα πάρουμε εμείς τώρα, αλλά στον επόμενο γύρο, αν δεν είναι ακόμα έτοιμο το γήπεδο, θα παίξουν πάλι σε εμάς.
0: Α, μάλιστα.
2: Απλά δεν είναι το έτοιμο το
1: γήπεδο τους, ναι.
0: Και απ' την άλλη μας έκατσε και το κύπελο, αγαπητέ Ζηστιλιανέ, που θα
1: δηλαδή, κάνει ένα σχόλιο για την κλήρωση.
0: Που μας έκατσε και το κύπελο.
1: Μπήκαμε στους ομίλους.
0: Που η ομάδα θα έχει έσοδα, θα βάλει χρήματα στο ταμείο της από τα παιχνίδια.
1: Θέλαμε να μας πεις ποιες
0: είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις και να μας πεις γενικά αν έχεις κάποιο παράπονο, δηλαδή από τους πρώτους μήνες στην ομάδα.
1: Αλλά αυτό που ακούστηκε, ξέρω εγώ, μπορούσα να περισσότερο
2: έχουμε κάνει τιτάνια προσπάθεια με τους συνεργάτες. Ναι. Αν θυμάστε, εγώ πήρα την ομάδα 14 Ιουλίου.
0: Ναι, ναι.
2: Με τρία ακέραια άτομα. Βρήκα τρία παιδιά.
1: Τρία δελτία δηλαδή.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 επαγγελματίες στο προπονητικό κέντρο. 28.
1: Ναι.
2: Μέχρι τις 2 Αυγούστου που πήγαμε στο Καρπενήσι, είχαμε 18 άτομα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, παρόλο που εγώ δεν είχα τυπικά μέχρι τις 31 Ιουλίου το δικαίωμα, να το πω πολύ απλά, να κάνω μεταγραφές ή ενέργειες, εγώ δούλευα για την ομάδα για να γίνουν όλες οι ενέργειες 1η Αυγούστου να είμαστε έτοιμοι. Και μέσα από 2 Αυγούστου είμαστε άτυχοι, κληρονόμαστε το πρώτο αγώνα να παίξουμε στις 11 Αυγούστου. Κερδίζουν τα παιδιά και μετά κληρονόμαστε την Καλυθέα που μια ομάδα είναι 2 έτη τώρα μαζί η ομάδα αυτή. Τα παιδιά δηλαδή που παίζουν στην Καλυθέα. Κληρονόμαστε μετά το 15 παίζουμε εκτός έδρας και όχι απλά κερδίζουμε. Κερδίσαμε 3 γκολ.
1: Και με ελπιδοφόρα, το τόνισα χθες στο Γιάννη Βαλαόρα, Νικό.
0: Ναι.
1: Ελπιδοφόρα εφάνιση, εγώ αυτή κρατάω.
0: Και μεγάλη τονοτική ψυχολογική, και μεγάλη ψυχολογική ένεση για την ομάδα.
1: Ναι.
2: Κάτι δηλαδή, ενώ στις 14 του μηνός ξέρετε που θα βρισκόμασταν.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται πως από κόσμο.
1: Ναι.
2: 15-18 Αυγούστου είμαστε στους 16 και 5 Ελλάδος.
1: Ξεκινήσαμε και με τους καλύτερους Ιωνούς. Ξεκινήσαμε με ελπιδοφόρα εμφάνιση. Εγώ αυτό κρατάω τώρα γιατί θα παίξουμε με όλους ούτως ή άλλως το πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι.
2: Έχει γίνει υπερπροσπάθεια.
1: Λες για την προσπάθεια, είναι τη δικιά σου.
0: Λοιπόν, ναι, το ξέρουμε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω το Ζήση και να του πω έτσι και να μας πει ειλικρινέστατα ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας για τη φετινή χρονιά.
2: Στόχοι όπως εξήγησε και στη Super League όταν
3: ήταν. Ρωτήθηκες από δημοσιογράφο, ναι.
2: Ακριβώς, είναι η οικονομική εξηγήση και ταυτοχρόνως η διοίκηση, ενώ προσπαθεί να φτιάξει ομάδα, ξεχρεώνει και τα παλιά χρέη.
3: Έτσι.
2: Και προσπαθεί να μανατζάρει εισαγωγικά, ναι. Να μανατζάρει εισαγωγικά και τις προσφυγές που έχουν γίνει. Δεν είναι απλά πράγματα.
3: Άστα να πάνε.
2: Και ταυτοχρόνως, αν μπορώ να πω ένα παράπονο, είναι ότι εγώ αρχίζω και πληρώνω και έχω σκάσει όλοι οι προμηθευτές και θέλω χρήματα. Δηλαδή, από εκεί που δεν πληρώνω τίποτα στην ΠΑΕ, ξαφνικά έχουμε χρήματα στην ΠΑΕ.
3: Εμφανίστηκαν
2: όλοι. Από το 2020, που εγώ δεν έχω πάρει τη χρέα, από το 2020. Ναι. Εδώ, παιδιά, τι, δεν καταλαβαίνω, τι έχει γίνει.
3: Μέχρι και ο οδηγός του πούλμαν απλήρωτος. Τι να πω,
2: θα προσπαθήσω να κάνω μια συνέντευξη τύπου να απαντήσω σε όλα αυτά.
3: Ναι.
2: Τα ζητήματα μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Σωτήρη τον Κυριάκο και τον κύριο Πελεβόνη.
0: Ναι. Χρονικά πότε θα γίνει αυτή η συνέντευξη?
3: Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, λογικά.
2: Δεν το γνωρίζω, γιατί ο Σεπτέμβριος, αν δείτε το πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι.
2: Δεν είναι απλό Σεπτέμβριος, ναι. Και θα το δούμε. Ναι, γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ με το προπονητικό αυτή τη στιγμή.
3: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες στο γήπεδο της ΑΕΛ. Θα δείτε ένα γρασίδι πολύ βελτιωμένο, ναι. Και όσο πάμε προς τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι ακόμα καλύτερο. Στο γήπεδο της ΑΕΛ μπαίνουν σε όλες τις σουίτες για πρώτη φορά, τουλάχιστον τελευταία 15 ετία, δεν ξέρω τι γινόταν πριν. Μπαίνουν τηλεοράσεις και ψυγείες σε όλες τις σουίτες.
3: Όπως είδα στο ξεκίνημα του LFC Arena, ναι.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω. Εγώ λέω ότι έγινε τα τελευταία 15 χρόνια που είχα πάει. Δεν είχα δει τίποτα. Ή 10 τέλος πάντων.
3: Ξανακατασκευάζεις όλες.
2: Με ίδια κεφάλαια, έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Βοήθεια. Μπαίνουν χωρίσματα σε όλες τις σουίτες. Γιατί αν θυμάστε, δεν υπήρχε κάποιο διάζωμα.
3: Τίποτα δεν υπήρχε. Έτσι ακριβώς.
2: Θα γίνει παιδική κερκίδα σιγά-σιγά. Ανακατασκευάσει σε 2 εβδομάδες, θα ανοίξουν κανονικά και οι τουαλέτες του γηπέδου, γιατί στην ουσία είναι κλειστές οι τουαλέτες του γηπέδου.
3: Οι περισσότερες τουαλέτες, ναι.
2: Ακριβώς, κάναμε μια πολύ καλή συνεργασία και ένα πολύ καλό deal με την επιχείρηση Franklin, και θα δείτε catering για τις σουίτες και καφέ σε όλες τις θύρες. Πολύ βελτιωμένη υπηρεσία, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που εγώ είμαι έξω από το γήπεδο, θα δείτε μεγάλη ανακατασκευή στο θέμα των κυλικίων.
3: Ναι.
2: Κάνουμε εργασίες στα plexiglass τα δημοσιογραφικά, όπου θα κλείσουν τα δημοσιογραφικά με plexiglass. Θα γίνουν και άλλες εργασίες, αρκετές μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
3: Ναι.
2: Κουρεύτηκαν τα πάντα γύρω από το γήπεδο, δέντρα, γρασίδι.
3: Συμμορφώθηκε όλος ο εξωτερικός χώρος, ναι.
2: Σωστά, θα γίνει διαγράμμιση για πάρκινγκ. Θα γίνει στάθμευση για ταξί, γιατί ο κόσμος μετά το γήπεδο ψάχνει για ταξί και δεν μπορεί να βρει.
3: Σωστό.
2: Θα γίνει πιάτσα δηλαδή μέσα στο LFC.
3: Θα ενεργοποιηθεί πιάτσα ακριβώς, ναι.
2: Ακριβώς. Να μπούμε σε ένα νοικοκύρεμα. Στο προπονητικό, μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μπαίνουν καινούργια, καινούργια βασικά δεν υπήρχαν, μπαίνουν συστήματα ηλιακά κοντά στα 10, γιατί μέχρι στιγμής είχαμε το απίστευτο, οι παίχτες μας κάνανε μπάνιο και καίγαμε πετρέλαιο, και το πετρέλαιο έμπαινε η μυρωδιά στα αποδυτήρια και οι παίχτες δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο με μυρωδιά μαζούτ. Αυτά τα ξέρει ο κόσμος.
3: Δεν λέω τίποτα.
2: Μπαίνουν συστήματα, θα μπουν φωτοβολταϊκά με το καλό στο προπονητικό,
3: ναι.
2: Για εξοικονόμηση ενέργειας. Όλο τον καζόν του προπονητικού μαζί με το στάδιο των δέντρων θα γίνει καινούριο από την αρχή όλο, θα ξυλωθεί όλο το προπονητικό,
3: ναι.
2: Θα μπουν καινούριο χλωροτάπητες, θα δείτε ένα άλλο προπονητικό. Μπήκανε καινούργιες, μετά από πάρα πολλά χρόνια μπήκαν σημαίες παντού της ομάδας,
3: ναι.
2: Και την ελληνική σημαία και η σημαία της ΑΕΛ. Έξω από το γήπεδο μπήκαν χθες σημαίες,
3: ναι.
2: Το βασικό. Μπήκε ταμπέλα στο προπονητικό που δεν είχε ποτέ ταμπέλα το προπονητικό.
3: Σωστό.
2: Δεν ξέρω αν είναι βασικά πράγματα, τουλάχιστον εγώ τα βασικά δεν τα βρήκα.
3: Κύριε Λέ, καταστάσεις επιτέλους.
2: Βασικά. βασικά πράγματα μια ομάδα.
0: Βασικά πράγματα που πρέπει να έχει μια νοικοκυρεμένη ομάδα.
3: Ακριβώς αυτό, ακριβώς εδώ. Αυτό ήθελα να πω.
2: Βασικά, όπως και να πάει η ομάδα, αυτά είναι τα βασικά για να έχουμε τους ποδοσφαιριστές.
3: Για μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι η ΑΕΛ, ακριβώς.
2: Κάναμε στο προπονητικό καινούριο, κάναμε τραπεζαρία για να έρχονται οι παίχτες 2 ώρες πριν την προπόνηση. Γιατί είμαστε οικογένεια, είμαστε ομάδα. Μπαίνει catering μέσα στο προπονητικό.
3: Ναι.
2: Μπαίνουν καφετιέρες και ροφήματα μέσα στο προπονητικό.
3: Ναι.
2: Μπήκανε τηλεοράσεις, PlayStation, καναπέδες μέσα στο προπονητικό. Μπήκανε καινούργια air condition, γιατί το προπονητικό δεν είχε air condition. Είχε μόνο air condition στο χώρο των παιχτών. Τώρα μπήκαν σε όλο το προπονητικό, σε όλους τους χώρους, στο δωμάτιο των προπονητών, τον manager, στο σαλόνι.
3: Ναι.
2: Θα κάνουμε καινούργιο γυμναστήριο, επέκταση. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε από ιδία κεφάλαια. Καμία σχέση με έσοδα της ομάδας.
3: Μεταμορφωμένο δηλαδή 1000% το προπονητικό κέντρο μας.
2: Τα έσοδα της ομάδας δυστυχώς ή ευτυχώς δεν φτάνουν για το προπονητικό ούτε για κάτι άλλο.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω λίγο
3: τους φιλάτρους. Ναι, να μας πεις.
2: Να συνεχίσουν μέχρι το Σάββατο να πάρουν διαρκείας, ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε μετά τα εισιτήρια ημέρας δεν θα είναι στην ίδια τιμή.
0: Δεν είσαι ευχαριστή. Πάντως τα διαρκείας τώρα σε τι αριθμό είναι ζήσει?
2: Λίγο κάτω από τα 2.000 έγινε ένα μεγάλο
3: εκεί.
2: Μπουστάρισμα.
3: Είμαστε εκεί.
0: Εσύ με ποιο νούμερο θα ήσουν ευχαριστημένος? Ναι, ναι.
2: Εάν μιλούσα στους φίλους μου καλή ώρα, δηλαδή είμαστε μια παρέα, θα έλεγα μετά από αυτό που έχει γίνει και ειδικά μετά από τα παιχνίδια που έχουμε, αν αναλογιστείτε θα έχουμε 18-19 παιχνίδια, ναι. Και διαιρέσουμε δια 2-30 που είναι ο μέσος όρος.
3: Ναι, γιατί είναι και οι όμιλοι του κυπέλλου, σωστό.
2: Είναι δύο μάτς σίγουρα το κύπελλο, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Οπότε έχουμε 17 και ένα μάτς 18, ναι. Θα έχουμε σίγουρα 18-19 παιχνίδια. Ναι. Είναι 12 ευρώ το μάτς. Δηλαδή 12 ευρώ και θέλουν όλοι να είναι οι τουαλέτες καθαρές, να είναι καθαρό το γήπεδο, το γρασίδι στην πένα.
3: Ναι.
2: Παιδιά, δεν γίνεται αυτά με τα 10 ευρώ. Να είμαστε... Είναι δύο καφές από το Franklin, στην πλατεία, στο ταχυδρομείο.
3: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή, αν δείτε τι ανακοινώσαν οι ομάδες της Αλφα Εθνικής από εισιτήρια και από σουίτες, θα μου πεις, κύριε Στυλιανέ, είμαστε σε αυτή τη φάση, είναι η πόλη σε αυτή τη φάση. Όχι,
3: ναι.
2: Αλλά από ότι βλέπω από την πόλη μας που χτίζονται καινούριες πολυκατοικίες, είμαστε 220-230.000 κόσμος.
3: Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, δεν μπορώ να τον διακόψω ούτε να τα διαβάσω.
0: Ναι, εσύ ζήσει.
2: Να μην έχουμε 3-4.000 εισιτήρια σε έναν κόσμο που μένει στη Λάρισα 230.000 κόσμο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν εγώ που ξέρετε, όταν δούλευα στον Βλαταμόνα Σερβιτόρος, στο Τάγκο, ήμασταν 150.000-130.000, τώρα είμαστε 220 πλέον, παιδιά, η Λάρισα είναι όχι πόλη. Είναι πολύ μεγάλη πόλη.
3: Στήριξε,
2: δεν γίνεται να μην έχουμε...
3: Αυτό λένε στήριξη, όλη πάρτη διαρκείας, έρχονται μηνύματα για τα διαρκεία.
2: Δηλαδή στον Όφι,
3: ναι.
2: Που θα μου πείτε, Όφι παίζει η Ευρώπη, δεν αντιλέγω.
3: Ναι.
2: Αλλά είναι πόσο το Ηράκλειο, πόσα...
3: Αυτή τώρα μέχρι πέρυσι, αγαπητέ μου Ζήση, δεν είχαν τέλος πάντων. Απλά τώρα με τον καινούριο ιδιοκτήτη τους, καλή ώρα τώρα όπως εσύ, αλλάξαν τα γράμματα. Και πάει μια χαρά Όφι. Εντάξει, τώρα θα μου πεις είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα αυτό ρίσκου, είναι και θέμα τα πάντα όλα. Εντάξει, τώρα και Όφι, ο οποίος δεν είναι μικρή ομάδα, έτσι είναι επαρχιακή δεύτερη μετά από εμάς, γιατί εμείς έχουμε το πρωτάθλημα.
2: Και σε θέμα πληθυσμού εννοώ.
3: Για πληθυσμού, ναι, βεβαίως, ναι.
2: Αυτό εννοώ.
3: Ναι.
2: Αυτό εννοώ.
0: Εσύ δηλαδή, αγαπητέ Ζήση, στη Λιανέ, θα ήσουν ικανοποιημένο με ένα νούμερο στα διαρκεία γύρω στα 3 με 4.000 εισιτήρια από ό,τι είπατε.
3: 4.000 είναι καλά, ρε φίλε.
2: Καταλαβαίνω.
3: Δίνει κουράγιο κιόλα και τον άνθρωπο να συνεχίσει, ρε φίλε, την προσπάθεια. Εντάξει, σου λέει εδώ είμαι.
2: Καταλαβαίνω από τον κόσμο, γιατί εγώ συναντιέμαι κάθε μέρα, έχω 11 με 12 ραντεβού μέσα στη μέρα.
3: Μπράβο.
2: Συν το πρόγραμμά μου.
3: Ναι.
2: Καταλαβαίνω από τους επιχειρηματίες, από την θύρα 1, από τους οργανωμένους, από τους μη οργανωμένους, ότι υπάρχει μία...
3: Δυσαρέσκεια.
2: Όχι δυσαρέσκεια, όχι, επιφυλακτικότητα.
0: Επιφυλακτικότητα. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση τώρα, αγαπητέ Τζίστιλιανέ.
3: Να το ρωτήσουμε για τα τμήματα υποδομής της Άντερ και τα λοιπά, γιατί έχουν πέσει με τα μούτρα και ο Κυριάκος και τα παιδιά.
0: Η στήριξη τώρα των σε εισαγωγικά λεφτάδων της περιοχής έγινε έμπρακτη στην ομάδα.
2: Εννοείται από γενικότερα επιχειρηματίες.
0: Από επιχειρηματίες, ναι, να στηρίξουν την ομάδα φέτος που πάει να κάνει κάτι καινούργιο.
2: Όχι.
3: Όπως θα ήθελες, ναι.
2: Όχι όπως θα ήθελα.
0: Όχι,
2: τελείως όχι.
0: Τελείως
2: όχι.
0: Δηλαδή είμαστε μόνο λόγια, έτσι.
3: Εντάξει, τώρα μην. Ναι. Και ο κόσμος μα το είπε ο Ζήσης τώρα, ρε φίλε.
2: Ότι είναι
3: επιφυλακτικός, όχι μόνο ο φιλάθλος. Μπράβο.
0: Ναι, κάτσε. Ο φιλάθλος όμως, φίλε, μπορεί να παίρνει ένα μισθό 600-700 ευρώ το μήνα και να ζορίζεται οικονομικά. Ο επιχειρηματίας όμως που πρέπει να στηρίξει την ομάδα εδώ πέρα και περιμένει τον τζάμπα, την πρόσκληση να πάει στο γήπεδο, μπορεί να στηρίξει την ομάδα. Όχι μόνο να είμαστε αελάρες, το φαίνεστε.
2: Εγώ τα λέω και στους συνεργάτες μου και στο κόσμο που συναντώ, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην ΠΑΕ. Παίρνουμε τηλέφωνα, κάναμε πέρυσι αυτά, κάναμε πέρυσι τα άλλα. Εγώ εδώ δεν έχω κάτι στη Λάρισα ώστε να έχω πάρε δώσε με την πολιτική, την επιχειρηματική τάξη. Δεν έχω ούτε με το δημόσιο πάρε δώσε, ούτε δεν έχω επιχειρήσεις που να έχω ανταλλαγή.
3: Ναι. Συναλλαγές, ανταλλαγές, ναι.
2: Θα σπάσουμε αυγά και θα λέμε αλήθειες. Γι' αυτό βγάζω τι πληρώνω, τι δυσκολίες, τα πάντα. Άμα είναι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ξανά, εγώ μπορώ να χρεώσω την ΠΑΕΑΛ άλλα 3 εκατομμύρια, να πάμε στην Αλφα Εθνική
3: και
2: να την ξαναρίξω ή να την ρίξουν τα συμφέροντα και να πάμε στην Β' Εθνική ξανά με 8-9 εκατομμύρια χρέη, και όπως ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα, πλέον τα χρέη δεν σβήνονται και στη γάμα να πάμε. Απλά γίνεται ένα που λέμε postpone, δηλαδή γίνεται μια παύση πληρωμών για το 50% και όταν ξαναεπαναφέρει στη Β' Εθνική ενεργοποιούν τα χρέη. Άρα, αν γίνεται κάτι τέτοιο ή αν γινόταν κάτι τέτοιο πριν αναλάβω εγώ τη διοίκηση, θα πήγαινε η ΑΕΛ στη Β' και στην Α το 2050 ξανά. Γιατί τα νούμερα δεν βγαίνουν όταν είναι αυτά τα χρέη.
0: Ο Ζήσης Τηλιανός, πόσο αισθάνεται οικονομικά δυνατός για να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το επιχείρημα για φέτος?
2: Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
3: Το κάνεις με την καρδιά σου αυτό, ναι, εντάξει, κατάλαβα.
2: Εγώ θα σας πω την αλήθεια, έχω αφήσει τη δουλειά μου αυτή τη στιγμή.
3: Α, μην μας κάνεις τέτοια τώρα. Τη δουλειά και τα δουλειά είναι που
2: όταν προετοιμαζόμαστε για τον Ολυμπιακό 2 μέρες σε όλα τα επίπεδα.
3: Δεν έχεις άτομα να τρέξουν. Όλα τις είδα τα κάνεις. Δεν έχεις άτομα να τρέξουν. Έχεις πόσα άτομα. Ναι.
2: Το ότι να τρέχει κάποιος την επιχείρηση, βεβαίως έχω άτομα. Αλλά καταλαβαίνετε οι μεγάλες αποφάσεις, ειδικά στην δικιά μας τη δουλειά, πώς θα αναβλωθεί ένα βαπόρι, πώς θα πάει για δεξαμενισμό, δεν μπορεί να τις πάρει ένας άνθρωπος.
3: Ναι.
2: Και πρέπει να βλέπεις και πέντε πράγματα που γίνονται μέσα στη μέρα από την εταιρεία που έχει ο καθένας μας, έτσι.
3: Ναι, αυτό λέμε. Παρακαλάμε να πάνε καλά οι επιχειρήσεις σου, η business σου, για τέτοιο.
2: Εδώ διακοπές πάμε, όλοι οι επιχειρηματίες, και κοιτάμε το κινητό μας και τα email. Δεν νομίζω κανένας επιχειρηματίας. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν είμαι εγώ στη Λάρισα, πώς αφήνω πίσω τη δουλειά. Αν το κάνω με χαρά. Θα το κάνω με
3: την καρδιά σου, μου το έχεις ξαναπεί αυτό.
2: Ακριβώς. Και δίνω το καλύτερο δυνατό, αλλά έχουν πέσει, πιστέψε με και να με πιστέψει ο κόσμος, όλα μαζί δεν φτάνει το 24ωρο. Για να συμμαζέψουμε τα πράγματα. Δεν φτάνει.
3: Και πάλι έκανες τόσα πολλά και πάλι έχεις άλλα τόσα. Κατάλαβα.
2: Ο Σεπτέμβριο, δηλαδή ο Αύγουστος, ήταν κόλαση από όλες τις πλευρές.
3: Καλά, δεν σε ρωτάω για ξεκούρας και διακοπές, άστο, εντάξει.
2: Εντάξει, το να πας 2 μέρες διακοπές
3: ή
2: να πας μία μέρα να πεταχτείς κάπου, το μυαλό δεν ησυχάζει. Όταν το κινητό χρειάζεται 3 φορές φόρτιση τη μέρα, γιατί έχεις πάνω από 90-95 κλήσεις για όλα τα ζητήματα, τι να ξεκουραστείς. Δεν μένει χρόνος.
3: Τι να σε, να σε καλά ο Θεός, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και...
2: Θα πρέπει να σας αφήσω γιατί...
3: Ναι, μία ερωτησούλα, τίποτα άλλο δεν θέλουμε, γιατί είναι πολύ σημαντική, γιατί ήδη έχεις περάσει το μήνυμα και εσύ και συνεργάτες σου, οι στενοί συνεργάτες, έτσι, και αναφέρουμε στο επιτελείο το τεχνικό, μέσα και ο Σοκράτης ο Εφρυδόπουλος, δίνεις πολύ σημασία, έτσι, μεγάλη σημασία, πολύ έφαση, στα τμήματα υποδομής, έτσι.
2: Ναι, ναι, δίνω έμφαση γιατί απέδειξε στα παιδιά και στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 19 ναι. ότι έκανε επαγγελματίες παιδιά στην ομάδα. Οπότε ναι. τους είπα ότι εγώ έχω την πρόθεση. Αν εσείς αρπάξεις την ευκαιρία θα βρεις την πρώτη ομάδα.
3: Τους κοίταξες στα μάτια και το είπες. Ναι, τους κοίταξες στα μάτια και το είπες.
2: Μπράβο. Αλλά εγώ το έχω αποδείξει ότι το κάνω. Ναι, έκανα
3: ναι, ναι.
2: συμβόλαια.
3: Μα έγιναν επαγγελματίες. Ναι, ναι. Αυτό θέλει ο
2: κόσμος. Η ομάδα είναι εδώ να στηρίξει και το δίνει με πράξη. Όταν γίνεις επαγγελματίας, σας θυμίζω. Πληρώνει η ομάδα, δεν είναι τζάμπα.
3: Μάλιστα. Εννοείται.
2: Δεν λέω ότι είναι τα συμβόλα των πρωτοκλασσάτων, αλλά ναι. πληρώνει.
3: Και επειδή,
2: είναι ένα κόστος.
3: Ναι, επειδή είμαι κόλλος ξεβράκωτος, εγώ θα στην κάνω την ενός, γιατί κάπου έτσι ορείται τώρα, δεν ξέρω, μακάρι να είναι αλήθεια, υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος έδωσε χρήματα στην ΠΑΕ, δεν ξέρω τώρα σε εσά προσωπικά ή όχι, για 50.000 ευρώ κάνω λόγο τώρα, αυτή είναι η πληροφορία μου. Έτσι με κάθε επιφύλαξη το ρωτώ.
2: Καταλαβαίνετε, αποκλείεται εγώ να πω για τον επιχειρηματία. Υπάρχει κάποιος.
3: Υπάρχει κάποιος. Άρα υπάρχει κάποιος. Η πληροφορία μου είναι καλά διασταυρωμένη.
2: Σωστά, αλλά εγώ καταρχάς...
3: Δόθηκαν τα χρήματα αυτά. Να πάνε δηλαδή μόνο στα τμήματα υποδομής στα 50 χιλιάρικα.
2: Θα δοθούν. Μου έδωσε ο άνθρωπος την υπόσχεσή του και έχουμε πάρα πολύ καλή
3: δουλειά. Εντάξει, τον επιχειρηματία δεν το λέω και εγώ, σέβομαι. Αλλά θέλω να σου πω ότι είσαι μάγκας, είσαι αληθινός. Μπράβο.
2: Εγώ από όποιον προσφέρθηκε να βοηθήσει την ΑΕΛ.
3: Δεν το ξέρει κανένας, αυτό ξέρετε. Λίγοι.
2: Ναι. Επειδή δεν έχω ανάγκη από τον
3: άλλο. Εμένα αυτός μου είπε ότι είσαι μάγκας και είσαι αληθινός, κοίταξε το πρόσωπο για αυτό, τέλος πάντων. Όχι αυτός, ο ίδιος τέλος πάντων.
2: Όχι, θα σας πω κάτι άλλο.
3: Ναι.
2: Στους επιχειρηματίες που ήρθανε
3: ναι.
2: και όποιος έρθει, όπως καλή ώρα.
3: Είσαι ανοιχτός σε όλους.
2: Κύριος, και εγώ δεν ακουμπάω χρήματα. Έχω αυτό το ελάττωμα. Επειδή δεν έχω ανάγκη. Δεν θα πάρω ποτέ. Θα πω πήγαινε πλήρως αυτό το τιμολόγιο. Πήγαινε πλήρως στις υποδομές.
3: Ωραίος.
2: Δεν θα πάρει τίποτα η ΠΑΕ στα ταμεία της. Για να μην υπάρχει κάποια υπόνοια αύριο.
3: Κάποια μαυρίλα, ναι.
2: Ακριβώς, τίποτα. Θέλεις να βοηθήσεις. Εκεί είναι το λογαριασμός, πληρώνεις, δεν ακουμπάει τίποτα η ΠΑΕ, ούτε ο Ζήσης Τηλιανός. Γιατί ο Ζήσης Τηλιανός δεν είχε καμία ανάγκη να βγάλει χρήματα από την ΠΑΕ. Καμία. Θα ήταν αυτή τη στιγμή στη Βούλα, στο σπίτι, στο διαμέρισμα, στον τελευταίο όροφο και κοιτούσε στη θάλασσα. Και θα περνούσε και μια ώρα. Μια χαρά.
3: Έτσι. Λοιπόν, τον κρατήσαμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Τον είπαμε για 10 λεπτά.
0: Τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Κάτσε να πάει καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
3: Να πάει καλά η business. Λοιπόν,
0: και καλή επιτυχία
3: το βράδυ.
2: Έτσι, κάτι τελευταίο ναι. για εσάς, τους δημοσιογράφους. Θα κάνω μια συνέλευση όλοι οι δημοσιογράφοι μαζί. Θα παρακαλέσω. Στην αρχή θα παρακαλέσω. Μετά θα αλλάξουν τα γράδα. Στον Ολυμπιακό να είμαστε 100 και στην Καρδίτσα 2. Θα υπάρχει τσεκάρισμα ποιοι έρχεστε και ποιοι δεν έρχεστε.
3: Ναι.
2: Δεν μπορεί να μιλάει ο Φρυδόπουλος, ο κάθε Φρυδόπουλος, με δύο άτομα συνέντευξη τύπου και στον Ολυμπιακό να έχει
3: 50. Αυτό
2: είναι μη σέβαση στην ομάδα και στον προπονητή.
3: Ναι.
2: Αυτό θα κοπεί.
3: Σωστό.
2: Θα υπάρχει έλεγχος στη συνέντευξη τύπου ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει.
3: Ναι, τίποτα,
2: και αν δεν είναι,
3: ναι.
2: και δεν έρχεται στο 70-75% των αγώνων,
3: ναι.
2: τα γράμματα θα αλλάξουν.
3: Ναι.
2: Θέλω να είμαι πολύ clear με
3: θα μας τα πεις πιστεύω και από κοντά αυτά.
2: Τα λέω πριν αρχίσουμε
3: ναι,
2: τώρα.
3: Ευχαριστούμε
2: για να ξέρω το πρόγραμμά του.
3: Ναι, ναι.
2: Να ανοίξω το πρόγραμμα της ΑΕΛ και να δούμε πού πρέπει να είναι στο γήπεδο. Δεν θα παίζει η ΑΕΛ και οι δημοσιογράφοι της ΑΕΛ θα είναι στην πλατεία ταχυδρομείου και θα μου κάνουν κριτική από την πλατεία ταχυδρομείου. Θα είναι στο γήπεδο.
3: Με οποιοδήποτε ομάδα, είτε με τα καμένα βούρλα, είτε με την Βαρσελόνα, ξέρω εγώ.
2: Κριτική, καλοπροαίρετη,
3: next.
2: Από την πλατεία ταχυδρομείου δεν θα γίνεται.
3: Ωραία.
2: Αυτό κατανοητός.
0: Ναι.
2: Okay.
3: Ευχαριστούμε θερμά. Να πάνε καλά όλα τα πάντα και να μας
0: καλή δύναμη.
3: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Άντε ρε Μόργαν.
0: Μόργαν, στα γρήγορα.
3: Καλημέρα στον Τασάρα.
0: Στα γρήγορα, Μόργαν.
3: Το σύνδρο σπίλα, γρήγορα, γιατί τελειώνουμε σε 9 λεπτά. Σε 9 λεπτά τελειώνουμε.
0: Σε 8 Μόργαν. Λεπτά.
3: Σε 8 λεπτά ολοκληρώνουμε. Ναι. Πιο... έχουμε τα παγωτά, δώσε και τα παγωτά, ρε.
0: Σε 8 λεπτά.
3: Έχουμε και δύο παγωτάκια, 2 κιλά παγωτό.
0: Πάμε γραμμή στον αέρα.
3: Λοιπόν, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
3: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο. Καλημέρα, θα πούμε αύριο. Κλείσε λίγο να βγάλουμε το Μόργαν να προλάβουμε. Εντάξει,
4: ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου, Γιώργο, γίγαντα.
3: Πάμε στην επόμενη.
0: Παρακαλώ.
3: Να δώσω και τα παγωτά μα.
0: Περίμενε, να τα παγωτά τώρα.
4: Τα παγωτά τώρα, τα παγωτά τα πάμε εμεί στο μου. Θα κερδίσουμε το λίγο.
0: Έλα ρε Κώστα, καλημέρα.
3: Έλα ρε Κώστα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή σεζόν να ευχηθούμε να τα λέμε. Εδώ να είμαστε καλά, από υγεία να τα λέμε.
0: Μάλιστα.
4: Να μιλάμε έτσι σπαθένια και straight όπως μίλησε ο πρόεδρος πριν. Μου άρεσε πάρα πολύ και αν.
0: Αγαπητέ μου Κώστα Μόργαν, επειδή.
4: Αγαπητέ
0: μου Κώστα Μόργαν, τώρα για να σε ρωτήσω τώρα, γιατί εσένα σε εμπιστεύουμε και σε συμβουλεύουμε, του κάναμε καλές ερωτήσεις, για πες μας.
4: Πάρα πολύ καλές και εκμερές μέχρι εκεί που πρέπει. Βέβαια, θέλατε κάνα τεταρτάκι ακόμα ή ακόμα καλύτερα, άμα τον είχατε την επόμενη φορά τον έχετε δίπλα σας. Να μην πω να υπάρχουν και κάποιοι. Να υπάρχει ερωτήσεις σε λάθος και να απαντήσει.
0: Δεν μπορεί να
4: δουλεύει. Αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ καλό και μακάρι να το γράψετε και στα site, να δείτε, γιατί ήταν δηλώσεις επιθυμάτων, τα οποία δεν είχαμε καμία ιδέα, ούτε ξέραμε ούτε τι γίνεται στα γήπεδα, ούτε από εδώ, τίποτα. Δεν αναγράφονται αυτά. Και όπως έλεγε κάποιος που είπε, δεν τα λέτε, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, που είπε κάποιος ποδοσφαιρικός που λέει μας.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, εγώ λίγο παραπάνω, αν ακούει ακόμα και δεν το έχει κλείσει, γιατί έχω μιλήσει μαζί του, λίγο οργάνωση θέλει και οι ακαδημίες, τα K17, K19, στελέχωση και οργάνωση, και βλέπουμε ένα λαμπρό μέλλον σε 2-3 χρόνια.
3: Εσύ, να πούμε και μπράβο στον επιχειρηματία, ο οποίος δίνει τα 50 χιλιάρικα, θα πάνε όλα εκεί στα τμήματα υποδομής, καταλαβες.
4: Ναι, αυτό το είχα. Αυτό και εγώ όταν συζητούσα,
3: το με τον...
4: όταν συζητούσα με τον κύριο Στυλιανό και το... για κάποια συνεργασία εκεί στις ακαδημίες και λοιπά, αυτό είχα κατά νου εγώ.
3: Αυτό.
4: Να οργώσουμε τη Λάρισα και να πάρουμε, γιατί υπάρχει μια λίγο, ξέρω εγώ, να τα πάρει ο κάθε πρόεδρος και λοιπά. Όχι, πολύ σωστά είπε. Και θέλεις, πιστεύεις στο μέλλον της ΕΛΒ που ήρθε της ακαδημίες, πώς θα τις βοηθήσεις, μην μιλήσεις με τα 20 χιλιάρια και λες να τα πάω εγώ. Έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις στα ξενοδοχεία εδώ. Όπως ακριβώς τα είπε ο Σιλιανός, βρίσκονται πράγματα.
3: Εγώ δεν πήρα λεφτά ούτε θα πάρει ΠΑΕ, θα πάνε κατευθείαν. Πάνε και που πρέπει να πάνε.
4: Μπορεί να πει κάνει την μισθοδοσία να πάνε των προπονητών, των γυμναστών κλπ. Να μην υπάρχει καθυστέρηση.
3: Στο λεωφορείο, στα ξενοδοχεία, παντού.
4: Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν τρόποι. Αρκεί να τα παραδώσει και να πιστεύει ότι αυτοί που είναι μπροστά είναι όντως παθαίνει, όχι οι προηγούμενες καταστάσεις που πέραν τα λεφτά. Ένα εκατομμύριο έμαθα θα πάρουν ή πήραν ή θα πάρουν και τις κάπα το 19 και λοιπά.
3: Μόργαν, τα λέμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο μετά τον αγώνα, έτσι, θα τα πούμε αύριο.
4: Ναι, πάμε τα
3: πόδια. Κλείσε να προλάβουμε, κλείσε γιατί τρέχουμε.
4: Γεια σας,
0: γεια σου Κώστα.
3: Θα έχουμε τον Μόργαν πάλι αύριο, όπως και τον Παλασόπουλο, έτσι.
0: Ναι.
3: Ωραία, να στείλω κάποιες καλημέρες γρήγορα μέχρι σε 2 λεπτά μέσα, έτσι.
0: Στα πεταχτά γίγαντα Φορτσαντίνο.
3: Δεν το γνωρίζω, δεν μπορούμε να το πούμε το όνομα, γιατί με ζητάνε εδώ, εντάξει, ο άνθρωπος είναι. Βάζουμε σε επιχειρηματίας, εντάξει ρε φίλε, κάτσε εδώ, δώσαμε και την υπόσχεση.
0: Μαγκιά του,
3: στο μεγάλο μέτωπο, έτσι. Κάτσε τώρα τι να λέω.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι επιβεβαίωσε ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος επιχειρηματίας της Λάρισας, προσέξτε.
0: Ναι.
3: Μπράβο του, μαγκιά του, 50.000 ευρώ θα πάνε εκεί, λέει.
0: Στα τμήματα
3: υπόμενη. Τα θέλετε, πάρτε τα.
0: Πάρτε.
3: Μπράβο του, πολύ μάγκιας. Πάρα πολύ μάγκας. Μπράβο του.
0: Να Φορτσαντίνο, ρε κάρκα.
3: Τα παγωτάκια θα τα δώσουμε αύριο. Τα κρατάει εδώ ο κύριος Χαϊδάς. Με νύχια και με δόντια.
0: Και με λοιπόν, δόντια.
3: Να δεις, τα πάρω και τα πάω.
0: Πάρτα φάτα. Δεν έχω φάτα.
3: Πάρτα φάτα. Ωραίο, μ' άρεσε αυτό.
0: Πάρτα φάτα.
3: Στην Κασίδης ΑΕ. Στα Λατομία την Άβου. Στην Βιοκαρπέτ. Στην Εξάλκο μας. Στους εξοπλισμούς καταστημάτων Κουνέλλας. Στη Φάρμα Νότας. Όπως πάντα. Στο συνεργείο αυτοκίνητο Babis Car Service, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στα Κοτόπουλα Φίλτρος.
0: Πέστα ρε μεγάλε Φορτσαντίνο, πέστα ρε τεράστια Φορτσαντίνο γίγαντα.
3: Φιλά στον Τάσαρα το γιο
0: του, σε
3: όλο το επιτελείο του, στον δρόμο για το Σικούριο, όπως πάντα. Στο πρατήριο εγώ είναι καυσίμων αδελφής και στο δούλου στο πανέμορφο Ζάπιο, στο 20 χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Αθήνας. Σούπερ βενζίνη, τα πάντα, πετρέλαιο θέρμα στις διανομές, ακόμα και καυσόξυλα σε τιμές προσιτές, μια όση δροσιάς στο καφέ Μπρούνο που είναι μέσα στο βενζινάρικο, μέσα στο πρατήριο.
1: για να γουστάρετε να περάσετε με άριστη εξυπηρέτηση και άριστη φιλοξενία. Όλα αυτά βέβαια στο πρατήριο γρο καυσίμων αδελφού του Στοδούλου. Στο Ζάπιο Λάρι σας καλημέρα και στο δάσκαλο. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Μπρίφτη. Καλημέρα στην Αλάνα, στους αδελφούς Γκάγκου. Όπως πάντα, ναι, πες μου τι είπες Νικόλα μου, καλή μου φίλε.
0: Καλημέρα
1: στο Αφρικά Κυριάκος Γουδαελία στην Κύπρο 20. Όπως πάντα, στις Μουριές, στην Ιωαννίνων 168, στο γνωστό πλέον Τσιπουράδικο. Κυριλέ Τσιπουράδικο, καλώς

0: ο Βαγγέλης ο Βουλάκας μαζί με τον Νίκο το Χαϊδά. Θα συγκρατήσουν στην τροφιά. Στα καπάκια του τα Παπαδοπούλου Σωτήρης Πολύζος. Καλημέρα στον Αλεκάρα τον Μπούτλα. Έρχεται αυτή
1: η καλημέρα. Αλέκο!
0: Αλέκο! Λατομία Τυρνάβου, είπαμε καλημέρες.
1: Λατομία Τυρνάβου, ολέ.
0: Όλα τα παιδιά που μας ακούνε καθημερινά, καλημέρα και στο φούρνο Εύας, θα τα δώσουμε 4 παγωτά θα σας δώσουμε.
1: 14, Φορσαντίνο, 14. Ναι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία το βράδυ.
1: Κουκουτσική κατά.
0: Στην παρέα, λέει, με τον... ο τρίλος λέει έρχεται με απουσίες. Τα τέτοια μας λέω τέτοια απουσίες.
1: Κουκουρούκου.
0: Κουκουρούκου και κουκουρούκου.
1: Ναι. Σερενάτα, Φορσαντίνο, σερενάτα.
0: Τους κοιτάμε στα μάτια, θα διεκδικήσουμε τις όσες πιθανότητες μας θα αντιστοιχούν για να κερδίσουμε και μπορεί γιατί όχι να τους κοιτάξουμε στα μάτια, δεν είναι Νίκο.
1: Έτσι ακριβώς τεράστιε Φορσαντίνο, έτσι ακριβώς τεράστιε Φορσαντίνο, γίγαντα. Γεια σου Ντίνο.

0: στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο. Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
0: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
0: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια

0: Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
2: Θέλεις γυμναστική?
3: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
2: Περπάτημα ή ποδήλατο?
3: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
2: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
3: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
2: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
3: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
2: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
3: E-shop cougarsport.gr.
2: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
8: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
9: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
10: Καλώς τον Άκια άργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Ε, είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
15: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
14: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
15: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
14: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
15: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
14: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
16: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
17: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
18: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Protergia, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ.
0: Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
19: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: έλα ρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Λάρισα, Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλουλα, Μία Κατερίνη, καλημέρα.
0: Τρίκαλο.
1: Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
0: Τετάρτη μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη.
1: Και σήμερα είναι πολύ ζεστή μέρα μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Έχει ζέστη απόξω.
1: Έχει ζέστη. Ναι,
0: άρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο θερμόμετρος.
1: Αλλά ευτυχώς περιμένουμε από αύριο να δροσίσει. Τώρα πώς θα δροσίσει, έτσι λένε. Θα δροσίσει. Για βροχή μας είπε ο κύριος Χαϊδάς από χθες ότι δεν περιμένουμε βροχή.
0: Μπα, όχι, τίποτα. Για να δούμε τι λέει ο Κουμπουγιανίτης.
1: Δεν έχουν το Θεό τους άλλο ένα πρωινό για τη νέα σεζόν στο ραδιόφωνο της TRT 95,1 μέχρι τις 12 Βαγγέλης Βουλάγκας Νίκος Χαϊδάς. 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής.
0: Άρα 28 βαθμούς έχει τώρα ρε.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι έχει ζέστη έξω.
0: Έλα ρε, 28 βαθμούς
1: έχει. Κάνα και 28, τι 10,5-28.
0: Υγρασία 48%.
1: Πόσο έπρεπε να έχει, συγγνώμη δηλαδή.
0: Η πίεση είναι 1020 λέει. Πιθανότητα βροχής 0%.
1: Δηλαδή άμα η πίεση ήταν 995 θα καταλαβαίναμε διαφορά από το 1020 με το 995. Πάντως η υγρασία είναι το ποσοστό που πολύ θα ήθελε να πάρει Νέα Δημοκρατία σε εκλογές. 48% ε.
0: Πάρε την υγρασία μου. Πάρε την υγρασία μου. Άμπραβο.
1: 48%. Πόσο είχε πάρει το 23? 41%.
0: 41%.
1: 41%.
0: 41% τώρα. 48% Βαγγέλη.
1: Βλέπω τώρα με τη γόκα ατζέντα με του Σαμαρά εκεί πέρα μαλλιοτραβήγματα.
0: Άρε νιάου νιάου τώρα.
1: Λοιπόν, έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς. Όλο έρχεται και όλο το κόμμα το ανακοινώνει.
0: Να, και θυμάσαι
1: πρώην
0: παλιά.
1: Κόσμο και κοσμάκι.
0: Θυμάσαι παλιά μια τούρτα που τον είχε στείλει ο Άδωνης Σαμαρά, θα λέτε και θα κλαίτε.
1: Α, του είχε στείλει και τούρτα.
0: Να, ρε, ναι, στα γενέθλια. Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι.
1: Μα, ο Σαμαράς είναι που πήρε στο κόμμα Άδωνη, Βορύδη και Πλεύρη.
0: Α, μπράβο, έτσι. Τα καλά τα παιδιά.
1: Για να τα θυμόμαστε αυτά.
0: Θυμάστε, βγάλαν χθες και στην τηλεόραση εκεί πέρα ο οικονόμου και ο άλλος. Πώς λένε ο άλλος.
1: Στο Sky.
0: Στο Sky
1: ο Πιταράς. Να θυμάσαι.
0: Ο Πιταράς.
1: Πιταράς, πίτες. Να θυμάσαι τις πίτες.
0: Άμα, ναι. Τώρα θα θυμάμαι την πίτα να
1: πω. Ο Πιταράς.
0: Ναι. Μας φέρανε, μας, πού τον βρήκαν αυτό, τον Καρατζαφέρη.
1: Ναι, έβγαλε Καρατζαφέρη.
0: Έβγαλε Καρατζαφέρη. Και λέει ο Καρατζαφέρης, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που έχει ποτέ η Ελλάδα.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Είναι ο καλύτερος.
1: Και πέταξε και κάπου πήρε το μάτι μου στα sites. Πέταξε και μια χοντρή κακία για τον Σαμαρά. Κάτι ότι θέλει να κάνει μια στη Νέα Δημοκρατία. Μόνο αυτό το νοιάζει.
0: Ο καλύτερος πρωθυπουργός που είχε ποτέ η Ελλάδα είναι ο Μπαρμπα Καρατζαφέρης.
1: Μάλιστα. Δεν το νιώθετε, δεν το αισθάνεστε ότι έχουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό όλων των εποχών.
0: Τον καλύτερο.
1: 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, 7 χρόνια Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πάνε στον 8ο τώρα. Ήτανε καλοκαίρι του 19 όταν πρωτοπήρε τα ενία της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλείσαμε 7 χρόνια, πάμε στον 8ο. Και από ό,τι φαίνεται, πήγαμε και κουβά εμείς με τις προβλέψεις μας για το φθινόπωρο. Από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει, θα βαστίξει μέχρι την άνοιξη.
0: Μέχρι τέλους.
1: Μέχρι τέλους, ναι, τώρα.
0: Μέχρι τέλους.
1: Θα πάει μέχρι τέλους.
0: Δεν του βγαίναν τα κουκιά, είπε η Σουλτάνα, η ξεματιά, η αστρολόγος Βαγγέλη. Τώρα γι' αυτό έτσι έκανε.
1: Δεν του βγαίναν τα κουκιά.
0: Δεν του βγαίναν τα κουκιά τώρα.
1: Τα κουκιά μόνο για τίποτα εκλογές, ακόμη και για κόμματα και για τέτοια.
0: Άντε γεια.
1: Γιατί κατά τα άλλα κουκιά.
0: Πού είναι αυτό, ρε.
1: Τώρα που είπε κουκιά, κάτι θα κάνει με τα όσπρια ο Κουρέτας. Είδες τι θα κάνει με τα όσπρια ο Κουρέτας.
0: Τι θα κάνει.
1: Κάτι θα κάνει με τα όσπρια, θα κάνει κάτι αγορές και τέτοια.
0: Θα κάνει μαγικά, απλά κατά.
1: Θα μπορούν οι παραγωγοί απευθείας να πουλάνε χωρίς τα βατζή. Ναι, ρε.
0: Άσε ρε τώρα.
1: Ναι.
0: Άσε τώρα, μα δουλεύει τώρα.
1: Ναι, σου λέω, έτσι είπε. Κάτσε να δω που το λέει για τα όσπρια. Τις προάλλες είχε για τις σάλτσες, τώρα ανέβαζε για τα όσπρια.
0: Ναι, ναι, και χθες είχε πάει και τσαπάρσα, αλλά και έλεγε τσίπουρο με γλυκάνισο.
1: Και εγώ με γλυκάνισο, συμφωνώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ με γλυκάνισο.
0: Γλυκάνισο, ναι.
1: Ήταν... Α, είναι καλύτερο για την υγεία.
0: Για την υγεία, ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Από τότε μόνο με γλυκάνισο.
1: Να τώρα, τοπικές αγορές οσπρίων.
0: Α, είσαι το καλό.
1: Βέβαια. Οι συντηρισμοί της Θεσσαλίας ζήτησαν τη στήριξη της περιφέρειας. Λοιπόν. Και θα κάνουμε τοπικές αγορές οσπρίων.
0: Τι λες, ωραία.
1: Θα βγαίνουν συντηρισμοί, η παραγωγή με τα όσπρια έξω, θα πουλάνε. Φακές, φασόλια.
0: Έλα, φασόλια, φακές.
1: Ναι. Ωραίο, καλό είναι. Λοιπόν.
0: Φασολάκι, το καλό το φασολάκι, έλα κυρία μου.
1: Επειδή λέγαμε για τα όσπρια.
0: Έχουμε και λαϊκή σήμερα στις Τετάρτες, φίλε μου.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται εδώ, μια χαρά είσαι.
1: Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η χώρα πάει. Πάει κατά τον δοκούν, θα έλεγα. Μια χαρά,
2: ναι,
1: πάμε.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Χαρά πάμε.
1: Στρώνουμε σιγά σιγά. Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε τα σχολικά για τη νέα σχολική χρονιά. Εμείς οι γονείς που έχουμε και παιδιά στο σχολείο. Έτσι, με φοβερές εκτός, με φοβερές προσφορές.
2: Ναι. Με, και με μειώσεις τιμών.
1: Με μειώσεις τιμών.
2: Πήγα στο σούπερ μάρκετ.
1: Ο Θεοδωρικάκος πανηγυρίζει. Hey. Μόνο του.
2: Όπως ήταν και το καλάθι στην οικογένειά σου.
1: Ναι. Καταλάβετε εσείς καμιά αλλαγή, επειδή και εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ. Καταλάβετε καμιά μεγάλη μείωση, έκπτωση και καμιά αλλαγή στα ράφια του σούπερ μάρκετ? Ούτε εγώ το είδα.
2: Ένα μακαρόνι έχει μόνο εκεί πέρα. Καλό μακαρόνι.
1: Καλό μακαρόνι.
2: Καλό μακαρόνι αυτό.
1: Όταν λέει καλό ο κύριος Χαϊδάς, επειδή του αρέσει. Είναι μαύρο. Μαύρο.
2: Ναι, ναι, μαύρο. Ολικής άλεση είχε 80 λεπτά. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα εξετάσατε.
2: Και ένα σφουγγάρι, φίλε.
1: Τι σφουγγάρι,
2: ένα σφουγγάρι
1: από τα πιάτα.
2: Από τρίβηση εδώ πέρα.
1: Από τρίβηση. Ένα σφουγγάρι για το μπάνιο. Το βρήκε σε προσφορά.
2: Ναι, ναι, ναι. Από ένα 30 που. Ένα, όχι, ένα 60 που είχε την προηγούμενη εβδομάδα, είχε ένα 20.
1: Νίκο,
2: ναι.
1: Φτάνεις σε όλα τα μέρη του σώματός σου με το σφουγγάρι όταν μπλένεσαι?
2: Όχι.
1: Δεν φτάνεις έτσι.
2: Όχι, όχι. Πάντοτε με σφουγγαρίζει.
1: Είσαι με το σφουγγάρι, μερικοί είναι μόνο με το αφρόλτο. Το βάζουν κατευθείαν. Δεν βάζουν.
2: Όχι,
1: εσύ δεν και σφουγγάρι.
2: Τώρα, τι αφρόλτο εδώ πέρα.
1: Και εγώ, και εγώ. Υπάρχει, ναι, ναι, κόσμος όμως που δεν θέλει σφουγγάρι. Σφουγγάρι με το χέρι μόνο, ναι.
2: Να πάρει σφουγγάρι καλύμνου.
1: Ναι.
2: Αυτό λένε το καλύτερο σφουγγάρι.
1: Το καλυμνιώτικο.
2: Το καλυμνιώτικο, ναι, ναι.
1: Αχ, κάλυμνος.
2: Wow.
1: Αστιπάλαια.
2: Αστιπάλαια, φίλε. Ήταν ένας γνωστός στην Αστιπάλαια. Πήγαν σε μια ταβέρνα, ναι, ωραίο νησί, να πούμε, αλλά όχι αυτό και τα λοιπά.
1: Είναι ωραίο νησί, έτσι πάλι.
2: Ναι, ναι,
1: δεν είναι και... πολύ τουριστικό, είσαι, είναι ό,τι, ναι, ναι, πρέπει. Ναι.
2: Και σε ένα πανηγύρι εκεί πέρα τραγούδησε και ο Αργυρός.
1: Ο Κωνσταντίνος.
2: Τον είδαμε τζάμπα, λέει, να πούμε, ναι, τον Αργυρό εκεί πέρα. Και πήγαμε σε μια ψαροταβέρνα μετά να φάμε κανένα φρέσκο ψαράκι, λέει, να πούμε. Λέει, πώς έχει αυτό το φαγκρί? 90 ευρώ το κιλό, λέει.
1: Ναι.
2: Wow.
1: Φαγκρί, ρε φίλε.
2: Φαγκρί.
1: Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Είναι πελαγίσιο. Φρεσκότατο.
2: Ναι, ναι.
1: Είδες τον Αργυρό τζάμπα. Ήθελε να φας και φαγκρί τζάμπα, πώς θα γίνει τώρα? Μη μιλάς καθόλου. Αχ, μακάρι όσοι έχουν ακόμα άδεια και απολαμβάνουν μπάνια με τέτοια θερμοκρασία. Εμένα 31 μου λέει τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω για εσένα που λέει 28.
2: Για να δω τώρα.
1: 31 λέει το κινητό το δικό μου εδώ πέρα.
2: Για να δω τι λέει εμένα τώρα.
1: Προσπαθούμε όσο γίνεται, και χθες το είπαμε και σήμερα, δεύτερη εκπομπή της σεζόν, όσο γίνεται να μην λέμε τις πολύ δυσάρεστες ειδήσεις, τις καταθλιπτικές, τις στενάχωρες.
2: Μπα, εγώ είμαι κοντά στο air conditioning, 28 με δείχνει πάλι.
1: Εμένα δείχνει 31.
2: Άντε ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δίνω πως ούτε είναι το δικό σου,
1: Τι να πεις τώρα. Για αυτά τα τέρατα στην Κυψέλη. Άστο, δεν βέβαια. Γιατί ήρθε ο αρχηγός της τουρκικής MIT στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον διοικητή της Abe Nikom? Μην μου ξέρετε καμία πληροφορία, τίποτα, ξέρει.
2: Ποιος ήρθε?
1: Ήρθε ο αρχηγός της τουρκικής MIT, είναι η μυστική υπηρεσία στην Τουρκία.
2: Ναι.
1: Και συναντήθηκε με τον δικό μας τον διοικητή της Abe. Γιατί?
2: Να, δεν ξέρω. Πάντως εδώ λέει.
1: Θύμισε το ταξίδι που έκανε ο Αμερικάνος στη Ρωσία και συναντήθηκε,
2: λοιπόν,
1: με τον Ρώσο.
2: Τώρα να σε πάω λίγο στα εθνικά, να πούμε.
1: Α, με πάστε εθνικά λίγο.
2: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα αποκλειστικό, λέει. Η Τουρκία μετά τα θαλάσσια πάρκα κατάπιε το Καστελόριζο. Δείτε, λέει, το ντοκουμέντο με το Marine Traffic που κρύβουν, λέει. Οι Τούρκοι οικοποιούνται βήμα-βήμα τα νερά, λέει, και δεν μιλάει κανένας.
1: Ναι.
2: Ντοκουμέντο, έχει βίντεο, ε.
1: Τι κάνουν δηλαδή ακριβώς?
2: Στο Καστελόριζο εκεί πέρα έχουν για τα θαλάσσια.
1: Έχουν αράξει εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οικειοποιούνται τα νερά μας, τι κάνουν, βόλτες στο Καστελόριζο.
2: Μέσα εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Για να δούμε τι γίνεται.
1: Καλά, σιγά, παιδιά, τώρα. Να στείλουμε το άγημα που ήταν στην Ακρόπολη να του διώξουμε.
2: Ειδικά αυτή την.
1: Δεν το είδα το βίντεο, έχω σκάσει. Δεν το είδα το βίντεο.
2: N2, ρε.
1: Να μου το στείλει. Υπάρχει ακόμα το βίντεο.
2: Δεν
1: το είδα το βίντεο.
2: So, δεν υπάρχει από λίγο αντίο.
1: Αυτό το άγημα να στείλουμε για να διώξουμε τους Τούρκους. Άρχοντα το ξένο γλωσσό και το κδάμ Δημήτρη Αλεξίου, τεράστιε.
2: Ο Ηλίας ο Μουστακαλής.
1: Καλημέρα.
2: Αν βλέπω τώρα, γιατί τον Ηλία του Μουστακαλή, λέει, επισκέφτηκαν τον πρόεδρο της ΑΕΛ, Ζήση Τηλιανό.
1: Εθιμοτυπικά.
2: Εθιμοτυπικά.
1: Ως ΔΕΠ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, όλες οι μορφές εδώ πέρα. Κάνα διαρκεία σπίτι.
1: Πάει το κόμμα τώρα επίσκεψη στον πρόεδρο.
2: Ναι, αφού είναι του κόμματος και ο πρόεδρος.
1: Ότι είναι του κόμματος, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα.
1: Το Χατζηδάκι περισσότερο, ναι, χειροκρότημα έριχνε ο Στυλιανός παρά ο καπετάνος με το Μάξιμο και τον Γέλα.
2: Δεν ξέρω τώρα, πήραν και διαρκεία και ο Ηλίας όμως το καλή και η παρέα, να πούμε τώρα. Τζαβαντί, τι βγάζουμε τζαμπουλίνο.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν το ρώτησε τον πρόεδρο. Προηγουμένως την είχατε εδώ στον Τίνο. Έπρεπε να ρωτήσεις. Του κόμματος είναι οι Δημοκράτες, πήραν κανένα διαρκεία. Τζάμπα κάνουν επίσκεψη. Έτσι. Τζάμπα κάνουν επίσκεψη. Απόψε στις 8 είναι το μεγάλο ραντεβού ΑΕΛ Ολυμπιακός για το κύπελο. Κακά τα ψέματα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Και το πολύ σημαντικό μέρος είναι ότι θα ενισχυθεί πάρα πολύ το ταμείο της ομάδας. Γιατί αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος από όλη τη Θεσσαλία
2: φορτώνει
1: να έρθει για να δει τον αγώνα.
2: Φορτώνει κάργα.
1: Άρα θα γεμίσει εις πράξεις το ταμείο.
2: Φορτώνει κάργα ο ταμείος, φίλε. Κάργα. Έτσι.
1: Πώς το έλεγες πριν. Ευτυχώς περάσαμε την Καλυθέα μια χαρά και είμαστε τώρα. Ευτυχώς.
2: Λίτσα Πατέρα, Κώστας Λεφάκης, Άρση Μπίλιου, για όσα θα ζήσουμε το τρίμηνο που ξεκινάει. 12 βόμβες για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Τα μεγάλα πυροβολικά της αστρολογίας.
2: Διαζύγια και αρρώστιες βγαίνουν στην επιφάνεια.
1: Τρίμηνο ή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μόνο.
2: Τώρα από κάτω για το τρίμηνο που ξεκινάει, λέει.
1: Το τρίμηνο είναι μέχρι τον Νοέμβριο.
2: Ναι, λέει. 12 βόμβες, λέει, για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Διαζύγια και αρρώστιες. Όπω διαζύγια, πολλά, λέει, θα έχουμε. Και αρρώστιες βγαίνουν στην επιφάνεια.
1: Θανάτους, δυστυχώς.
2: Από κάτω και να δούμε τι λέει η Χάη εδώ πέρα. Δραματικό καλοκαίρι πέρασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Σοβαρή ασθένεια ακυρώνει το γάμο του.
1: Άντε ρε.
2: Ναι.
1: Α, ήταν παντρευτή.
2: Ναι, ήταν παντρευτή.
1: Ότι ήταν να κάνει εκπομπή με τον Στόπερ, με τον.
2: Ναι, αναβλήθηκε τίποτα. Έχουμε πρόβλημα υγείας. Και από δίπλα το μαύρο καλοκαίρι του Μάκη Τερταφυλόπουλου. Το ένα δράμα μετά το άλλο για το Μάκη. Θάνατο σοκ μετά το διαζύγιο. Αλλά χώρισε.
1: Χώρισε,
2: ναι.
1: Ο Μάκης Τερταφυλόπουλος.
2: Ήταν στο
1: 15 Αύγουστο, ήταν στον Αγιώκαμπο.
2: Στο
1: ξενοδοχείο, ρε.
2: Α, μπράβο, ναι.
1: Μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο.
2: Με το Μάκη.
1: Έτρωγα πρωινό και τον είδα την ώρα που έφευγε. Και μετά από 3 ώρες διάβασα ότι βρέθηκε νεκρός ο αδερφός του. Ήταν εκείνη τη μέρα. Γι' αυτό ήταν μόνος του και λόγω που την έχει την
2: κοιλία. Χώρισε, να είδες που το μάθαμε.
1: Είχε ένα σκυλάκι, το είδες και εσύ στο βίντεο του Καλαγιά, φαντάζομαι.
2: Ναι, που χόρευε, τραγουδούσε.
1: Ένα σκυλάκι, μεγάλωσε πολύ ο Μάγκης.
2: Μεγάλωσε πολύ
1: τώρα.
2: Αμάν. Πάγωσε το Open με την απουσία του Στραβελάκη χθες, λέει η Βαγγέλη.
1: Γιατί τι έγινε.
2: Βγήκε μόνη η Παπακουστούλου.
1: Παπακουστοπούλου,
2: Παπακουστοπούλου.
1: Παπακουστοπούλου.
2: Τι συνέβη, λέει, πίσω από τις κάμερες. Αμάν. Σε μια πρεμιέρα νέου τηλεοπτικού μήνα, άδεια ήταν η θέση λέει, στην παρουσιάστρια. Έγινε αμέσω η Παπακοστοπούλου προσπάθησε να κατηθήσει χαμηλού τόνου και να συνεχίσει κανονικά την εκπομπή. Όμως η μηχανία ήταν δύσκολο να κρυφτεί. Η ίδια έδειχνε εμφανώς στενοχωρημένη, ενώ για να καταληφθεί το κενό χρειάστηκε να επισταντηθούν δημοσιογράφοι τη εκπομπή. Για να δούμε τι έγινε.
1: Ναι, μάθαμε γιατί δεν πήγε ο Στραβελάκης. Που έχει καρακόψιμο άνθρωπο.
2: Εκεί με αυτό σημειώθηκε έντονο επεισόδιο, λέει, πριν την εκπομπή. Ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου.
1: Εδώ είναι άλλα.
2: Το τι ακριβώς υπόθηκε, ποια ήταν η αφορμή, δεν έγινε γνωστό, λέει. Οι πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για ένταση που δεν περιορίστηκε, λέει, σε μια απλή διαφωνία της στιγμής και προκάλεσε αναστάτωση στο εσωτερικό της εκπομπής. Το επόμενο πρωινό δεν εμφανίστηκε, λέει, ο Στραβελάκης στην εκπομπή.
1: Αυτό κάπως έγινε την προηγούμενη μέρα.
2: Έγινε στο meeting, ναι. Και κάπως έτσι αντί για ομαλία ενέρξη, λέει, το 10 παντού βρέθηκε από νωρίς να έχει σοβαρό, ένα σοβαρό ερωτηματικό πάνω το κεφάλι.
1: Η εκπομπή που πέρσι πήγε αρκετά καλά, η αλήθεια είναι, με τη Λίνα Καραμίτρου και τον
2: Στραβελάκη. Η οποία Καραμίτρου, φίλε, την έβλεπα χθες εκεί πέρα με τον άλλον εκεί. Να την κλαίνε.
1: Δεν θέλω να εκφραστώ.
2: Να την κλαίνε ρέκες και τα σαρδελόπουλια.
1: Δεν θέλω να εκφραστώ.
2: Ναι.
1: Διάτοντες τηλεοπτικοί αστέρες, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αν αντιθέσει με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου που μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, τώρα τι ακριβώς έγινε με το Στραβελάκη. Πάντως κρατάω το ότι το καλοκαίρι κυκλοφόρησαν φήμες ότι πάλι κόντρα με το Στραβελάκη είχε η Καραμίτρου και γι' αυτό ήθελα να φύγει από την εκπομπή.
2: Έτσι λέγανε.
1: Δεν λες ο Στραβελάκης να είναι λίγο τίποτα.
2: Ξέρω, ο Στραβός.
1: Να είναι λίγο.
2: Ναι, είναι και το όνομα Στραβολάκη.
1: Στραβέ.
2: Στραβέ.
1: Στραβέλακη.
2: Ναι. Για να δούμε.
1: Το είδε, Νίκο μου, το θέμα αυτό με τη walk agenda εκεί πέρα που λέει για άλλο φίλο, το είδε.
2: Φίλο, ρε. Τι φίλο, ρε.
1: Στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ που γράφει να γράψει άμα είσαι άντρας γυναίκα ή να άμα είσαι άλλο φίλο. Και το ανέδειξε η εφημερίδα Εστία. Εκεί που γράφει ο.
2: Α, η αγαπημένη Εστία.
1: Ο Κουτάκης εκεί δεν είναι.
2: Ο Κουτάκης εκεί.
1: Είναι και στη Δημοκρατία.
2: Παντού είναι.
1: Γιατί
2: παντού
1: βλέπω άρθρα του Κουτάκη και στη Δημοκρατία τα οποία τα παίρνουν και τα βάζουν μετά και στην Ελευθερία.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι ο Φιλιππάκης εδώ.
2: Εδώ είναι αγαπημένη Εστία.
1: Λοιπόν. Και έβγαλε ο Σαμαράς ανακοίνωση, πήρ και μανία. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λάθος, λέει, που διορθώθηκε. Εγώ, λέει, δεν υπηρετώ τη woke agenda. Μακροσκελή ανάρτηση του Υπουργού Υγείας. Απάντηση στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία με τίτλο «Μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθόριστο φύλο woke agenda» δίνει ο Υπουργός Υγείας με μακροσκελή ανάρτησή του.
3: Ο Άδωνης τονίζει πως δεν υπηρετεί την woke agenda, ενώ σημειώνει πως το σχετικό, λάθος στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους είχε να κάνει με τη συμπλήρωση του φίλου του ασθενούς κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα, στο οποίο αναφέρεται τόσο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας όσο και η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά. Διορθώθηκε αυτό το λάθος. Άρα όσοι μπείτε τώρα στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, δεν γράφει έτσι άλλο φίλο.
4: Για δω τι λέει η Εστία που είσαι, Εστία.
3: Ο Σαμαράς στοχεύει στο δεξιό-δεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί στοχεύει.
4: Ναι.
3: Σου λέει, έτσι είστε, θα σας κάνω εγώ τώρα.
4: Γι' αυτό βγάλαν και τον Καρατζαφέλη που είναι πιο δεξιός από τον δεξιό. Χθες για να ταυτόσει να πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Αμάν. Μήνυμα. Αμάν, Βαγγέλη.
3: Έλα.
4: Λοιπόν, η ελεύθερη ώρα σήμερα.
3: Κάτσε, γιατί απασφάλισε ο Πορτοσάλτε, διαβάζω. Τα φύλλα είναι δύο, τέλος. Με το Σαμαρά Πορτοσάλτε.
4: Ναι.
3: Τα φύλλα είναι δύο. Τέλος.
4: Τέλος.
3: Όποιος έχει θέμα, καταφεύγει στην ψυχίατρό του.
4: Άντε, μπράβο.
3: Αυτός πάει σε γυναίκα ψυχίατρο.
4: Η Πατουλίδου είναι με το Σαμαρά, ρε.
3: Μα αφού λένε θα κατέβει μάλλον με το Σαμαρά. Έτσι λένε.
4: Θα χάσαμε και την Πατουλίδου, ρε φίλε.
3: Ρε, είδες χθες που λέγαμε για.
4: Σου γάμω.
3: Για τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά και τα όσα γράφουν οι Αθηναίοι για το ψηφοδέλτιο. Χθες που λέγαμε. Έγραφε το ΑΕΔΙΣ για το Σαμαρά. Έγραφε Λουκά Κατσαρό. Έγραφε Δημήτρη Κατσαρό. Έγραφε. Αδαμούλη, Ζώη, ποιον άλλον έγραφε?
4: Α, ναι, ναι, χθες σου τα είπα.
3: Λες και θα κατέβουν όλοι υποψήφοι.
4: Εκβιαστή του, είπε ο Καρατζαφέρης του Σαμαρά.
3: Ναι.
4: Εκβιαστή, λέει. Και του άρπαξε, λέει, τον Άδωνη τότε, λέει, από το κόμμα, λέει, και τον Βουρίδη. Ο εκβιαστής, λέει. Πού, άντρε.
3: Τι θυμάμαι περισσότερο από την κυβερνητική θητεία του Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργό τότε στην κυβέρνηση συνεργασίας. Μια εικόνα θυμάμαι. Τον Αντώνη Σαμαρά που είχε χτυπήσει το μάτι που ήταν στο. Θυμάσαι το αυτοκίνητο με το μάτι εδώ πέρα, με τη Γάζα, θυμάσαι. Ναι, ναι. Αυτό μου είχε μείνει.
4: Τώρα έπεσε από δίπλα εδώ πέρα που λέει δεύτερη ώρα, ομολογία Σόκλε από τη Ζαχαρά και η Ελλάδα έμεινε χωρίς παιδιά και κλείνουν τώρα τα σχολεία. Έβλεπα χθες ρεπορτάζ χθες το βράδυ, φίλε. Και αυτό είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα που θα έχουμε τώρα. Δηλαδή σχολεία κλείνουν και στο νομό Καρδίτσας. Δηλαδή στο φανάρι Καρδίτσας,
3: ναι.
4: Που θεωρείται ένα από τα μεγάλα αυτά κτλ.
3: Κλείνει το σχολείο.
4: Κλείνει, ναι, ναι. Δεν έχω παιδιά. Και έβλεπα και άλλα χωριά, κλείνουν, δεν έχουν παιδιά, λέει, τελείως, τέλος.
3: Υπογεννητικότητα.
4: Ναι, ναι, ναι. Είναι.
3: Άμα δεν έχει κίνητρο.
4: Το σοβαρότερα
3: άμα το ζευγάρι. Ρε Νίκο, άμα το ζευγάρι δεν μπορεί να ζήσει το παιδί στο χωριό,
4: ναι,
3: πώς
4: ναι.
3: Θα κάνει παιδί.
4: Ναι, ναι. Αμάν, η ελεύθερη ώρα μας λέει τώρα, Βαϊλέ, μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Οι Ρώσοι εκτιμούν πως η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ αυξάνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, απειλώντας να παρασύρει στην Άβυσσο Ελλάδα και Κύπρου. Η πρόκληση της Άγκυρας έστειλε ερευνητικό σκάφος νότια του Κασταλόριζου. Mm. Ήταν αυτό που έδειχνε ο άλλος στο βίντεο. Mm. Αυτό και τα λοιπά, κατάλαβες.
3: Mm. Αυτό με τους Ρώσους τώρα και με τον ντρόν, με τη Λειψία, με τους Γερμανούς τώρα το βλέπεις, είναι. Περίεργες καταστάσεις τώρα.
4: Ζόρικα πράγματα.
3: Περίεργες καταστάσεις.
4: Ζόρικα πράγματα.
3: Ευρώπη και ΝΑΤΟ λέει εναντίον της Ρωσίας. Η Αμερική προς το παρόν λέει κρατάει αποστάσεις. Αλλά τη γραμμή, ποιος τη δίνει? Η Αμερική τη δίνει τη γραμμή στο ΝΑΤΟ.
4: Καλά, και να περιμένει τώρα από τον Τραμπ, φίλε, που το έχετε εντελώς χαμένο.
3: Και αυτός ο Πούτιν πόσο είναι τώρα, τόσα χρόνια είναι εκεί πέρα στη Ρωσία. Πόσο δεν είναι, έγινε 75-80 ο Πούτιν. Ακόμα αντέχει. Τράκαρε με το Βελόπουλο Σαμαράς.

0: πέρα, κάτσε καλά.
1: Φοβερό, μιλάμε.
0: Ναι, είναι φοβερό μαλλί, λέει την Κίμπερλι.
2: Εχ, μας πήρα χαμπάρι, έστειλα και η Ισραηλινή μια πρέσβυρα σαν την Κίμπερλι. Αυτή είναι και πιο ωραία από την Κίμπερλι, την είδες?
0: Όχι, την είδα.
2: Α, μα δεις τη νέα πρέσβυρα που έστειλαν οι Ισραηλινοί.
0: Κόμματος.
2: Κόμματος. Μας πήρα χαμπάρι. Αύριο το Πασόκ γιορτάζει 3 Σεπτέμβρη, έτσι, την ίδρυση του κινήματος. Θα έχουν μεγάλη γιορτή στην Κρήτη και αναμένεται, λέει, να παρευρεθεί και ο Αντρίκος του Παπανδρέου, τον οποίο θέλουν να κατεβάσουν υποψήφιο βουλευτή.
0: Είναι ένας καινούργιος Αντρέας στον Παπανδρέου τώρα, λέει.
2: Εγγονός του Αντρέα, εγγονός του Αντρέα. Ο οποίος ζει μόνιμα στην Κρήτη. Άχουμε Παπανδρέου να έρχονται. Να έρχονται Παπανδρέου, μπας και συσπηρωθούμε.
0: Γιατί έτσι κι άλλος δει Αντρέας Παπανδρέου στο ψηφοδέλτιο, πάει τελείως.
2: Να. Το βλέπω εδώ. Ο Σαμαράς έστριψε πιο δεξιά και βρήκε Βελόπουλο. Έτσι όπως έστριψε ο Σαμαράς, βρήκε Βελόπουλο.
0: Βελό.
2: Πάντως φαίνεται ο έμπειρος πολιτικός άνδρας. Δεν τσίμπησε στο Μητσοτάκη για να ανακοινώσει κόμμα Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο.
0: Έκανε εδώ.
2: Δεν τσίμπησε. Ενώ τσίμπησαν και η Καριστιανού και ο Τσίπρας.
0: Και τελείωσαν.
2: Λοιπόν. Η Καριστιανού κύριο.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Παλεύει.
2: Ναι.
0: Αλλά ο Σαμαράς, φίλε, είναι μαγκιά εδώ πέρα. Έτσι, γιατί άμα το έκανε τώρα. Σε 4-3-4 μήνες θα το χαιρετούσα και αυτό.
2: Respect.
0: Να, μπράβο, έτσι.
2: Respect.
0: Έτοιμη, λέει, για το άλμα στον Αντώνη Σαμαρά η Βούλα Πατουλίδου.
2: Ναι. Εδώ βγήκε ένας στο ραδιόφωνο στην Αθήνα, στο Παραπολιτικά, ένας Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Του δικού μας.
2: Και είπε, ναι, και είπε, μα ο Σαμαράς, λέει, αποδεδειγμένα μπορεί να ηγηθεί, λέει, κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές.
0: Άχι, το καλό.
2: Το έχει κάνει και στο παρελθόν, τότε που ήταν μαζί με τον Βενιζέλο. Ο Σαμαράς μπορεί αποδεδειγμένα να ηγηθεί σε μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές. Σαν να στέλνουν μήνυμα να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να φύγει ο Μητσοτάκης να γίνει πρωθυπουργός του Σαμαράς.
0: Δώσ' τον, ναι, σταθιά, ρε, σταθιά. Συνελήφθη, λέει, 68χρονος στην Κουμουτινή, λέει, βορ βανζακών της ρωσόφωνης μαφίας.
2: Πλάκος όλοι οι μαφιός Ρώσοι, Αλβανοί, Τσετσένοι.
0: Α, σήμερα είναι η ψηφοφορία στη Βουλή, αν θα βγάλουν τη μεγάλη μορφή αυτή, τη μεγάλη γυναίκα για πρόεδρο της Βουλής και αντιπρόεδρο, την Έλενα Κρήτα.
2: Την Έλενα Κρήτα.
0: Χρυσό μου.
2: Την Έλενα Κρήτα.
0: Α, το χρυσό μου.
2: Ότι θα γινόταν τέτοιο μεγάλο θέμα για την Έλενα Κρήτα.
0: Φίλε.
2: Το Πασόκ παίζει τα ρέστα, του λέει, στη ΔΕΘ. Ό,τι μπορεί να κάνει θα το κάνει τώρα. Αν δεν αναστηθεί τώρα το Πασόκ στη ΔΕΘ,
0: δεν
2: ανασταίνεται με τίποτα.
0: Δεν ανασταίνεται με τίποτα.

Παρασκευή, Σάββατο, που είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Και δεν θα πάει ο Καραμαλής, γιατί εκεί πόνταρα πολύ ότι θα πάει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής θα είναι στη Ξάνθη. Βέβαια. Σιγά μην πήγαινε ο Καραμαλής εκεί. Τον αφήνουν κουτάκι με τον Σαμαρά. Πήγε 11, ήρθε η ώρα, να πάμε.

0: Καυτικά!
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας!
0: Για τη βρέξη χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία!
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Κάβα Τσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
1: Wine and Spirits!
0: Πάρε την κάθε μέρα γιορτή,
1: Κάβα Τσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα. Ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχει στο κεφάλι σου ήσυχο όλα τα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκη.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρο.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκαρο.
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
1: Παναγούλη και Ουστινιανού.
0: Και...
1: Φωτάκης. Και έρχεται και νέος Φωτάκης Φωτάκαρος στην Ανθίμου Γαζίδε.
0: Τέταρτο κατάστημα Φωτάκη.
1: Θα γεμίσουμε Φωτάκη.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αν φαντάζομαι κι άλλο Θεσσαλέμου και τούτο το φθινόπωρο να συντημένο μόνο στο καβάλο.
0: Σωμορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
0: Και μην ξεχνάτε, έχουμε βγάμους βαπτίσεις Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Σπεύσατε να πάρετε κοστούμια.
1: Πιο μειωμένες τιμές δεν γίνονται.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθει πλάκα σου, διαστημικό λουκάνικο και από άλλο πλανήτη κοκορέτσο.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Κούκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
0: Καζουαλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να.
1: Να. Να.
0: Και κάτι σχολικά για τα παιδιά τώρα. Παπούτσια, φόρμες αθλητικά. Τρέξτε στα Κούγκαρ.
1: Έλα στα Κούγκαρ.
0: Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
1: Now.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα.

0: ERT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: φαντάζομαι στο Πιτσόπαρο να πίνουν Mai Tai στο ήλιο βασίλεμα.
1: Mai Tai ήταν αυτό που είπε.
0: Mai Tai, Mai Tai. Αυτό που είπε στο Ιπανήμα.
1: Στο Ιπανήμα, ναι, ναι, υπέροχο, υπέροχο.
0: Φέτος από κοκτέιλ τιμήσαμε Mai Tai και μαργαρίτες, ε.
1: Να.
0: Και μαργαρίτες. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT με πολύ ωραία μουσική. Τι μας έχεις βάλει, ρε θηρίο.
1: Τι έχω βάλει, ρε φούλε.
0: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου.
1: Ζωγραφίζει, ρε φίλε.
0: Είσαι για να σε πάρουν στις προεκλογικές συγκεντρώσεις να βάζεις τα τραγούδια, ρε Νίκο.
1: Τώρα, φίλε.
0: Α, θα φας τη δουλειά του Καλυμάνη και τον άλλον.
1: Να είσαι για σε κανένα νησί εξωτικό, φίλε μου.
0: Ναι, ρε φίλε. Σε ένα εξωτικό νησί.
1: Και να έχεις και μία με ένα φίλο από πάνω να σε κάνει αέρα έτσι.
0: Μια Μαλδίβα. Εκεί να είσαι. Πού να είσαι.
1: Μια μουλάτα.
0: Εκεί να είσαι. Εκεί που είχε πάει
1: ο Μουλάτος.
0: Ο Καπουτζίδης. Με πού είχε πάει ο Καπουτζίδης.
1: Το Μαγάρσιο που να πει.
0: Στον Παλί. Στον Παλί. Εκεί σε αυτά τα μέρη τώρα.
1: Πάει άμα πήγε ο Καπουτζίδης στο Μαλί. Ότι πρόκειται να πάω ποτέ.
0: Στον Παλί, ρε. Ποιο Μαλί.
1: Α, στον Παλί.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους 12 λεπτά μετά τις 11. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει κανένα σήμερα.
1: Όχι,
0: είχαμε 40 παρθένες.
1: Ο μάμας.
0: Ο μάμας.
1: Του Αγίου Μάμα.
0: Παραλίγο να γιόρταζε και ο μάμος με την πύρα.
1: Μάμος και μάμα. Για να δω λίγο. Ρε τι γίνεται, λέει, στην Πάτρα Γερμανίδα τουρίστρια κατηγόρησε του σερβιτόρου για σεξουαλική παρενόχληση, λέει.
0: Έμα και αυτό τώρα.
1: Το βίντεο ντοκουμέντο όμως τον αθώωσε.
0: Τον αθώωσε το βίντεο.
1: Ναι, ναι, ναι. Η 18χρονη τουρίστρια Γερμανίδα, λέει, κατήγγειλε νεαρό σερβιτόρο στην Πάτρα για παρενόχληση, όμως υλικό από τις κάμερες ασφαλείας κατέριψε τους χειρισμούς της.
0: Προσέξτε, προφανώς και υπάρχουν και αυτοί που παρενοχλούν και, και τους αξίζει μεγάλη τιμωρία. Όπως το άλλο που έβλεπα την περασμένη εβδομάδα. Αστυνομικός, λέει, ακολούθησε μια 16χρονη που πήγε να βγάλει ταυτότητα. Το θυμάσαι αυτό, το έχεις διαβάσει.
1: Το διάβασα.
0: Ναι, και την πήρε από πίσω και της την έπεσε. Και πήγε να τη φιλήσει, την αγκάλιασε. Και του λέει, μα είμαι 16 χρονών, αυτός εκεί επέμενε.
1: Αστυνομικός.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχουν περιστατικά που όντως υπάρχει, αλλά είναι και σύστημα. Θυμάστε πότε λέγαμε, πέρυσι, πρόπερσι, που κάποιες επικαλούνται ότι έγινε απόπειρα βιασμού εναντίον τους και τέτοια και βγάζουν λεφτά από ασφαλιστικές στη χώρα τους.
1: Ακριβώς.
0: Ε, το θυμάστε. Είναι κόλπο. Τώρα, άμα σου λέει ο Νίκος ότι υπάρχει βίντεο το οποίο αθωώνει το σερβιτόρο.
1: Αθωώνει το σερβιτόρο, γιατί το είχα δει το βίντεο. Ναι, ναι. Ένα πολύ ωραίο δρόμο, αγαπητέ μου Βαγγέλη, μου έστειλε εδώ φωτογραφίες ο φίλος μας ο Θωμάς.
0: Εδώ στη Λάρισα.
1: Νίκαια είναι ο δρόμος Νίκαια Άγια Ανάργυρη. Ένας υπέροχος δρόμος.
0: Μάλιστα.
1: Σχεδόν 30 πόντους υψομετρική. Κάτσε ένα αυτό που εκεί να σου δείξω λίγο. Να θαυμάσεις δρόμο, τι, φίλε μου.
0: Έχει ανηφορά, ανηφορικός είναι.
1: Έτσι, να δει. Να θαυμάσεις λίγο, φίλε.
0: Για θαυμάσω λίγο τον δρόμο. Ο δρόμος έχει. Τι αυτό. Έχει μια έτσι λακκουβίτσα, ανεβαίνει λίγο.
1: Ανεβαίνει 30 εκατοστά εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά εγώ έτσι όπως το βλέπω, μα τρέχει το αυτοκίνητο που γιώνεται κιόλας λίγο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και από ό,τι λέει ο καπετάν Θωμάς εδώ που κάτω, το βράδυ είναι θάνατος.
0: Το βράδυ είναι θάνατος.
1: Νίκαια Άγια Ανάργυρη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε γενικότερα θέμα με τους δρόμους.
1: Ένας υπέροχος δρόμος από την Νίκαια για τους Αγίους Αναργύρους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να θυμηθούμε και αυτό που μας έλεγαν ένα σωρό φίλοι ακροατές πριν τις διακοπές εδώ πέρα. Για τον καημένο τον δρόμο του Λάρισα Θεσσαλονίκη εδώ πέρα που είναι. Πού ανήκει αυτός ο δρόμος τόσα χρόνια δεν τον έχει φτιάξει.
0: Αυτό το πράγμα με την αρμοδιότητα, άμα είναι η περιφέρεια ή ο Δήμος, ο Δήμος η περιφέρεια, αυτό το μπαλάκι δηλαδή πραγματικά. Τι τον ενδιαφέρει το πολίτη που παίρνει το αυτοκίνητό του για να πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Αν
0: τι τον ενδιαφέρει.
1: Περιφέρειας ή αν είναι του Δήμου.
0: Αυτό που τον νοιάζει είναι ναι, τη 2026 να μπορεί να κυκλοφορήσει. Άνετα. Να πληρώσει ένα σκασμό διόδια.
1: Ένα σκασμό διόδια.
0: Ένα σκασμό διόδια.
1: Σκασμό διόδια.
0: Να πληρώνει τα καύσιμα Τέρμα Θεού. Τα πετρέλαια και τις βενζίνες. Και να έχει τέτοιους κολόδρομους. Και να κινδυνεύει η σωματική ακυρεότητά σου. Να πάθεις ανά πάση στιγμή κανένα ατύχημα. Αυτό τώρα με το τροχαίο με τις μηχανές που έγινε χθες. Διάβασα η τελευταία πληροφόρηση που είχα. Ότι πρέπει να πήγαν να κάνουν αναστροφή τα κορίτσια που ήταν πάνω στο μηχανή. Που βρέθηκαν νεκρές μετά. Κάτι τέτοιο έγινε. Α. Γιατί είναι πολύ σπάνιο να τρακάρουν δύο μηχανές μεταξύ τους και να έχουμε τρεις νεκρούς.
1: Απίστευτο περιστατικό, λες, του Βόλου, άλογο κυκλοφορούσε μόνο του στην οδό Αθηνών.
0: Α, τώρα που είπες για Βόλο, στην οδό Αθηνών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος ξέρει τι δρόμους έχουν και αυτοί εκεί στο Βόλο.
1: Άλογο.
0: Για να βγει το άλογο στην οδό Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στη Ζέτα Μακρύ που μάθαμε ότι παντρεύτηκε και ο γιος της, έτσι.
1: Άντε, ρε.
0: Είχε μεγάλη δεξίωση. Πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα είχε καλέσει και το φίλο της.
0: Σίγουρα δεν θα τον πέω πάντως. Ο οποίος τι κάνει.
1: Α, είχε.
0: Συλλοήρεμα νερά.
1: Πέθανε η αδερφή του.
0: Α, σοβαρά. Πότε.
1: Χθες, προχθές.
0: Τα θερμά μας συλληπιτήρια στο Δήμαρχο Βόλου, δεν το ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε στη συνάντηση. Ακριβώς. Πληροφορίες για το τι συζήτησαν, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να ξέρουμε. Ο Ιμπραήμ Καλίν, ο αρχηγός της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, με τον Έλληνα ομόλογό του Θεμιστοκλή Δεμήρη.
1: Θεμιστοκλής, του Θεμιστοκλέους,
0: βεβαίως. Έτσι το λένε τον αρχηγό της ΕΕΠ, το δικό μας.
1: Έχει βαρβά το όνομα.
0: Ο άνθρωπος που ξέρει όλα τα μυστικά,
1: ναι.
0: Υποτίθεται. Τι, να είσαι αρχηγός ΕΕΠ και να ξέρω Χαϊδάς περισσότερο από σένα.
1: Πολύ πιθανό.
0: Λοιπόν, τι συζήτησαν λέει μεταξύ τους. Λοιπόν, υπό άκρα μυστικότητα λέει η συνάντηση στη χώρα. Το έγραψαν τα νέα, έτσι βγήκε το ρεπορτάζ. Είχε επαφές με τον Έλληνα ομόλογό του Θεμιστοκλή Δεμήρη, ο στενός συνεργάτης του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Άμα δεν έχει στενό συνεργάτη, τον επικεφαλής της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, ποιον θα έχεις. Λοιπόν, άκου να δεις τι συζήτησαν. Μεταξύ άλλων, διέρευσε ότι ο Καλίν συζήτησε με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες το ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων μαφιόζων από περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις της γειτονός που έχουν περάσει στη χώρα μας.
1: Άμα!
0: 300 Τούρκοι μαφιόζοι από 15 εγκληματικές οργανώσεις. 20 άτομα η καθεμία. Ενώ συζήτησαν επίσης και το θέμα των λαθροδιακινητών που δρούν οργανωμένα και περνούν παρανόμως μετανάστες από τα τουρκικά παράλια στην ελληνική επικράτεια.
1: Άσε το καλό.
0: Μάλιστα. Και τώρα δηλαδή οι Τούρκοι ενδιαφέρονται να μας βοηθήσουν εμάς.
1: Ναι, έτσι πράγμα.
0: Για να μην έρχονται παράνομοι λαθρομετανάστες ή για να φύγουν οι Τούρκοι μαφιόζοι από την Ελλάδα και να γυρίσουν πίσω. Άρε μας δουλεύετε, ρε.
1: Άρε
0: μας δουλεύετε.
1: Αντί γιάρε. Καλημέρα τον κύριο Βάιο Βαϊουκλάρα από τον υπέροχο Πλαταμόνα.
0: Βάιε. Καλημέρα στον υπέροχο Πλαταμόνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν έχει κύμα, φαντάζομαι, στον Πλαταμόνα. Αν είστε τίποτα παράλληλα και μας ακούτε, πείτε μας, έχει κύμα γιόκα από βελίγα εκεί πέρα, έχει. Δεν πρέπει. Λογικά, δεν ξέρω για λέτε.
1: Μπορεί να έχει, μπορεί και να μην έχει. Οπα.
0: Τι να σου πω, Γεωργία μου, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε πότε θα τελειώσει ο κυκλικός κόμβος εκεί στην Πολυτεχνείο με Βαρσάνο, δεν ξέρουμε. Ευελπιστούμε μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αν τα αυτοκίνητα, πας να βγεις στο κέντρο.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Επειδή εγώ κινούμαι πολύ συχνά από το Αβέρο για να βγω στο κέντρο. Γίνεται, στενεύει ο δρόμος εκεί πέρα. Αυτοί που θέλουν να πάνε αριστερά, αυτοί που θέλουν να πάνε δεξιά, αυτοί που θέλουν να πάνε ευθεία στην Παναγούλη. Να πω, άντε να δούμε. Υπομονή. Υπομονή.
1: 29χρονος συνευρέθη ερωτικά με 28χρονη και μετά την έκλεψη στη Θεσσαλονίκη. Τσάρπαξε τα φλάκα και έφυγε. Για δω. Ο νεαρός με καταγωγή. Καταγωγή από το Αφγανιστάν.
0: Αφγανός.
1: Άκου να δεις τώρα. Ο νεαρός με καταγωγή από το Αφγανιστάν είχε σεξουαλική επαφή με την κοπέλα έναντι αμοιβής. Για δω.
0: Του πλήρωσε αυτήν. Αυτό πλήρωσε. Αν πήρε τα λεφτά πίσω. Την έβγαλε τζάμπα.
1: Στα χέρια των αστυνομικών αρχών Θεσσαλονίκης κατέληξε ένας 22χρονος με καταγωγή από το Αφγανιστάν, ο οποίος επιτέθηκε και λήστεψε μια 28χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια ερωτικής συνέβρισης. Το περιστατικό σημειώθηκε, λέει, χθες στην οδό Γιαννιτσών. Ο νεαρός είχε συμφωνήσει προηγουμένως με την 28χρονη να της δώσει 20 ευρώ για τις υπηρεσίες της.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να σχολιάσω. Το 20χρονο δηλαδή 28χρονη.
1: Ωστόσο λέει κάτι, τη διάρκεια της επαφής απέτυσε να επισταλθούν τα χρήματα αλλά και άρχισε να την χρηματοδοτεί καταφέρνοντας να τα αποσπάσει. Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Μετά από άμεση κινητοποίηση και αναζήτηση στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 22χρονο λίγη ώρα αργότερα και του πέρασαν χειροπέδα.
0: Για ένα 20χρονο όλα αυτά.
1: Για ένα 20χρονο, φίλε μου.
0: Για ένα 20χρονο.
1: Γίνονται και συγκριτική πλατεία αυτά.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, οκ, okay, να πούμε περισσότερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παλαιότερα ήταν το φαινόμενο, δεν ξέρω αν τώρα ανθεί περισσότερο.
1: Ανθεί.
0: Και παλαιότερα ήταν το φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Και κυρίως με συνεξούχου ηλικιωμένου θυμάμαι που λέγαμε το Γέζε,
1: ναι. Και τώρα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, ρε Κώστα μου, τώρα πότε ποιο θα έρθει στο παζάρι. 24.
1: Παζάρι.
0: Ναι. Έχει πληροφορία, θα έρθει Αργυρό.
1: Όχι.
0: Δεν θα φέρει κανένα μεγάλο όνομα, θα φέρει.
1: Τον Αργυρό δεν μπορεί να το φέρει τώρα, δεν είναι, γιατί τον έχει καλεσμένο η Αναβίση.
0: Ναι.
1: Όχι η Αναβίση.
0: Πού είναι η συναυλία της Αναβίση. Προλαβαίνει αυτή τώρα με τα ταξίδια που κάνει με την Πούστα, αυτή πώς τη λένε.
1: Τώρα, τώρα τελευταία ήταν καλεσμένη το Ψινάκι και γυρνούσαν, την πήρε και στο γεροκομείο.
0: Τι ανάγκη έχουν αυτοί, Νίκο μου.
1: Την πήρε και στο γεροκομείο.
0: Τι ανάγκη έχουν αυτοί.
1: Τώρα έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, λέει, που θα έρθει και ο Ροναλντίνιο. Μαθές.
0: Πότε είναι αυτό, την άλλη.
1: 12 του μήνα.
0: Το άλλο Σάββατο.
1: 12 του μήνα, λέει.
0: Ναι. Θα πάνε και η λεωφορεία από τη Λάρισα, διάβασα.
1: Και θα πάνε και η λεωφορεία.
0: Στο όντε λεωφορεία από
1: τη Λάρισα. Από την Καρδίτσα και από τα Τρίκαλα θα πάνε λεωφορεία για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Λένε ότι έλεγε ένα ταραβεντζή εκεί από τη Θεσσαλονίκη, λέει γύρω στου 200.000 κόσμου.
0: Και πώ θα το δει το Ρέμου, δηλαδή, πόσο μακριά που θα είσαι. Να ξεκινήσει από Λάρισα, να πληρώσει το λεωφορείο, να πα. Το εισιτήριο, και να κάτσει, ποιο ξέρει. Δηλαδή. Αυτό θα έχει περισσότερο κόσμο και από τον Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή.
1: Να σκεφτεί.
0: Μπορεί να έχει περισσότερο κόσμο από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ξέρει ότι το 1980 τόσο.
0: Τότε με τον Ανδρέα.
1: Ναι. Βάζαν τζάμπα λεωφορεία του Πασόκ εδώ για ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη.
0: Από το Πασόκ, περίμενε. Και από την Νέα Δημοκρατία βάζαν τζάμπα. Μόνο του Πασόκ έβαζε.
1: Είχα πάει όμω.
0: Μην κατηγορούμε για άλλο το Πασόκ.
1: Είχα πάει
0: τζάμπα. Για τη βόλτα.
1: Αλλά είχα πάει αλλού γιατί είχα ραντεβού με κάτι φίλο να πούμε.
0: Δεν πήγε να ακούσει Αντρέα καθόλου.
1: Όχι. Τον άκουσα το βράδυ στην τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, φίλε.
0: Αυτά είναι γούστα, αλλά τώρα να πάω να μπω στο λεωφορείο, να φύγω από τι ώρα εδώ, ξέρω εγώ, από τι 5 η ώρα. Από τη Λάζα, 4. Να στο λεωφορείο εκεί πέρα, υδροτήλα, μασχαλίλα, ζέστη. Έχει ζέστη ακόμα πολύ. Να πάω εκεί, να μα παρκάρει το λεωφορείο, να περπατήσω, να κάτσω ποιο ξέρει πόσα χιλιόμετρα μακριά και να ακούω από το ηχείο τον Αντώνη Ρέμο και να τον βλέπω με τα κιάλια.
1: Άντε, μπράβο.
0: Προσωπικά, επειδή τον έχω δει και σε συναυλίες, ο Ρέμος είναι να τον απολαύσεις στα μπουζούκια.
1: Αυτή είναι μπουζουκά.
0: Έτσι. Ο Ρέμος, ο Αργυρός, λοιπόν, η Θεοδωρίδου, είναι να πας στα μπουζούκια να τους απολαύσεις.
1: Να τους. Α, λέει ο Μιχάλης πήγε στον. Και είχε κόσμο χθες στο κυποθέατρο, ο Ρόκος. Καλά, ρε, ο Ρόκος, ναι. Εδώ τον είχαμε δει τζάμπα στην Κεντρική Πλατεία, ρε. Τον πλήρωσες κιόλας χθες.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος ήθελε να το δει.
1: Έριξε και ένα σκίσιμο το Ρόκο χθες ένας συγγραφέας από την Αθήνα, λέει, γιατί ανέβασε ένα άρθρο του συγγραφέα, χωρίς να λέει ότι είναι του συγγραφέα, και το ανέβασε για δικό του ο Ρόκος.
0: Άντε.
1: Για να υποστηρίξει ο Γιάννη Πάριο.
0: Άντε.
1: Με τον Πάριο έγινε χαμός τώρα τελευταία, είδες, ε.
0: Έγινε κλόπι ράιντ, δηλαδή.
1: Έγινε κλόπι και μου θύμισε και έναν δημοσιογράφο που έγραφε κείμενα Λουνού. Εδώ παλιά.
0: Τι τα λες αυτά.
1: Το επώνυμο Πάσχος.
0: Ναι, ναι,
1: ρε φίλε, τι τραβάτε.
0: Ρε, μην τα λες αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απόψε έχει Αντιγόνη πάντως στο κυποθέατρο. Πολύ ωραία παράσταση. Για όσου δεν θέλουν να πάνε στον αγώνα, έτσι.
1: Η Αντιγόνη, τα κορίτσια. Οι φίλοι μας, πώς λένε.
0: Χρόνια πολλά, Αντιγονάρα, για χθες δεν σε πήραμε τηλέφωνο.
1: Για το λόγο σου.
0: Αντιγόνη Χαλκιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι ζω. Κάνει το συνειρμό αρχαία τραγωδία με την Αντιγόνη τη διατροφολόγο. Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται για αυτή την πολύτεκνη οικογένεια που πήρε την απόφαση να φύγει από

0: Κιέβου και του Βερολίνου.
1: Τι είπε ο Πούτιν?
0: Τρομοκρατία και στημένη προβοκάτσια στη Λειψία, λέει.
1: Άρα δεν ήταν το ρώσικο τον τρόνο.
0: Έτσι λέει ο Πούτιν.
1: Λέει ο Πούτιν.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, προβοκάτσια.
0: Έτσι λέει τώρα ο Πούτιν. Τώρα ξέρω εγώ. Ναι.
1: Βλέπω εδώ ένα σκάφος στα ωραία σίβωτα. Ωραία τα σίβωτα. Λοιπόν, στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σκάφος τους ενώ έκαναν διακοπές. 113 ημέρες ακόμη για τα Χριστούγεννα. Α, το χαμένο τελώς. Μια οικογένεια απολαμβάνει τα καταγάλανα νερά του Ιωνίου και παράλληλα ανυπομονή για τα Χριστούγεννα.
0: Εδώ με λίγο άλλο στα Τρίκαλα στην Ευαγγέλη. Κανονικά αυτό ετοιμάζω και το μήνο των Ξωτικών.
1: Ο μήνο των Ξωτικών, ξέρω ότι ετοιμάζεται από πολύ νωρί.
0: Ναι.
1: Το γεγονό. Άμα θες να ετοιμάσεις μια μεγάλη εκδήλωση όπως είναι ο Μήνος των Ξωτικών. Ναι, δεν στολίζουν όμως από τώρα.
0: Έτσι.
1: Στα Τρίκαλα. Εμείς τα κάνουμε πάλι φέτος. Εμείς τα κάνουμε το τέτοιο.
0: Το πάρτι.
1: Όχι το πάρτι, το.
0: Πώς το λέγεται.
1: Παρέλαση, ρε.
0: Α, παρέλαση, ο μαμάκος παρέλαση.
1: Ναι. Το. Ναι. Αυτό το. Ναι, πώς λέγεται.
0: Παρέλαση, ο μαμάκος. Ό,τι δεν είχαμε κάνει.
1: Παρέλαση, αυτό παρέλαση.
0: Α, μπράβο, ναι. Παραμονή πρωτοχρονιά.
1: Παραμονή πρωτοχρονιά.
0: Α, μπράβο.
1: Oh. Αχ, τώρα βλέπω τα νερά του Ιωνίου στα σίβωτα. Αχ, τι ωραίο το Ιωνίο. Κεφαλονιά. Κέρκυρα, Λευκάδα. Παξί.
0: Αντίπαξι. Παξιός και ξερός που έλεγε διαφήμιση παλιά με τις τσάντες. Η μεγάλη πρεμιέρα της Ίας Χωσιόλια στον Αντένα και το διπλό στοίχημα.
1: Πότε είναι?
0: Δευτέρα 7 του μήνα, σύντροφε.
1: Μεγάλη πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Στον Αντένα.
0: Δεν με πειράζει.
1: Γιατί κάτι μου λέει ότι πάλι θα είναι μονοψήφια αυτή και με τη Σία Κοσιόνη.
0: Λες.
1: Χατζη Νικολάου μαζί με Σία Κοσιόνη.
0: Να την. Να και αναβείς εδώ. Δεν με πειράζει η ηλικία, λέει. Η νεολαία την ξέρει, λέει. Μόνο αν η φωνή μου δεν ακούει. Τι λες,
1: δεν ακούγεται.
0: Ναι, έτσι λέει. Μια χαρά ακούγεται, εντάξει.
1: Ωραία, η νεολαία την ξέρει, αλλά εσύ αν μου βύσει. Αν μου βύσει.
0: Αν μου βυσούλα μου.
1: Εξακολουθεί να. Να νεανίζεις. Ναι, κάπου να συνειδητοποιούμε ότι έχω περάσει και τα χρόνια, Νίκο. Δεν κακό.
0: Και Βανδύ.
1: Δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Ας η Βανδύ ζει τον έρωτα έτσι. Κάθε βράδυ. Το μεταξύ του διάβαζα με 42 βαθμούς και ζεσθενόμουν. Κάθε βράδυ κοιμόμαστε αγκαλιά, λέει με τον Μπισμπίκη.
0: Ναι. Δεν μπορώ να μην έχω αγκαλιά του Βασίλη.
1: Το διάβαζα πότε, την προπερασμένη εβδομάδα πότε ήταν ο μεγάλος ο καύσωνας.
0: Ναι.
1: Και μόνο που το σκεφτόμουν έσκαγα. Και ο Μπισμπίκη είναι και αρκουδιάρη λίγο.
0: Αδυνάτησε όμως τώρα δηλαδή.
1: Αδυνάτησε, ναι. Ετοιμάζεται για τη νέα σειρά που θα παίξει τον Αλφα. Πού είναι η σειρά ή στον Αντένα?
0: Έχει.
1: Στο Μέγκα.
0: Τον είδα. Α, στο Μέγκα είναι. Ναι. Κοίταξε, το
1: καλός είναι. Όσο το ποιος καλός είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Το θυμάσαι εκεί στο. Στις Μέλισσες.
0: Στις Μέλισσες.
1: Το θυμάσαι.
0: Έπαιζε, το θυμάμαι.
1: Ναι. Που του κάνανε και χράτς και το κόψανε. Θυμάσαι.
0: Πώς το θυμάμαι.
1: Επίσημα έκλεισε η μεταγραφή του Μουζακίτη στη Χαλ.
0: Ναι.
1: Μέσα σε ένα καλοκαίρι. Διάβαζα σήμερα.
0: 25 εκατομμύρια.
1: 80 εκατομμύρια ευρώ έχει πάρει, λέει ο Μαρινάκης.
0: Α, μπράβο.
1: 23,5 από τον Τζολάκη.
0: Ναι, έτσι.
1: 20 από τον Λουίς, τον Βραζιλιάνο.
0: Τον έδωσε
1: στο Κάνσας.
0: Στο MLS.
1: Ναι, MLS εκεί.
0: Στο MLS.
1: Τώρα εδώ λένε 15 ο Μουζακίτης για το 50% λέει το δικαιωμάτιο.
0: 15-25. 15.
1: Εγώ διάβαζα 15.
0: Α, 15.
1: Για το 50% δικαιωμάτιο.
0: Ναι.
1: Τον Κωστίνια 13 εκατομμύρια. Τον Μπιανκόν στην Άντελεκ. 80 εκατομμύρια ευρώ έβγαλε. Μακάρι το παιδί να πάει εκεί και να ανοίξει τα φτερά του. Γιατί στον Ολυμπιακό του άλλου δεν έπεισε. Ήταν εγκλωβισμένο, φαίνονταν.
0: Α, είδα λίγο του Καρέτσα χθες γιατί έτσι δύο δείχνει του Ισπανικό κύπελο. Του Γερμανικό κύπελο.
1: Εντάξει, βέβαια ήταν.
0: Ξεμούδιασμα πεντά. Μια ομάδα τη πέμπτη κατηγορία.
1: Ναι.

0: τράμπλε που είναι κατάλληλη τη. Πώ τη λένε αυτή, λέει ο Άδωνη, έχει υπουργό άντρα που είναι παντρεμένο με άντρα.
1: Κατά τη Γουόκα Τζέντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο τράμπλε που είναι κατά εναντίον τη, λέει, έχει υπουργό άντρα που είναι παντρεμένο με άντρα. Α, φίλε, δεν παίζεται με τίποτα ο Άδωνη.
1: Άμα λε τέτοιε δικαιολογίε για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Εδώ σου λέει ο άλλο πήγαινε στο EOP και έγραφε στη φόρμα να συμπληρώσετε άρεν θήλη ή άλλο φίλο.
0: Ή άλλο φίλο. Ναι. Α, η Γκυλφόη, η σχέση ΗΠΑ Ελλάδος είναι ισχυρότερη από ποτέ, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Στο επίκεντρο ασφάλεια.

0: Μπράβο, κορίτσι.
1: Με τόσες διακοπές στο Ιόνιο φέτος, πώς να μην ισχυροτερεύει.
0: Αναβρασμός, λέει, στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
1: Η Νέα Δημοκρατία θα επιλέξει παρόν σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Αυτή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πώς έχουν μπει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Αυτή η Δούρου και ο Πουλάκης.
1: Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κόκαλης περιμένει, ο συμπολίτης, ο συντοπίτης, ο Λαρισαίος, πρώην υφυπουργός και πρώην βουλευτής, διότι την παρέδωσε την έδρα και έγινε τώρα ο Καρυπίδης βουλευτής. Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Προφανώς περιμένει, φαντάζομαι, το νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα για να ενταχθεί και επίσημα
0: στο
1: Ελλάς. Στην Ελλάς, πώς τη λένε.
0: Αναβρασμός, λέει, στην Άλφα Θεσσαλονίκης με την υποψηφιότητα της Πόπης Τσαπανίδου. Η πιο ισχυρό πολιτικό πρόσωπο φέρεται να ενοχλήθηκε και το παρασκήνιο που μόλις ξεκίνησε.
1: Είναι το πουλί, νομίζω.
0: Άντε ρε. Α, το κουρίτσι αυτό.
1: Είναι το πουλί αυτή, ναι.
0: Άντε ρε.
1: Και αυτή είναι, έχει πάει στον Τσίπρα.
0: Α, το πισό μου. Τι άλλο.
1: Εξαφανίστηκε η ζωήτσα, ρε παιδιά. Εξαφανίστηκε η πλεύση ελευθερίας. Ε, πουθενά.
0: Ναι.
1: Ούτε συζητιέται.
0: Στις
1: δημοσκοπήσεις οριακά παίρνει 3%. Πουθενά η ζωή σα. Έφυγε και ο αληφτήρας.
0: Πάει, ο αληφτήρας θα μας τον πάρει ο Σαμαράς.
1: Έτσι λένε. 11.30 ώρα.
0: Οπότε, τι ωραίο κομμάτι είναι αυτή η Ισραηλινή πρέσβηση.
1: Ε!
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Μετά την Κίμπερλι, είδε το Ισραηλινή, έστειλε.
0: Ωραία, φίλε. Θα κάνουμε πολύ καλή ασπίδα του Αχιλέα. Πολύ ωραία ασπίδα θα κάνει.
1: Κανονικά στην παρέλαση ο Μαμάκος παραμονή πρωτοχρονιάς πρέπει να φέρει την Ισραηλινή και την Κίμπερλι μαζί.
0: Σιγά μην έρθουν.
1: Μαζί. Για να δουν την παρέλαση στη Λάρισα. Την πρωτοχρονιά του. Electronet VK Καζάνα.
0: Μα τι καζάνα, είσαι τεράστια καζάνα. Τους έχεις τρελάνει όλους, καζάνα μου.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυχεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι καζάνας.
1: Τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από το καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, πάμε να πάρουμε τη βότκα μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνας.
0: Wine and Spirits.
2: Πάνε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγιο στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπε, φωτάκι.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππού Βουλγατζημιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Και τώρα έρχεται και νέος φωτάκης, φωτάκαρος. Στην Ανθίμου Γαζή.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και το φθινόπωρο να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Και φέτος συνεχίζει κανονικά και σταθερά όπως κάνει κάθε χρόνο να στηρίζει
0: έτσι
1: την ΑΕΛ, έτσι.
0: Α, ναι, ναι.
1: Κανονικά καβάλο και ταμπέλα και διαφήμιση. Κανονικά το καβάλο και φέτος.
0: Καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Και κοστούμάρες για γάμους βαπτίσεις τώρα το φθινόπωρο, έτσι.
0: Αραβώνες.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύβεις και τα δάχτυλά σου κοντοσούφλι να πάθεις την πλάκα σου διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι,
1: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι μειωμένες τιμές. Να!
1: Και κάτι σχολικά τώρα για τα παιδιά. Φόρμες, παπούτσια, αθλητικά. Τρέξτε να πάρετε στα Κούγκαρ. Φυσικά και φέτος θα είναι μαζί μας το Μεζέ Μεζέ. Απλά σας λέμε από τώρα, ετοιμάζεται 17 Σεπτεμβρίου.
0: Με ορχήστρες.
1: Επανέρχεται με μουσικάρες, με φαγητάρες, ξέρετε εσείς, έτσι.
0: Μεζέ Μεζέ.
1: Το Μεζέ Μεζέ στο Λεωφορείο. Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
5: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
7: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
7: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
12: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
7: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 2 Σεπτεμβρίου. Όντως μου φαίνεται και εμένα για 33 Αυγούστου τώρα. Δεν μου φαίνεται για 2
1: Σεπτεμβρίου. 40 Αυγούστου και κάτι καλά τώρα.
0: Στο ραδιόφωνο τη TRT πάντα 95,1 δεν έχω το Θεό του συντονισμένη.
1: Κάντε 22 μέρες για το παζάρι.
0: Έχει βάλει στόχο για το παζάρι. Μετά είναι 28
1: Οκτωβρίου. 28 Οκτωβρίου, φίλε Αργία. Τι μέρα πέφτει αυτό η άσκηση.
0: Α, τι μέρα πέφτει 28 Οκτωβρίου. Σωστά.
1: Να τα κοιτάμε αυτά, φίλε.
0: Καθημερινή πρέπει να είναι. Εννοείται να τα κοιτάμε. Λοιπόν, μετά από την 28 Οκτωβρίου, λες άντε να μπει ο χειμώνας, να μπει ο Δεκέμβριος, να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Φέτος τα Χριστούγεννα είναι και η Παρασκευή.
1: Δύσκολο. Α, ο Άγιος Μάμας που γιορτάζει σήμερα είναι ο προστάτης των κτηνοτρόφων, λέει.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα γιορτάζουν κτηνοτρόφοι σήμερα.
1: Γιορτάζουν, ναι,
0: είναι. Άρα ο Νικολάκης από το κουλούρι θα το στείλει το αρνάκι σήμερα.
1: Άρεσε όμω, είδε. Μπράβο, ρε σώμο.
0: Α, ευχαριστούμε, ναι, το ξέραμε. Ναι. Και δεν μας ενημερώσει και ο Παραχτάρης ο Αργύρης, είναι δυνατόν. Ναι. Το μεταξύ, μπράβο, εκεί που έχει φτάσει η τιμή για το παϊδάκι, για παράδειγμα, έτσι. Λες ότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να είναι πλούσιοι με τόσα λεφτά που βγάζουν, πουλά τα, πουλά τα αρνιά και δίνει 40 ευρώ το κιλό το παϊδάκι. Πόσο κοτόπουλο να φας πια, θες και λίγο παϊδάκι να λαδώσει το εντεράκι.
1: Ρε φίλε, και κανένα κουτοσούβλι.
0: Καταλαβαίνω, Κατερινάκη. Πότε είναι το βρήκες?
1: Α, κάτσε.
0: Μπερδεύτηκε.
1: Ε, μυαλό τι είπε.
0: Αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το Σάκη παιδί πραγματικά είναι, δηλαδή, πραγματικά είναι φαινόμενο. Και θέλω να το αναλύσω πραγματικά, δηλαδή.
1: Δεν αναλύεται με τίποτα ο Σάκης.
0: Δεν αναλύεται ο Σάκης παιδί.
1: Ο
0: οποίος λέγαμε και χθες ότι κανονικά δεν τα λέμε τα πράγματα όπως τα λέμε στην παρέα μας. Άμα ήσουν στη θέση του παιδί, σίγα μη καθόσουν να ήσουν πάλι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τετάρτη είναι 28.
0: Α, μια χαρά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Τρεις βουλευτές έχεις μπροστά. Τώρα. Από ό,τι φαίνεται, δύο θα βγουν κι άμα. Δύο θα βγουν, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Για τρεις λίγο δύσκολο. Έχεις τρεις βουλευτές μπροστά.
1: Μάλιστα, λοιπόν,
0: έχεις και το πινακά που θα είναι ισχυρή υποψηφιότητα, όπως όλα δείχνουν θα είναι
1: κανονικά
0: στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν πας στο Σαμαρά να βγεις πρώτος.
1: Κάμπραβο.
0: Έτσι, γιατί. Εντάξει, το έχει δείξει ο Σάκης ότι μαζεύει σταυρούς, παιδί μου.
1: Όπως πήγε ο Κόκαλης στο Βαρεμένο και βγήκε πρώτος.
0: Στον Καμένο, ρε.
1: Στον Καμένο. Άμπραβο.
0: Ναι, και ο Κόκαλης βγήκε με 3.000 σταυρούς, έτσι.
1: Άμπραβο.
0: Μιλάμε για 3.000 σταυρούς.
1: Άμπραβο.
0: Και μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαινε ο Κόκαλης. Ναι. Που από τον Καμένο πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφτασε να παίρνει πάνω από 10-11.000 σταυρούς, πόσο παίρνει ο Βασίλης ο Κόκαλης, 12, και δεν έβγαινε ΣΥΡΙΖΕΗ. Από ΤΑΙΣ μέχρι να μην πω τώρα ονόματα.
1: Λοιπόν,
0: πραγματικά δεν πα στο Σαμαρά. Γι' αυτό το σενάριο εξακολουθεί να είναι ενεργό. Παρόλο που ο Σάκης παιδί δεν έχει δώσει δείγματα γραφή ότι θα φύγει από την Ελλάδα.
1: Θα τα δώσει λίγο, θα δώσει.
0: Αλλά είναι ενεργό το σενάριο. Yeah. Δεν πα στο Σαμαρά να βγει πρώτο, να είσαι βουλευτή και ενδεχομένω μετά από ένα χρόνο να είστε και όλοι μαζί.
1: Να γυρίσει πάλι εκεί πέρα μια χαρά, λοιπόν, να πούμε αγκαλιά.
0: Άλλο θέλω να πω όμω για το Σάκη παιδί. Για αυτό το φαινόμενο πραγματικά.
1: Φαινόμενο.
0: Πήγε στην Άξο να κάνει διακοπέ. Είχαμε πάει και εμεί πρόπερση τέλο πάντων.
1: Και εγώ παρά
0: πιο παλιά. Εσύ μου λέγες μάλιστα για τις ωραίες παραλίες, για τον Άγιο Προκόπιο και για την Άγια Άννα.
1: Αγία αυτούς θυμάμαι τότε. Άγιο, λοιπόν, Προκόπιο και Αγία Άννα.
0: Άκου να δεις τώρα. Κατά τη διάρκεια καταδυτικής δραστηριότητας, γιατί κάνει και καταδύσεις ο Σάκης.
1: Μήπως ήταν βαταρχάνθρωπος.
0: Θα σε ψέξω.
1: Ναι.
0: Ποιον είχε αρχηγό?
1: Ποιον είχε?
0: Ποιος ήταν επικεφαλής της παράταξης στην περιφέρεια όταν ήταν και αντιπεριφερειάρχης?
1: Που ξέρω.
0: Κώστας Αγοραστός. Δεν έκανε καταδύσεις με τον Σάκη Ρουβά ο Αγοραστός, δεν θυμάσαι?
1: Με τον Ρουβά έκανε, δεν έκανε με τον Φλόρο.
0: Ναι, έκανε όμως καταδύσεις.
1: Με τον Ρουβά.
0: Το θυμάσαι στην Αλόνη Ζωγή?
1: Και τον
0: λοιπόν. Άρα, λογικά ο Σάκης παιδί έχει κολλήσει το μικρόβιο από τον Αγοραστό. Που τον λες και πολιτικό του μέντορα τον Αγοραστό, γιατί τον είχε τόσα χρόνια στην περιφέρεια. Ασχέτως που φωτιές ασχέτως αν δεν κατέβηκε το 23 ο Σάκης. Λοιπόν. Την ώρα που έκανε κατάδυση λοιπόν στην Άξο.
1: Του τσίπησε ένα λακκοκέφαλο.
0: Ο Σάκης. Τώρα που λες για λαγοκέφαλο, όλο το καλοκαίρι βουτούσα, ειδικά εδώ στον Αγιώκαπο, γιατί εδώ ήμουν κύριος Βελίκα, Ρακοπόταμο. Ένα λαγοκέφαλο δεν πέτυχα, ρε παιδιά.
1: Τίποτα, εξαφανίστηκα.
0: Μας τρόμαξαν τζάμπα από τον Ιούνιο, ρε.
1: Τζάμπα και περισσέτη.
0: Τζάμπα οι τρομοκράτες με το λαγοκέφαλο.
1: Τζάμπα και περισσέτη πάγαμε.
0: Συνεχίζουμε τις καταδυτικές δραστηριότητες του Σάκη
1: παιδί. Σάκη παιδί.
0: Λοιπόν.
1: Του Βατραχάνου.
0: Κατά τη διάρκεια της κατάδυσής του στο νησί της Νάξου, ο κύριος Σάκης παιδής εντόπισε δύο αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία παρέδωσε με απόλυτη ασφάλεια και κάθε νομιμότητα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάξου, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Προκοπίου και της Αγίας Άννας.
1: Και εμείς τόσα χρόνια πηγαίναμε εκεί και δεν βρήκαμε ένα αρχαίο.
0: Πηγαίναμε και κοιτάγαμε τους κόλλους από τους τουρίστες.
1: Σου γαμώ το.
0: Εσείς πάτε στην Άξο και βλέπετε τις τουρίστρες και τα αυτά, τέλος πάντων.
1: Και ο Σάκης ο Σάκης Ζουπηρίς
0: βρήκε αρχαιολογικά ευρήματα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης. Ναι,
1: ναι.
0: Συνεχίζω το ρεπορτάζ. Επιδεικνύοντας. Επιδεικνύοντας απόλυτη συνέπεια στην εφαρμογή των νομικών διαδικασιών, ο Σάκης Παιδής ακολούθησε πιστά το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο. Ήρθε σε άμεση επικοινωνία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων.
1: Μπράβο.
0: Εναλίων είναι οι αρχαιότητες που είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Η εφορία εναλίων αρχαιοτήτων εξέφρασε και εγγράφως τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κύριο Σάκη Παιδί για την άμεση ενημέρωση και την υποδειγματική του στάση.
1: Και να βγάλω και ένα καινούργιο αρχαίο νόμισμα και να τον βάλω φωτογραφία του Σάκη Παιδί.
0: Πώς θα... Τι μαλακία έχεις τώρα. Ένα καινούργιο αρχαίο νόμισμα.
1: Να κυκλοφορήσω κάποιο συλλεκτικό, ρε.
0: Να βγάλω ένα νόμισμα που μετά από χίλια χρόνια θα είναι αρχαίο και θα έχει τη φάτσα του Σάκη Παιδί.
1: Να και τώρα αρχαίο να το λένε.
0: Να είναι με τη στολή κατάδυσο.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Τα ευρήματα παρέλαβε επίσημα η αρχαιοφύλακα τη εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων, συντάσσοντα και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοση παραλαβή. Περίμε τώρα γιατί είναι δήλωση του κυρίου Σάκη Παιδί. Η προστασία τη πολιτιστική μα κληρονομιά δεν είναι ζήτημα νόμων, αλλά καθημερινή συνείδηση και χρέο του κάθε πολίτη. Εκεί που βούτυξα. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Ναι. Όταν βρισκόμαστε μπροστά σε κομμάτια της ιστορίας μας, οφείλουμε να ενεργούμε ακαριά και με απόλυτο σεβασμό. Ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές. Η θάλασσα και η γη των Κυκλάδων κρύβουν ανεκτήμητους θησαυρούς. Που εγώ, ο Σάκης ο Παιδής, θα βουτύξω και θα τους βρω όλους.
1: Λοιπόν, ο Σάκης ο
0: Παιδής. Όχι, αυτό το λέω εγώ, συγγνώμη.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Το να βρεις κάτι, κάτι αρχαίο τώρα είναι δύσκολο να το μεταβουλείς και να πάρεις λεφτά. Ναι. Γιατί μπορεί να σε πιάσουν. Ενώ άμα έβρεις κυλιερίες. Κατάλαβες.
0: Όχι, Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Και το έκανε γιατί. Για να προστατεύσει την πολιτιστική προστάτης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι ο Σάκης Παιδί.
1: Έχω έναν σόι μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να σου πω τώρα γιατί. Και τα λοιπά.
0: Ο οποίος είναι εδώ, είναι στην Καρδίτσα.
1: Στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα. Ο οποίος είχε βρει ένα αρχαίο τέτοιο, όπως το λένε.
0: Αμφορέα.
1: Αμφορέα.
0: Ναι. Βάζω.
1: Λοιπόν, κάτι. Το βάζω. Πού να το δώσει, το βάζω, λέει θα μιλήσει.
0: Το βρήκε όμως την κατάδυση στην Άξο, που το βρήκε.
1: Όχι, το βρήκε σε ένα αρχαίο εκεί πέρα που ήταν σαν θέατρο, ξέρω
0: εγώ. Σε ένα αρχαίο θέατρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και το βρήκε εκεί πέρα, δεν ξέρω γιατί έσκαβε για λίρε και βρήκε τέτοιο.
0: Ναι. Και σου λέει κάποτε, άμα πάνε το του πλήσουν, με πιάσουν για αρχαιοκάπηλο.
1: Εν τω μεταξύ του είχε κρατημένο κανένα δύο μήνες σπίτι και δεν έχει ξέρει να το κάνει.
0: Το σκεφτόταν.
1: Το σκεφτόταν.
0: Τι να κάνω.
1: Και με ρωτάει τώρα, έχει χρόνια αυτή η υπόθεση.
0: Και φυσικά του έδειξε τον δρόμο τη αρετή.
1: Του λέω και συνέπεια. Γιατί άμα σε πιάσουν να σε κόψω τον κόλλο του, λέω.
0: Α, γι' αυτό. Όχι για να παραδώσει, όχι για να προστατεύσει την πολιτιστική μα κληρονομιά.
1: Μου λέει, δεν μπορούσα να βρω λίρε, λέει. Και πήγε το παρέδωσε μετά.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σάκης Παιδής εντοπίζει και υποδεικνύει αρχαιολογικά ευρήματα.
1: Α, βρίσκεται.
0: Αυτό είναι το. Κατάλαβες. Πώς γίνεται και τρακάρουν όλα με το Σάκη.
1: Λοιπόν, πρέπει να έχει.
0: Στο παρελθόν έχουν προηγηθεί αντίστοιχα γεγονότα.
1: Πρέπει
0: πρόσεξε
1: να έχει στο βρακί μηχάνημα που εντοπίζει τα αρχαία του, να ξέρεις.
0: Στο βρακί το έχει. Μπρος πίσω.
1: Και μπρος.
0: Παραθέτουμε παραδείγματα στο παρελθόν τι άλλα υβρί. Εντοπισμός αρχιτεκτονικών μελών στην κήτη του Ποινιού Ποταμού στη Λάρισα, τα οποία συνδέονταν με την ομηρική πόλη Άργισσα, όπου ο κύριος Παιδής είχε ενημερώσει αμέσως την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων. Αναγνώριση σπάνιας Καινής Διαθήκης του 1565 κατά τη διάρκεια εκαθάρισης. Πήγε να καθαρίσει μια παλιά αποθήκη στην Λασόνα και βρήκε Καινή Διαθήκη.
1: Συγγνώμη.
0: 500 χρόνια πριν, από το 1565.
1: Έχει το σπίτι και τη μετέφερε εκεί πέρα και να τα πει ότι.
0: Για την οποία κινητοποίησε ειδικούς επιστήμονες και την εφορία αρχαιοτήτων Λάρισσας με σκοπό τη συντήρηση και αξιοποίησή της. Αυτά είναι, δεν έχει άλλα.
1: Ε, τι, τόσα λίγα βρήκε.
0: Έλα.
1: Δεν βρήκε άλλα.
0: Πάρτε και μια φωτογραφία εδώ. Έχει φωτογράφο, πρέπει να είναι selfie αυτή.
1: Λοιπόν, μου
0: τώρα δίνω στον κύριο Χαϊδά μια φωτογραφία.
1: Λοιπόν,
0: τον καταδίτη Σάκη Παιδί.
1: Μου θυμίζει, φίλε, αυτόν τον καπετάνο που ήταν μαζί με τον Σεφερλί που έκανε τον Βαταρχάνθρωπο μια φορά στο θέατρο.
0: Ο Γιάννης ο Καπετάνος.
1: Ο Γιάννης ο Καπετάνος.
0: Πάρτε και εδώ στο μουσείο.
1: Στο μουσείο είναι σαν αρχαίο νόμισμα.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να, μάλλον αυτά θα βρει εκεί που ποζάρει, βλέπεις. Εγώ τα έφερα αυτά εδώ.
1: Όχι, Παναγία.
0: Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να το σχολιάσουμε το θέμα έτσι πραγματικά. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ ο τίτλος του ρεπορτάζ. Ο Σάκης Παιδής ξανά σε ρόλο Ιντιάνα Τζόνς. Τώρα που αποσύρθηκε ο Χάρισον Φόρντ, έχουμε το σάκι παιδί.
1: Όχι, παραγία μου.
0: Δεν πάρω πνεύμα, δεν αντέχω. Άλλο θέμα, δεν αντέχω. Έχει βγάλει. Σχολείο αγοραστό, δεν παιδί μου. Έχει βγάλει.
1: Αρχαιολόγος, φίλε, πρέπει να το βάλουν. Εδώ δεν έχουμε αρχαιολόγους.
0: Μ' άρεσε αυτό. Πρέπει να έχει το βρακί. Μηχάνημα που
1: δεν γίνεται να κάνω, φίλε, τώρα. Εντάξει.
0: Ο Μαμάκος δεν έχει βρει τίποτα. Ο Κουρέτας δεν έχει βρει τίποτα. Ο Κέλλας, ο Μάξιμος, ο Καπετάνος. Και τα βρίσκει όλα ο παιδής.
1: Πώς τα βρίσκει. Κάτι έχει. Μηχάνημα έχει. Τελείωσε να ξέρει.
0: Δεν πήγε να καθαρίσει μια αποδείξη στην λαζόνα και βρήκε καινή διαδίκη από το 1565.
1: Μάναβε το μηχάνημα που κάτω να κάνει. Δίν, δίν, δίν, δίν, δίν. Αχ, τραβάμε, ρε φίλε.
0: Δεν μπορώ, πραγματικά. Δεν μπορώ. Δεν πρέπει αυτό να του πάρει ο Σαμαράς τώρα να τον αξιοποιήσει.
1: Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι όπου έχουν υποψίες για αρχαία, πρέπει να καλούν το σάκι του παιδί να τα εντοπίζει.
0: Εγώ πιστεύω ότι με τόσα που έχει βρει αρχαία, κανονικά θα πρέπει να τον κάνουν υφυπουργό πολιτισμού.
1: Όχι, να κάνει ένα υπουργείο αρχαίων.
0: Πίσω από τη Μενδόνη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εντοπισμό αρχαίων.
1: Εδώ πέρα δεν έχουμε αρχαιολογική υπηρεσία να τον βάλει πρόεδρο. Γιατί δεν τον έχουν βάλει πρόεδρο.
0: Εντάξει τώρα. Βάλει πρόεδρο.
1: Τι.
0: Oh, μια δυσάρεστη είδηση διαβάζω τώρα. Σε κρίσιμη κατάσταση δίχρονο αγόρι που έπεσε από μπαλκόνι στο Λασίθι. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παγνί. Έπεσε από μπαλκόνι αγοράκι 2 χρονών. Στην Κρήτη. Ω Θεέ μου. Στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα. Για να προλάβει το Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμα πάει ψάχνει παιδί στη Θεσσαλονίκη θα ανακαλύψει.
1: Εκεί φίλε, πρέπει να τον πάνε.
0: Μην τον πας στο μετρό μόνο τίποτα και βρει αρχαία και αναγκαστούν να κλείσουν το μετρό.
1: Πρέπει να τον πάνε, έχουν κάτι μέρη καλά εκεί πέρα. Βρει όλα, δεν αφήσει τίποτα.
0: Σχέδιο τετραετίας 7,39 δις ευρώ από τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο κανόνας καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα. Με το τρίπτυχο παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Wow. Παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Ωραία, τι τραβάμε.
0: Παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα και να βάλεις το ATM μέχρι 80 ευρώ, έτσι όχι παραπάνω την ημέρα. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Τι τραβάμε, ρε φίλε.
0: Έβλεπα Παπαλιάνκα, ο οποίος Παπαλιάνκας πρέπει να το πω, και μέσα στις διακοπές έδινε αγώνα, έβγαινε στα κανάλια και υπερασπιζόταν το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη.
1: Το πέτυχα με Βερμούδα.
0: Πού, στα κανάλια?
1: Όχι, έξω εδώ πέρα.
0: Α, έξω,
1: ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, τον είδα σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Είχε τη Σδούκου τη Νέα Δημοκρατία και έναν άλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι έκανε με τα κρεμμυδάκια.
0: Και του λέει, εσεί τώρα μαλώνετε ποιο από του δύο είναι χειρότερο. Ήταν χειρότερο πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκη ή ο Τσίπρα. Μην έχετε ψευδεστήσει και οι δύο το ίδιο χάλια είναι.
1: Αμπράβο.
0: Ενώ το δικό μα δεν τον έχει δοκιμάσει ο ελληνικό λαό.
1: Παπαλιάγκα speaking.
0: Δεν βλέπω βέβαια να παίρνει και ποσοστά ο Μητσοτάκη.

0: Καλά, βε.
1: 8 είναι το παιχνίδι, Γιώργο, καλημέρα. 8. Έλα.
0: Τον καιρό λέει δεν είπατε, λέει ο Βάιο.
1: Ναι, ναι, θα το πούμε τώρα.
0: Θα το πούμε, Βάιο, μην αγχώνεσαι. Δεν κόλλα μα είναι καιρό.
1: Ναι. Σήμερα είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών. Όχι, σήμερα. Όχι, είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μέχρι το μεσάνυχτα. Ανακοινώνουν παίχτες για την Ευρώπη.
0: Μέχρι 12 η ώρα.
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Μέχρι 12 η ώρα.
1: Άρα, ό,τι είναι να πάρουν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Όφη. Όχι, συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει στην Ευρώπη.
0: Όχι.
1: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Μπράβο.
1: Στην Ελλάδα συνεχίζονται μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, νομίζω.
0: Έτσι.
1: Για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δώσε καιρό, δώσε.
0: Μισό λεπτό.
1: Έχει κάτι άλλο, ναι.
0: Αποσύρθηκε ο Μέση από την Εθνική, ε. Πάει κι αυτό.
1: Ε, Νίκο, κι άλλο. Να σου πω κάτι.
0: Έβαλε 4 γκολ που χθες με τους ομιλητές.
1: Ναι, στην Αμερική παίζει. Εντάξει, φίλε, στην Αμερική παίζει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μέχρι τα 30, πώς είναι, 38-39.
0: Κάπου εκεί.
1: Πήρε ένα κύπελο, την έφτασε στο τελικό. Θα περιμένει τώρα το 30.
0: Τι κάνει,
1: ο Χριστιανό δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ούτε πως
0: είναι. Τι κάνει αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν το ανακοινώσε.
0: Τι ανακοινώσε. Πού τον έχω, ρε.
1: Τον καιρό.
0: Τον καιρό, ρε. Καιρό. Ο καιρό.
1: Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ αυτό που ανέφερε νωρίτερα, ότι πλακώθηκε ο Στραβελάκης με την Παπακοστοπούλου και έβγε από το κανάλι. Ε.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Για να μην βγει σήμερα στην εκπομπή.
0: Α, δεν βγήκε ούτε σήμερα.
1: Ε, πότε, σήμερα δεν βγήκε. Χθες δεν βγήκε.
0: Χθες.
1: Α, σήμερα βγήκε δηλαδή.
0: Ξέρω, δεν ξέρω. Σήμερα δεν είδα τίποτα. Ναι. Α, δούμε, εντάξει.
1: Έβλεπα τον αγώνα τη Χάλ μέχρι να βρει τον κύριο Νίκο. Τον έβλεπε στον Ατσούν, ένα χαμόγελο.
0: Ο Ατσούν έχει τη Χάλ.
1: Ο Ατσούν.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό ξέρει τόσο καλά την ελληνική αγορά. Το περίεργο είναι ότι δίνει τα λεφτά στο Μαρινάκι και όχι στον Αλαφούζο. Με τον οποίο συνεργάζονται στους
0: Σκάι. Δεν από τον Αλαφούζο.
1: Δεν είχε ακουστεί για τον Τετέι.
0: Χαιρετίδε μα από τον Αργύρι του Μπαϊρακτάρη.
1: Γεια σου, ρε Αργύρι, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Αργύρι, γίγαντα.
1: Είχε ακουστεί για τον Τετέι, ότι τον θέλει Χάλ. Αλλά δεν τον πήρε.
0: Λοιπόν, πάμε. Σήμερα ηλιοφάνεια 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο 5η 3 του μήνα ηλιοφάνεια 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Παρασκευή 4 του μήνα παρακαλώ ηλιοφάνεια Κάρκα 34 με 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Υψηλές θερμοκρασίες ακόμα.
0: Καλά είναι, καλά είναι, ναι. Χαρά είναι. Λοιπόν, Σάββατο 5 του μήνα πάλι ηλιοφάνεια 34 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 6 Σεπτέμβρη ηλιοφάνεια 37 βαθμοί Κελσίου την Κυριακή.
1: Μισό λεπτό, συγγνώμη. Yeah. Δεν βλέπεις πουθενά εσύ βροχές.
0: Όχι,
1: και...
0: τίποτα.
1: Αφού λένε και στη Θεσσαλία θα έχουμε.
0: Εδώ δεν έχει τίποτα. Δευτέρα,
1: άρα σε ούτε σε άλλο διαπάνε δεχόμενο η πολιτική προστασία στην περιφέρεια Θεσσαλίας είναι πανέτοιμη ό,τι χρειάζεται.
0: Μπράβο, εντάξει. Να είσαι σίγουρος. Θυμάμαι μια ανακοίνωση που είχε βγει πριν από κανένα 20 ημέρο που ήμασταν σε διακοπές. Εάν τύχει πάλι Ντάνιελ, δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τίποτα. Λοιπόν.
1: Αφού δεν τα έκανε τα αντιπλημμυρικά η κυβέρνηση, δεν έστειλε τα λεφτά, δεν έκανε τα λεφτά. Κάνουμε
0: πότε
1: τώρα,
0: τα κάνουμε.
1: Έμα. Να κάνουμε.
0: Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου. Πέφτει Δευτέρα. Τρίτη 8 Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια Κάργα 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Να πες για να ετοιμαστούν για τα σχολεία τα παιδιά. Ναι.
0: Την άλλη Παρασκευή. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα κουμπιά.
1: Τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή.
0: Έχουμε λίγο άλλο εδώ. Ένα, τι είναι αυτό, τι ψάρι είναι αυτό.
1: Ποιο ήταν το νοστιμότερο ψάρι που έφαγες φέτος το καλοκαίρι, Νίκο? Το ψαρονέφιρο.
0: Φέτος. Ναι. Ψαρονέφιρο δεν έφαγα.
1: Κουτσομούρα.
0: Ούτε κουτσομούρα έφαγα. Τι έφαγα.
1: Α, να, λέγε το στραβελάκι τώρα, γιατί εξαφανίστηκε από το όπερ. Σκέψου τι έφαγες. Ε. Ποιο ψάρι σου κάνει
0: ιδιαίτερη εντύπωση? Δεν έφαγα τίποτα ιδιαίτερο.
1: Α, δεν έφαγες πολύ ψάρι. Έδωσε κανονικά το παρόν στη ραδιοφωνική του εκπομπή ο Στραβελάκης.
0: Στο Real FM.
1: Ναι. Οριάζουν οι φήμες, τι έγινε. Αφουσίαζε. Το πρωί της Τρίτης.
0: Πλακώθηκε με την Παπακοκοστοπούλου, πώς τη λένε αυτή.
1: Ναι, σήμερα πήγε.
0: Δεν ξέρω. Για να δω πώς λέει.
1: Όχι, εκτός και σήμερα.
0: Wow.
1: Και δεν έγινε η παραμικρή αναφορά από την Κατερίνα Παπακοστοπούλου στο Στραβελάκι.
0: Κοίταξε τώρα, και ο άλλος.
1: Φεύγει αυτός, κράτα το.
0: Τώρα δεν ξέρω αν.
1: Φεύγει αυτός.
0: Και ο Χαριτάτος έλειπε 2-3 μέρες από την εκπομπή.
1: Χαριτάτος, εντάξει, υπήρχε άλλος λόγος τέλος πάντων.
0: Για να δούμε τι λέει αυτός εδώ. Μπα.
1: Με το Χαριτάτο δεν διέρευσε ότι πλακώθηκε με τη συμπαθουσιάστρια του και δε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα για να βγαίνει σήμερα η Κατερίνα Παπακοστοπούλου και να εκθιάζει τον Αντώνη κριτικό. Ποιο είναι αυτό, ο νέο συμπαρουσιαστή? Πόσο όμορφο είσαι και έτσι. και να μην κάνει καμιά αναφορά. Αυτό είναι γραμμή από τον Παναγιωτόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή. Κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι τρέχει. Και δεν είπε κουβέντα και στο ραδιόφωνο για το Open και την εκπομπή που δεν πήγε.
0: Άντε, γεια.
1: Πάμε, τελευταία βόλτα, Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου.
0: Καζάνας.
1: Λυτήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας.
1: Βρέξει πιονίσει.
0: Πολαρισιάζω τον Καζάνας να ψωνίσει.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας, κάτω από το Άγιο Ζήλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine & Spirits,
1: άρε την κάθε μέρα
0: γιορτή Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγησε το φωτάκι. Άσπρα, κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Φωτάκι.
1: Για ρεύμα, για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη, Χατζημιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία και τώρα νέος Φωτάκης Φωτάκαρος έρχεται στην Ανθίμου Γαζή.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
0: Απαντάς μεγάλο μάγκα μου να συντημένο και το φθινόπωρο μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβλημα και μπαπ, το καλύτερο χοιρινό και μπαπ, παϊδάκι να γλύφει σε αντάκτελα σου κοτοσούβλι να πάτε στην πλάκα στο διαστημικό κοκοραίτσι και από άλλο πλανήτη.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Κούκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν πολύ χαρούμενα τη μέρα κουκαράκι.
1: Κάζου αλτίσιμο για την γυναίκα, Κούκαρ. Το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Α, και κάτι μειωμένες τιμές. Να.
1: Χορηγούς, επιστρέφουμε για να χαιρετήσουμε. Πάμε.
0: Αντιγεια.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο,
7: Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: TRT 95,1 FM Stereo.

0: στο Sky.
1: Puerto Rico. Αυτό ήταν και για σήμερα, κυρίες και κύριοι.
0: Και αγαπητά παιδιά.
1: Και αγαπητά παιδιά.
0: Yeah,
1: κάπου εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Κάτσε να δούμε. Ναι, στο Sky είναι.
0: Στο Sky.
1: Επειδή μας ρώτησαν πού είναι ο αγώνας, σε ποιο κανάλι.
0: Να πάτε στο κύπελο.
1: Έχει πάρει το κύπελο. Ο Sky. Εντάξει, για όσους δεν μπορούν να πάνε, παιδί μου. Και ξέρεις, θα βγάζει συνδρομητικό Sky σε λίγο.
0: Όλα
1: πληρωμένα.
0: Όλα πληρωμένα.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Δεν είχα το Θεό τους και σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Τα λέμε αύριο Πέμπτη πρώτα ο Θεός 10:30. Bye bye.
0: Ciao.
1: Bye.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
2: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24.

0: Ελευθερία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Είναι κανείς που δεν ακούει? TRT 95,1 FM Stereo.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες μου και κύριοι, και σήμερα το βράδυ μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Με το εμείς μαζί δεν κάνουμε. Και χώρια δεν μπορούμε, δύο έχει ο μήνας, δύο. Μας μπήκε ο Σεπτέμβρης. Αγαπημένη μας χορηγή βεβαίως είναι η Alpha Good, που την έχουμε πάντα στην παρέα μας. Έχει υπέροχα επιπλέχει ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, τα πάντα. Και έχουμε τα καλύτερα markets. Τα markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές.
0: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
0: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
0: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: 4.500 ευρώ. Σωτήρι. Θα πληρώσει ένας τύπος, γιατί στην πόλη Σβάλμπαρτ στην Αρκτική έβαλε σε λειτουργία αυτός την μπουρού του πλοίου. Αυτό που το κάνει.
1: Μπουρού.
0: Ναι, μπουρού λέγεται. Αυτό το μεγάλο το. Καταλάβατε.
1: Στην Αργόμορα το λέμε.
0: Μπουρού. Μπουρού λέγεται, ναι. Λοιπόν, αυτό σημειώθηκε γιατί το έβαλε μπρος και πρόσεξε τι έκανε.
1: Μπουρού είναι το φουγαρό.
0: Ναι.
1: Και το λες μπουρού.
0: Έτσι τη γράφουν.
1: Τι είσαι, πού συχνάζεις. Αυτό είναι full αργό, ας πούμε. Και παραπέμπεις άλλα πράγματα.
0: Μιλώ τη
1: παρανομίες
0: των οπτικών. Το ρεπορτάζ μπουρού το λέει.
1: Ρε παιδιά, το λένε για ένα διωγγωμένο τσιγάρο με χόρτο μέσα.
0: Όχι καλέ. Μη χειρότερα.
1: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω.
0: Η μπουρού του πλοίου.
1: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά γι' αυτό το χρησιμοποιούν, οπότε μην το ξαναπείς.
0: Και το μπουρί της σόμπας, θυμήθηκα τώρα.
1: Ναι, μην ξαναπείς το δυσύλλαβο το άλλο που θυμίζει το μπουρί της σόμπας. Συνέχισε.
0: Λοιπόν, το επιπλήθηκε τον κυβερνήτη αυτού του πλοίου πρόστιμο. Ήταν στην Αρκτική.
1: Μας είπες 4.000 τόσο.
0: 4.500. Ναι. Γιατί? Γιατί χρησιμοποίησε αυτή την κόρνα, να το πω, τους σκάφους, ενώ απαγορεύεται, και του βάλε πρόστιμο.
1: Άρα λέει για την κόρνα. Δεν λέει για το φουγάρο.
0: Η κόρνα είναι
1: του
0: σκάφου, η
1: μπουρού. Του της σόμπας.
0: Η κόρνα αυτή που κάνει αυτό το θόητο, τρόμαξε.
1: Και το μπουρί της σόμπας τι.
0: Έφερε να παθημίθηκα το μπουρί. Η μπουρού και το μπουρί, λοιπόν.
1: Όπως καταλάβατε, μας τα λαντάλων, έτσι.
0: Λοιπόν, 260 πολικές αρκούδες έχουν καταγραφεί στο αρχιπέλαγος, λέει, στην Αρκτική, και δεν επιτρέπουν όχι να τις ενοχλήσεις, τίποτα.
1: Ωραία.

0: Κοίτα, εμένα μ' αρέσει να βλέπω να παίζουν ξύλο, να τσακώνονται, αλλά δεν μ' αρέσει η κακή γειτονία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ που ζω όλα μου τα χρόνια σε πολυκατοικία και το πατρικό μου σε πολυκατοικία και έτσι δεν είχα μονοκατοικία, θέλω να έχω καλές σχέσεις με τους γείτονες. Πλακώνονται γείτονες για ένα πάρτι και ο ένας σηκώνει τείχο 4 μέτρων για να εκδικηθεί το γείτονά του.
1: Να μην...
0: Να μην, ακριβώς.
1: Να μην.
0: Είχαν ένα κοινό τείχο, 1,80. Που οριακά μπορούσε και να δει, ρε παιδί μου, με ένα σκαλοπατάκι.
1: Δεν
0: ένα
1: θέλω
0: έτσι
1: να σε βλέπω, το κάνω 4 μέτρα, οκ. Okay.
0: Λέει, θα κάνω πάρτι, ωραία, καλά να τα περάσετε. Τι ώρα θα τελειώσει, 10 και τελειώνει 11, σιγά το θέμα.
1: Πω.
0: Γιατί καθυστέρησε η άφιξη τη τούρτα, ρε παιδί μου. Και μετά τι 11 έπαιζε η μουσική. Και στη γραμμή που χωρίζει τι 2 ιδιοκτησίες. Σηκώνει 4 μέτρα. Το 4 μέτρα όμως σημαίνει δεν έχει φως ο γείτονας. Δεν έχει. Έχει κήπο, έχει πισίνα. Ο αερισμός εμποδίζεται. Για σκέψου το 4 μέτρα.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι ένα κτίριο 4 μέτρα δίπλα του. So what? Έχει δικαίωμα να το κάνει.
0: Νομίζω ότι όταν είναι ιδιοκτησίες, δεν ξέρω, εσύ μπορεί να είσαι και μηχανικός και να τα ξέρεις αυτά.
1: Γιατί δεν θα πεις. Δεν μπορώ
0: να. Ότι δεν μπορείς να έρθεις και να ακουμπείς τον άλλον. Πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη απόσταση. Και δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό. Πραγματικά. Πάνε λοιπόν στα δικαστήρια. Η δικαιοσύνη διέταξε την κατεδάφιση του τμήματος του τείχου. Αχα. Που περνούσε τα επιτρεπόμενα όρια.
1: Υπήρχε όριο λοιπόν στην περίπραξη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και όσο δεν θα τον γκρεμίζει ο άλλος, θα καταβάλει για κάθε μέρα που δεν θα συμμορφώνεται με την απόφαση 200 ευρώ. Γιατί το δικαστήριο τον υποχρεώσει να καταβάλει αποζημίωση για την υλική και ηθική βλάβη που προκάλεσε στο γειτονά του, έτσι κι αλλιώς. Ναι.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου, το 1930 οι Γάλλοι αεροπόροι Κοστ και Μπέλον πραγματοποιούν με επιτυχία την πρώτη πτήση αεροσκάφους από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη. Πόσο κράτησε, παιδιά, το ταξίδι?
1: Πόσο?
0: 37 ώρες.
1: Ατελείωτο.
0: Είναι 1930. Το 45 λήγει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την οριστική παράδοση της Ιαπωνίας. Το 62 έχουμε 20.000 νεκρούς από το χειρότερο σεισμό που πλήττει την χώρα. Είναι 1966 όταν ο Χρήστος Παπανικολάου κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στο άλμα επικοντός στους πανευρωπαϊκούς της Βουδαπέστης με 5,05 μέτρα. Είναι 1970. Έκρηξη βόμβας έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, νεκροί και οι δύο δράστες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο νομός Φλόρινας το

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Ένα μικρό διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι, ερχόμαστε σε δύο λεπτά. Έχουμε την Alpha Good και τα Markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικό.

0: χαρακτηριστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού, επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
1: Νταβαρούκας και η ΩΜΕ.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1 Ράδιο TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Συνεχίζουμε. Βενζινάδικο, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω εγώ αυτό. Μπορεί να με εκνεύριζε, Σωτήρη. Λοιπόν, οι τιμές έχουν πάρει την ανοίγουσα στα καύσιμα, το ξέρετε. $4 αυτό το βενζινάδικο είναι στην Αμερική. Αναγαλώνει, έχει η τιμή. Ένα πρατήριο λοιπόν.
1: Πόσο να το γαλώνει, ρε παιδιά?
0: Το γαλώνει πρέπει να είναι, είναι παραπάνω από λίτρο. Είναι, μπορεί να είναι και 2 λίτρα.
1: Πρέπει να
0: είναι γύρω στο 2.
1: Λοιπόν, ξέρω, παιδιά, εγώ που έχω πάει φέτος, ότι η Ελλάδα έχει την πιο
0: ακριβή. Ακριβότερη βενζίνη, βέβαια.
1: Παιδιά, από την Ιταλία, από άλλες, από. Καλά, δεν το συζητώ, από Τουρκίες, από έτσι, από αλλιώς. Λοιπόν, το γαλώνει.
0: Ναι, ναι, για πες να μάθουμε επισήμως. Εγώ υποθέτω ότι είναι 2 λίτρα περίπου.
1: Θα θέλες.
0: Πόσο είναι? Χα.
1: Το αυτοκρατορικό γαλώνει.
0: Αυτοκρατορικό.
1: Ναι, θα σου πω γιατί. Είναι αυτό που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Καναδάς, Αυστραλία. Είναι 4,5 λίτρα, ενώ το γαλόνι το αμερικανικό είναι 3,78.
0: Άρα είναι μεγάλο.
1: Δηλαδή εκεί έχει ένα ευρώ, παιδιά.
0: Ναι.
1: Το λίτρο.
0: Είναι πάμφινη. Τώρα λέει, ξεπέρασε αυτή την τιμή. Ένα πρωτήριο βενζίνης αποφάσισε να σπάσει, λέει, τη μαυρίλα της ακρίβειας. Δεν τους φέρνεις μια βόλτα εδώ να δουν ακρίβεια. Και λέει, τι κάνει. Στην είσοδο έχουν βάλει μια πινακίδα που λέει: οι πελάτες που μπορούν να κάνουν ένα αστείο χαρό κατά την είσοδό τους προς το ταμείο θα έχουν έκπτωση στη βενζίνη $5, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ακούς, ποιος θα το έκανε αυτό? Κι όμως δεκάδες οδηγοί, λέει, χορεύουν περίεργα για να πάρουν αυτή την έκπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα.

0: Το καλοκαίρι το περάσαμε το φόβο του λαγοκέφαλου, έτσι.
1: Ναι.
0: Κυρίως όχι στις δικές μας περιοχές, αλλά από την Εύβοια και κάτω, που ήταν μεγάλη πληθυσμή του λαγοκέφαλου, ήταν και όλα εκείνα τα ρεπορτάζ δρομοκρατίας που τα κάναν και φίλοι μας και μη φίλοι μας.
1: Και στο TikTok αναπαραγωγή τρελή. Από κάθε βίντεο, μετά από ένα βίντεο.
0: Τι βρήκαν όμως, παιδιά? Μελετούν κατά πόσο μπορεί από πρόβλημα να γίνει ανάρπαστο για τα beauty cares, για θεραπείες ομορφιάς.
1: Δηλαδή εννοείς για τύπου μπότοξ από υδρό λαγοκέφαλο?
0: Έγιναν μελέτες στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Ορίστε.
0: Για ενώσεις όπως το κολαγόνα, το ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και η τετροδοτοξίνη, που είναι τα συστατικά του μπότοξ, να το πούμε πολύ απλά, έτσι. Πήραν διαφορετικά μέρη του ζώου, πήραν τη σάρκα, πήραν το δέρμα, τα οστά, τα εσωτερικά όργανα, και σου λέει είναι ένα ψάρι που δεν μπορεί να καταναλωθεί, γιατί είναι τοξικό ψάρι.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον
1: μπορούμε
0: από το να το ψαρεύεις και να παίρνεις μια επιδότηση ανα κεφάλι.
1: Πόσο δίνανε ένα κεφάλι, 5 ευρώ?
0: Α, δεν ξέρω, σιγά μην δίναν 5 ευρώ εσύ. 5 ευρώ δίνανε?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Α.
0: Γιατί τώρα πώς αυτό να αξιοποιηθεί, έτσι?
1: Αυτό διάβασα, μου φάνηκε.

0: Θέλετε να σας πάω σε έναν Ισπανό ζαχαροπλάστη. Αυτός είναι πολύ διάσημος.
1: Μια τεράστια τούρτα.
0: Ναι.
1: Κάπου το είδα.
0: Αυτός είναι πολύ διάσημος γιατί είναι πολύ περίτεχνες και πολυτελείς οι τούρτες του. Παιδιά, έφτιαχνα αυτή τη γαμήλια τούρτα.
1: Μήνες.
0: Επί τέσσερις μήνες.
1: Ναι, ναι.
0: Να πει κάποιος αυτό. Χτίζεις με τις ζαχαρόπαστες ή ό,τι άλλα υλικά και βάζεις αυτό που είναι να κοπεί την τελευταία μέρα.
1: Ναι, γιατί αλλιώς θα έχει χαλάσει.
0: 3,5 μέτρα ύψος, πλάτος 1,8 μέτρα, μισό τόνο.
1: Είναι γαμήλια τούρτα αυτή.
0: Ήταν γαμήλια τούρτα σε ένα βασιλικό γάμο στη Σαουδική Αραβία. Έτσι.
1: Ένα δωμάτιο η τούρτα.
0: Αυτός δουλεύει πάντα μόνος του. Γιατί σου λέει θέλω να έχω την πλήρη επίβλεψη. Αλλά πόσο να είναι μια τούρτα, πόσα κιλά. Τώρα εδώ για μισό τόνο πήρε μέλη της οικογένειάς του, φίλους του, ζαχαροπλάστες, 1800 ώρες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή. Παρουσιάστηκε στην Όπερα Γκαρνιέ στο Παρίσι, όπως είπαμε, το ζευγάρι από τη Σαουδική Αραβία. 33.000 πέταλα και το συναρμολόγησαν με κλαδιά και λουλούδια.
1: Φαντάσου,
0: και
1: τι μεγαλείο
0: το, όμως
1: το
0: όλα αυτά έπρεπε να έχουν και μια αντοχή στο χρόνο αφού ήταν
1: τόσους μήνες.
0: Βέβαια.

0: Κατέβαινε ένα τύπο, παιδιά, 30 χρόνια την αυλή του και έφτιαξε μια υπόγεια σπηλιά. 76 χρονών, μετέτρεψε μια παράλογη ιδέα, λέει, σε μια πραγματικότητα και έφτιαξε ένα λόκοτο υπόγειο λαβύρινθο σε βάθος, πρόσεξε το, 6 μέτρα. Στην αυλή του σπιτιού του στο Southport. Ο ίδιος αποδίδει την επιτυχία, λέει, στη συνταξιδοτημένη μαθηματικό και στατιστικολόγο σύζυγο, η οποία του έχει φύγει από τη ζωή, αλλά του έδωσε τη γραμμή, την κατεύθυνση του πώς θα το κάνει.
1: Τώρα
0: να σκάβεις, ρε παιδιά, 30 χρόνια ολοκλήρωσε το, αυτό το καταφύγιο, ας πούμε, έκανε και
2: μια κέντρα,
0: έβαλε και ένα τεχνητό καταράκτη. Δηλαδή προς τι
2: σκάβε ήλωτα,
0: σκάβε ήλωτα, όπως το λέτε.
3: Μες στα χαράματα.

0: Λοιπόν, αύριο πρώτο Θεός θα είμαστε εδώ. Τι ώρα του λίτσα μου?
1: 12-12 κυρίες μου και κύριοι. Εμείς μαζί
0: 12-12
1: κάνουμε...
0: κυρίες μου και κύριοι.
1: Και κόρια, δεν μπορούμε να μην απαλαμβάνεις ό,τι λέω. Τέρατον που έλεγε η γιαγιά μου. Σας φιλούμε κυρίες μου και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Έχουμε την Alpha Good με υπέροχα επιπλά, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο και βεβαίως τις προσφορές των Markets Μασούτης. Έχετε φιλιά από το Λίο, από το Σωτήρι και από μένα.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μη πεις πως με

0: εγώ από τη Σωρό.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβοία. Σε στάλει μήνυμα εκένωση στην περιοχή Θεατρούπολη. Καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο.
2: Η επόμενη τετραετία θα συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξη στον νησί. Ο Πρωθυπουργό στην τελετή υπογραφή τη σύμβαση για την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φαλιρικό Όρμο. Βάζουμε τέλο σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, σημείωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Σύγκρουση δύο πλοίων με σημαία Τουρκία στη θάλασσα του Μαρμαράτου. Ένα σκάφο βυθίστηκε και αγνοούνται 10 ναυτικοί. Σε εξέλιξη έρευνε από πλωτά μέσα και ελικόπτερα.
2: Νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης. Αποκαλύψει η αρχή για το ξέβλημα βρώμικου χρήματος. Περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ μεταφέρθηκαν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για την απάτη των 152.000 ευρώ σε βάρος της περιφέρειας Κρήτης. Οι δράστες επανέλαβαν την ίδια μεθοδολογία σε βάρος μεγάλου δήμου του νησιού.
1: Στα αθλητικά, σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που απέκτησε τον Κολομβιανό διεθνή μέσο Γκουστάβο Πουέρτα. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το συνολικό κόστος της να φτάνει τα 20 εκατομμύρια.
2: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Πορτογάλος μέσος Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ.
1: Και στον καιρό, γενικά έθριος ο ουρανός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειος 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στην Θεσσαλονίκη. Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
4: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ γύρω από τη Φιλελλήνων για έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο. Απροσπέλαστες είναι οι σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Αμπελοκήπους και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη στο Ρέντι από το ύψος της Θιβών μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Παιανίας μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα.
3: Το θέμα της ημέρας.
1: Δεν έχουν τέλος οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξαιτίας της ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων και το φυσικό αέριο να καταγράφει σημαντικότατη αύξηση. Η τιμή του αργού ξεπέρασε νωρίτερα εκ νέου τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί πορεία του φυσικού αερίου, καθώς καταγράφει αύξηση της τάξεως του 129%. Η άνοδος αυτή έχει επηρεάσει ήδη τις τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Μετά τις ανακοινώσεις των περισσότερων παρόχων για τον Σεπτέμβριο, οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, καθώς οι εταιρείες απορρόφησαν σε διαφορετικό βαθμό βέβαια τις αυξήσεις στη χονδρική αγορά. Ο μεγαλύτερος πάροχος, ωστόσο, Μερή Παπακοσταντίνου, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κλειδώσουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για έναν χρόνο και απαιτείται έρευνα για την επιλογή του προγράμματος.
5: Έτσι είναι, Βασίλη, με οικονομικό άγχος ξεκινά το φθινόπωρο για τα περισσότερα νοικοκυριά, καθώς οι νέες αυξήσεις στο ρεύμα ανατρέπουν κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό. Το Σεπτέμβριο οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα θα φτάσουν μέχρι και το 20% στα κειμενόμενα τιμολόγια ορισμένων προμηθευτών, με τις υλικές χρεώσεις της κιλοβατόρας να αγγίζουν ακόμα και τα 29,7 λεπτά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται επειδή η χονδρομπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κατέγραψε ανωδικό άλμα για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, κλείνοντας τον Αύγουστο με μέση τιμή στα 137 ευρώ ανά μεγαβατόρα, άνοδος 21,3%, ενώ ήδη τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η τιμή ξεπέρασε τα 174 ευρώ η μεγαβατόρα, όταν σε κάποιες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η τιμή έχει αγγίξει και τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα, το συνεχιζόμενο αυτό ράλι οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος του φυσικού αερίου, το οποίο αγγίζει τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ευρωπαϊκή παραγωγή και τις πιέσεις από τις γειτονικές αγορές. Με την έναρξη του Σεπτεμβρίου μετακυλίστηκε στην ελληνική αγορά η τιμή του φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα και εν μέσω φέρους και μόνο τις τελευταίες ημέρες οι μονάδες φυσικού αερίου να πούμε καλύπτουν περίπου το 30% της ηλεκτροπαραγωγής. ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθούν και αυτές να καλύπτουν περίπου το 50% των αναγκών. Βλέπουμε δηλαδή ότι η βασική αιτία πίσω από αυτή την ασφυκτική πίεση εντοπίζεται στην άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου και των ρηπών, γεγονός που συμπιέζει δραματικά τα περιθώρια των εταιριών προμήθειας, μετακυλώντας βέβαια στη συνέχεια το κόστος στους τελικούς χρήστες. Τα τιμολόγια που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα ειδικά, τα πράσινα τιμολόγια, καθώς και τα κειμενόμενα, τα κίτρινα τιμολόγια. Αυτές οι δύο κατηγορίες συνδέονται απευθείας με το χρηματιστήριο ενέργειας και τις μηνιαίες διακυμάνσεις και διαφοροποιούν άμεσα τους κραδασμούς της χονδρικής. Και εδώ να πούμε βέβαια, όπως είπες και εσύ, ότι οι πάροχοι έχουν ήδη ανακοινώσει τις αυξημένες χρεώσεις για τα ειδικά πράσινα τιμολόγια. Η μέση τιμή στα πράσινα, τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για τα νοικοκυριά, βρίσκεται πλέον αρκετά πάνω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Μάλιστα, οι τελικές τιμές το Σεπτέμβριο παρουσιάζουν μια μεγάλη απόκληση μεταξύ τους, ξεκινώντας από τα 14,76 λεπτά για την ακρίβεια ανά κιλοβατόρα και φτάνοντας έως και τα 29,7 λεπτά την κιλοβατόρα, καθώς η πλειονότητα των ιδιωτικών εταιριών μετέφερε τους καταναλωτές στο κύμα των ανατιμήσεων χονδρικής. Εδώ να πούμε ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, αν αναλογιστεί κάποιος τη συνολική εικόνα, αφού τον περασμένο Απρίλιο, όταν ξεκίνησε αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων, η συνολική αύξηση στην αγορά της επόμενης μέρας ξεπερνά πλέον στο σύνολό της το 50%. Ωστόσο, από εταιρικής πλευράς, οι πάροχοι, κυρίως οι πιο μεγάλοι πάροχοι, προχώρησαν σε στρατηγικές κινήσεις και εσωτερικές εκτόσεις, προκειμένου να μην περάσει ολόκληρη η αύξηση της χονδρικής αυτής που είναι το 21% στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών. Και κυρίως η ΔΕΗ είδαμε να κάνει αρκετές κινήσεις και ο Ήρωνας. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μπλε συμβόλαια. Εκεί οι καταναλωτές έχουν κλειδωμένα τα συμβόλαια τους στη τιμή, οπότε μένουν ανεπηρέαστοι και προστατευμένοι, θα λέγαμε, από αυτό το κύμα ακρίβειας. Για να δώσει λοιπόν διέξοδο στους καταναλωτές που θέλουν να ξεφύγουν εντελώς από το οικονομικό άγχος του φθινοπόρου, η ΔΕΗ μάλιστα προχώρησε σε μια επιθετική μείωση της τιμής στο σταθερό της συμβόλαιο, κλειδώνοντας τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και δημιουργώντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές της αγοράς αυτή τη στιγμή. Τώρα να πούμε βέβαια, Βασίλη, όπως είπες και για τα μέτρα, μπροστά σε αυτή τη νέα εκτείναξη των τιμών, η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο κρατικών επιδοτήσεων για τη στήριξη των οικοκυριών. Περιμένουμε όλη με αγωνία τις επόμενες ημέρες τη ΔΕΘ να ανακοινωθούν νέα μέτρα με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επίκεντρο θα βρεθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις και σε δήμους όμως, αφού βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτοκατανάλωση, έτσι ώστε οι καταναλωτές να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις διακυμάνσεις της αγοράς και να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Απομένει λοιπόν να δούμε εάν η κυβέρνηση θα επιλέξει να προχωρήσει και σε άμεση επιδότηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν. Και βέβαια εκτιμώ ότι καθοριστικό παράγοντα για τις τελικές αποφάσεις θα παίξει η πορεία των χονδρεμπορικών τιμών ενέργειας.
1: Αν θα συνεχιστεί αυτή η ξέφρενη κούρσα ανόδου.
5: Ακριβώς. Και βασικά αυτό που είπες και εσύ, θα πρέπει οι καταναλωτές πλέον να εξετάζουν και από μόνοι τους τις τιμές. Θα πρέπει να γίνουμε όλοι γνώστες της αγοράς, ώστε να μελετούμε ποια θα είναι η επόμενη επιλογή μας, σε ποιο τιμολόγιο θα πρέπει να ενταχθούμε.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
0: Η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χονδρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20 μέση τιμή. Ναι. Η δε μεσοσταθμική τιμή είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση. Άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο. Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη. Το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση, μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα. Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα ανακούφισης για ρεύμα και φυσικό αέριο.
2: Και η επόμενη είδηση είναι οικονομική. Δείχνει μάλιστα τη δυσκολία των πολιτών να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις ρυθμίσεις χρεών προς το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 50% των ρυθμισμένων χρεών, δηλαδή ποσό άνω των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει χαθεί αφού οι οφειλέτες δεν καταφέρνουν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
6: Ελισάβετ, τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν φτάσει στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα αυτό δείχνει ότι το ανησυχητικό είναι ότι αυξάνονται συνεχώς και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Μέσα στο δεύτερο τρίμηνο, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, προσθέθηκαν 639 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν η αύξηση περνά τα 2,1 δισεκατομμύρια. Μάλιστα από τα 639 της τελευταίας στιγμής, περίπου 237 εκατομμύρια είναι καινούργια χρέη. Ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από πρόσθετα τέλη και προς αυξήσεις. Την ίδια όμως στιγμή φαίνεται ότι οι επαγγελματίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις ρυθμίσεις οφειλών. 1,5 εκατομμύριο ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στο ΚΕΑΟ έχουν χαθεί 840.000. Περισσότερο δηλαδή από μία στις δύο ρυθμίσεις δεν άντεξε στο χρόνο. 54,9% είναι το ποσοστό. Σε αυτές τις χαμένες ρυθμίσεις οι οφειλές ανέρχονται σε 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα χαμηλή είναι και η ανταπόκριση 72 δόσεις που ήδη αυτή τη στιγμή τρέχει σε σχέση με τα ποσά τα οποία ακούσαμε, ενώ καλύτερη εικόνα εμφανίζει ο εξοδικαστικός, όπου έχει 60.000 συνεργές ρυθμίσεις και οφειλές 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 7 στους 10 χρωστούν Ελισάβετ μέχρι 15.000 ευρώ. Πρόκειται περίπου για 1,48 εκατομμύρια οφειλέτες. Και όμως
2: προσθέτει... δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε αυτό το ποσό.
6: Ούτε αυτό το ποσό, 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουμε περίπου 3.000 μεγαλοφυλέτες με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας και συγκεντρώνοντας 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Ίσως αυτό μας δείχνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει με τις ρυθμίσεις σε Αργυρό, ούτως ώστε και το κράτος να εισπράξει, αλλά και οι οφειλέτες να απεγκλωβιστούν από αυτή την αλυσίδα χρέους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρομένο αεροθούμενο κατά Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο του στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους στη Γερμανία και προαναγγέλουν σκληρή απάντηση. Η Μόσχα από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες περί εμπλοκής και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Τα σύννεφα της έντασης έχουν πυκνώσει, Βαγγέλη Αρετέο, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, είχαμε και δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σε δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία.
7: Ακριβώς, Βασίλη, και γι' αυτό πλέον η Γερμανία μιλάει για μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται, είναι στόχος ενός καθημερινού υβριδικού πολέμου. Είχαμε το επεισόδιο στην Λειψία, έχουμε τώρα αυτό το νέο επεισόδιο που σε λίγο θα αρχίσουμε να ξέρουμε ακριβώς περί την. Και έχουμε και μια Γερμανία και διότι πλέον αντιδρά πολύ σκληρά απέναντι στη Ρωσία, αναγκάζοντας την Μόσχα να κάνει προξενία στην Γερμανία. Και βεβαίως έχουμε και τις επίσης και δύσκολες εκλογές της Αξιωτίας, όπου προηγείται το ακροδεξιό Αφέντε, και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο συστατικό ένταση τόσο στη Γερμανία όσο και στη σχέση της Γερμανίας Ρωσίας και βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Όπως είπες και εσύ, η ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν ισχυρή και ήταν εντυπωσιακά συντονισμένη από την Ursula von der Leyen και την Kaya Kallas που χρησιμοποίησε μάλιστα πολύ.
1: Έχουμε πρόβλημα, Βαγγέλη Αρετέο, στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Η αντίδραση, όπως μας έλεγε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση για μία φορά τουλάχιστον. Πλήρης αλληλεγγύη στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, αναφέρει εντωμεταξύ σε ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Στα δικά μας θα έρθουμε τώρα και με την τουρκική προκλητικότητα που εντείνεται καθημερινά. Η Άγκυρα δέσμευσε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, τμήμα της οποίας βρίσκεται στους παράνομους χάρτες που εκδόθηκαν πρόσφατα από τη γειτονική χώρα για τα θαλάσσια πάρκα, προκειμένου το σκάφος Μαρμαρά να κάνει έρευνες. Το αποτέλεσμα, Χρήστο Μαζανίτη, ήταν η Αθήνα να απαντήσει με την έκδοση Αντινάφτεξ.
8: Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η κίνηση της Άγκυρας θυμίζει περίπτωση την περίοδο μάλλον με το Route 3 που το είχε βγάλει πάλι νότια του Καστελόριζου. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία να ανακοινώσει ότι θα αναχωρήσει το τουρκικό ερευνητικό, θα αποπλέξει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας για να κινηθεί προς την περιοχή του Καστελόριζου, με την Αθήνα να εκδίδει αντινάφτεξ από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία να αδειοδοτήσει σχετικές έρευνες της περιοχής και περιμένουμε να δούμε εάν η παρουσία του ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά αλλά και η έκδοση παράνομης ναύτεξ από την πλευρά της γειτονικής Τουρκίας, της γειτονικής χώρας θα συνεχίσει, εάν δηλαδή τελικά το ερευνητικό σκάφος θα φτάσει προς τα ύδατα της ελληνικής δικαιοδοσίας.
2: Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις εξελίξεις, εκτίμησε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία Γιάννης Εγκολφόπουλος.
9: Η ναύταξ αυτή είναι τελείως παράνομη, διότι η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιοχή που την εξέδωσε να έκδει την ναύταξ. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο ο σταθμός του Ηρακλείου της Κρήτης με βάση όλες τις διεθνείς συνθήκες, τις οποίες τις έχει υπογράψει η Τουρκία. Επίσης αποδεικνύεται ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις μελλοντικές εξελίξεις, κυρίως στα ενεργειακά, αλλά και όλες τις άλλες τις γεωοικονομικές εξελίξεις που θα έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί μέχρι τώρα είναι απούσα και κανένα δεν της έχει δώσει κάποιο ρόλο να παίξει και βγάζει ένα πλοίο το οποίο οι δυνατότητες είναι ελάχιστες για να κάνει έρευνες. Δυστυχώς η Τουρκία για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο ταραξία. Μην ξεχνάμε ότι ο οργανισμός ο οποίος έχει καθορίσει ποιος θα εκδίδει ναύτεξ, ο IMO, έχει Τούρκο αντιπρόεδρο, τον οποίο εμείς τον υποστηρίξαμε να βγει η Ελλάδα. Και παρόλα αυτά, ούτε αυτά σέβεται.
2: Δεν μένει όμως μόνο εκεί η Άγκυρα. Στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα που έχει ενοχλήσει έντονα τη γειτονική χώρα, ο Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, όπως είπε, και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είχε προηγηθεί ρηματική διακίνωση προς τη χώρα μας με αφορμή τα νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που θεσμοθέτησε η Αθήνα. Με αυτήν η Τουρκία αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη. Νίκο.
10: Ελισάβετ, πριν από λίγη ώρα είχαμε την πιο αιχμηρή τοποθέτηση, παρέμβαση του Ταγί Περντογάν στα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για το αν η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Και αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος είναι ότι θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο. Δήλωσε στη συνέχεια ότι η Τουρκία επιθυμεί να προχωρήσει με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, ωστόσο δεν βλέπει αμοιβαίες θέσεις και από την Αθήνα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν στέλναμε ένα μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, στο ΚΑΣ εννοώντας, ανέφερε εδώ ο Πρόεδρος που είναι στα τουρκικά παράλια, στην Ελλάδα θα το άκουγαν, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει και την εγκύτητα των δύο χωρών. Η Τουρκία λέει δεν έχει σχέδια σε κανένα έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσει κανέναν, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν και πρόσθεσε ότι όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος και κατέληξε λέγοντας ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Πολύ αιχμηρή τοποθέτηση Ελισάβετ για την ελληνοτουρκικά και είναι μια παρέμβαση που είναι και στον απόϊχο της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ με την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με την ασπίδα του Αχιλέα.
2: Φαίνεται ότι η Τουρκία επιβεβαιώνει όλους όσοι μιλούσαν το προηγούμενο διάστημα για σενάρια κλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της γειτονικής χώρας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τραγωδία στην Αίγυπτο. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Οι Αιγυπτιακές αρχές δεν είχαν ακόμη πριν από λίγο δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των επιβατών. Πληροφορίες, ωστόσο, από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων έκαναν λόγο για Αιγύπτιους και Ιορδανούς πολίτες. Ενώ Τζένι Κρυθαρά, μεταξύ των νεκρών, φέρεται να είναι και ένα δεκάχρονο παιδί.
11: Έτσι είναι, Βασίλη, ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα ανέρχεται στους 21, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Αιγυπτιακού Υπουργείου Υγείας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάπ και Νουεϊάμπ υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πολλοί είναι οι τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως 20 ασθενοφόρα χρειάστηκε να σπεύσουν στο σημείο. Δυστυχώς τέτοια δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Αίγυπτο. και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμυρή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια. Μόνο πέρυσι σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα σε όλη τη χώρα.
2: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή που φλέγεται καθώς μέρα με τη μέρα κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε 9 πλήγματα, μάλιστα ένα από αυτά σημειώθηκε σε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, με αποτέλεσμα άμαχοι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι να τραυματιστούν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με drones σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Και την ίδια ώρα ο Τραμπ δήλωνε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούς. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε και κάτι άλλο. Ουσιαστικά έκανε μια νέα ευθεία αναφορά σε ενδεχόμενη λαϊκή εξέγερση στο Ιράν. Σε ανάρτησή του μετά τα στρατιωτικά πλήγματα αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός και θα πολεμήσει, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν επιχειρεί να εξαναγκάσει τη Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης νέα εκτεταμένη επιχείρηση εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι επλήγησαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ, στρατιωτικές υποδομές, μέσα αναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις επικοινωνιών. Ο Τραμπ ειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική ανταπόδοση θα προκαλούσε ακόμα σφοδρότερα αμερικανικά πλήγματα. Όμως παρά την προειδοποίηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία και ντρόνς προς τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι στόχευε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι φράσματα από αμερικανικά πλήγματα έπεσαν σε κτίριο που πραγματοποιούνταν γαμήλια δεξίωση στο χωριό Κουχεστάκ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα μικρό παιδί και τον τραυματισμό δεκάδων. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση είχε άμεση επίδραση στις αγορές, με τα συμβόλαια πετρελαίου να ξεπερνούν τα 95 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο. Ελισάβετ.
1: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το χτύπησα με μαχαίρι για να σπάσει ο πάγος, ισχυρίστηκε τώρα ο 43χρονος που οδηγήθηκε νωρίτερα στην Ευελπίδων μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό, προκειμένου να απολογηθούν. Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές. Θεοδόση Πάνου, ξεπερνούν ακόμα και τον πιο νοσηρό νου και τα θύματα είναι μικρά παιδιά.
13: Ακριβώς, και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα παιδιά, Βασίλη, δεν έχουν καν χαρτιά. Δηλαδή, αν χρειαστούν κάποτε

0: όταν ρωτήθηκε, έκαναν μια πρώτη διερευνητική, ας το πούμε έτσι, η αστυνομική. Ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε ότι τα τραύματα προέρχονται γιατί προσπαθούσε, λέει, να σπάσει τον πάγο. Αν είναι δυνατόν, ο ιατροδικαστής έχει μετρήσει 3 προφανάτια τραύματα, 3 θανατηφόρα τραύματα.
1: Και μιλάμε για ισχυρισμούς, Θεοδόση, ο οποίος ο πρώτος είναι χειρότερος από τον δεύτερο και θα ακολουθήσουν και άλλοι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Ακριβώς. Είναι χειρότερο. Τώρα, αυτό που προβληματίζει όμως είναι ότι στην ίδια γραμμή βρίσκεται και η σύζυγός του. Δηλαδή, στην αρχή έλεγε, ναι, το βρέφος, μας αλλάξανε το βρέφος οι Ιλουμινάτι. Στην αρχή έλεγε ότι το είχα γεννήσει στα μέσα του 23, πέθανε το 24. Τώρα λέει, το έχω γεννήσει το 22 και μου πέθανε αρχές 23. Δηλαδή, εδώ και μερικά χρόνια υπήρχε μια οικογένεια, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, που γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι και στην κατάψυξη του ψυγείου τοποθετούσε ένα νεκροβρέφος. Αυτή είναι όλη η ουσία του θέματος, γιατί άκρη δεν είναι δυνατόν να βγει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς στο τι έχει γίνει. Πώς πέθανε το παιδί? Πέθανε από παθολογικά, αλλά μου το είπανε, γιατί εγώ δεν ήμουν στο σπίτι, λέει ο σύζυγος. Ρωτούν τη σύζυγο, πώς πέθανε το παιδί σας, κυρία μου, γιατί είστε και η μητέρα? Δεν το ξέρω, γιατί εγώ έλειπα από το σπίτι, ήταν υπόλοιποι στο σπίτι και όταν γύρισα μου είπανε ότι το παιδάκι είναι νεκρό, γιατί είχε πυρετό, γιατί είχε μία κύλη, γιατί το είχαμε πάει στο γιατρό και μας είπε δεν χρειάζεται νοσοκομείο. Πράγματα τα οποία πολύ δύσκολα θα γίνουν πιστευτά εάν δεν παρουσιαστούν αδιάστατα στοιχεία. Και αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ζευγάρι μαζί με τον 23χρονο Αφγανό δεν έχουν να παρουσιάσουν κανένα στοιχείο, κανένα ελαφρυντικό μάλλον στοιχείο για όλη αυτή την φρίκη που εξιστορούμε από την αρχή της εβδομάδας που έγινε γνωστή αυτή η υπόθεση. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ρωτήθηκε η μητέρα ότι, ξέρεις, η 15χρονη κόρη σου είναι έγκυος και είναι μόλις 15 και είναι και εθισμένη στα ναρκωτικά. Η απάντησή της ήταν κάτι είχα υποψιαστεί για το ρόλο του 23χρονου Αφγανού που μπαινέβγαινε στο σπίτι μας. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Ερωτήματα προκαλεί η καταγγελία του Προέδρου στο χαμόγελο του παιδιού του Κώστα Γιαννόπουλου εδώ στην εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι από το 2020, έπειτα από δημοσίευμα για μαστροπία της Γερμανίδας, οι αρμόδιοι γνώριζαν πως το περιβάλλον ήταν ακατάλληλο για τα παιδιά. Ας τον ακούσουμε.
2: Είχατε από το 2020 προειδοποιήσει για αυτή την ιστορία.
3: Ενημερώσαμε και ένα δημοσίευμα που υπήρχε, παρόλο που δεν ήταν την άμεση ενημέρωσή μας, για την, όπως έλεγε ο τίτλος, εξέδιδε Γερμανίδα αφού τους πούλησε έρωτα μέσω Facebook. Άρα λοιπόν οι υπεύθυνοι αυτοί, τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι, γνώριζαν πολύ καλά ότι ήταν ένα περιβάλλον εντελώς ακατάλληλο για τα παιδιά τουλάχιστον. Και στη συνέχεια το 24 δεχτήκαμε άλλη αναφορά, με διαφορά ότι δεν μας δόθηκαν αρκετά στοιχεία, έτσι τη δεύτερη φορά δεν στείλαμε την αναφορά. Όμως τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο και τα πήρε ο πατέρας 2 ή 3 φορές.
4: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς στην Κομωτινή συνελήφθη 68χρονος που φαίνεται πως είναι υψηλόβαθμος στέλεχος του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Κατά τις έρευνες που έγιναν στο σπίτι του βρέθηκαν πιστόλι, φυσίγκια και χειροβομβίδα, ενώ στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί και στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται ένας 68χρονος που φέρεται να ανήκει στα υψηλόβαθμα στελέχη της ρώσικης μαφίας, καθώς και να εμπλέκεται για συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση στη Γερμανία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να κατέχει τον τίτλο Βορβιζακόνε, γνωστός και ως Τριφινλό, που αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Η σύλληψη του 68χρονου έγινε το πρωί της Τρίτης στην Κομωτινή από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, αξιοποιώντας πληροφορίες ότι ο 68χρονος βρισκόταν στην περιοχή. Στην κατοχή του αλλά και στην έρευνα στο σπίτι βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, σφαίρες και πολλά όπλα.
6: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Κάριστο Ευβοίας. Εστάλει μάλιστα μήνυμα από το 112 για εκένωση περιοχή. Συνδεόμαστε με την συνάδελφο τη Ματίνα Ρέτσα από το evima.gr για όλα τα νεότερα. Ματίνα.
7: Καλησπέρα, καλό μήνα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Λιβαδάκη, όπως τη γνωρίζουν οι τοπικοί.

0: στην Κάριστο Ευβοίας, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγο, σε νεότερη επικοινωνία που είχαμε με πυροσβεστικές πηγές, μας ανέφεραν ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι αρκετά τα μέτωπα, διότι οι άνεμοι που πνέουν εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, αλλάζουν φορά συνεχώς, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς νέα μέτωπα.
1: Και μιλάμε για ανέμους 6 με 7 μποφόρ. Μα τι είναι?
0: Ακριβώς, ακριβώς, και για όσους γνωρίζουν την περιοχή, ξέρουμε καλά τι σημαίνει 6 και 7 μποφόρ στην περιοχή της Καρίστου.
1: Είναι κοντά σε σπίτια, κοντά σε κατοικίες, το πυρηνό μέτωπο.
0: Έλεγα, απειλήθηκαν σπίτια. Δεν έχουμε εικόνα αν έχει καεί κάποιο σπίτι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι απειλήθηκαν αρκετές κατοικίες διάσπαρτες που βρίσκονται στην περιοχή εκεί. Αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση, και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, αυτοθυσία των πυροσβεστών, κατάφεραν να σωθούν τα σπίτια και να μην έχουμε απώλειες σε κατοικίες. Αυτή την ώρα ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο κατευθύνεται και ο διοικητής πυροσβεστικής Χαλκίδας, ο κ. Χειριλίδης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως μας είπαν τοπικοί άρχοντες εκεί. Και το στοίχημα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι να περιοριστεί η πυρκαγιά εντός της ημέρας, πριν πέσει η νύχτα, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη δυσκολία που θα έχει η πυροσβεστική υπηρεσία και η.
1: Χωρίς τη συμβολή των εναέριων μέσων.
0: Ακριβώς, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν και εναέρια μέσα. Οπότε ευελπιστούμε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα την επόμενη ώρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν κατοικίες ξανά. Πάντως κρατάμε αυτό, ότι αυτή την ώρα η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
1: Και επιχειρούν, όπως με ενημερώνουν αυτή την ώρα, 60 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Για οτιδήποτε νεότερο, Ματίνα Ρέτσα, διακόπτης τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Δημόσιος κίνδυνος 90χρονος που οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό κυκλοφορούσε με λυγμένο δίπλωμα από το 2018. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στο Λεκανοπέδιο τον Αύγουστο?
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Στους 97,8. λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ένα ακόμα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική Οδό όταν διερχόμενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν πως ηλικιωμένος είχε μπει και οδηγούσε αμέριμνος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αστυνομικοί πρόλαβαν να τον σταματήσουν εγκαίρως πριν προκληθεί δυστύχημα και σε έλεγχο που διενήργησαν διαπίστωσαν ότι το δίπλωμα οδήγησης που κατήχε είχε λήξει από το 2018. Δημόσιος κίνδυνος ο 90χρονος Γρηγόρη Διβάνη προκάλεσε τον τρόμο στους οδηγούς στην περιοχή του Κοροπίου.
1: Ναι, το άκρος επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Κοροπή. Ο ηλικιωμένος οδηγός κινούνταν με το αυτοκίνητό του πρωινές ώρες στην αριστερή ρορίδα του αντίθετου ρεύματος, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς. Αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Αττικής Οδού αντιλήφθηκαν άμεσα την επικίνδυνη πορεία του και τον ακολούθησαν, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ηλικιωμένος δεν είχε μαζί του το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο μάλιστα είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ. Η δικογραφία βέβαια υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Γρηγόρη, έχουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία για τα τροχαία που σημειώθηκαν στο λεκανοπέδιο τον Αύγουστο, μήνας που η κίνηση ήταν αισθητά μειωμένη λόγω των θερινών διακοπών.
1: Ναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Αττικής τον Αύγουστο, από τροχαία δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, 397 ήταν οι τραυματίες και σύμφωνα με τα δεδομένα της τροχαίας, τα κυριότερα αίτια αυτών των τροχαίων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι αρχές αναφέρουν ότι αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό πλοίο Τούγκουμπερ και η Μάμογλου δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις. Ως εκ τούτου, Τζένι Κρυθαρά εκτιμάται ότι έχει βυθιστεί.
3: Ελισάβετ, η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς το σημείο έχουν σπεύσει 14 θαλάσσιες μονάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και το δεξαμενόπλαιο, το οποίο είναι πλάκι στη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι έρευνες για 10 αγνοούμενους, όπως είπε. Το δεξαμενόπλαιο που είναι άδειο ειδοποίησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα ότι συγκρούστηκε με άγνωστο πλοίο. Αυτό ήταν το πλοίο ξηρού φορτίου του Μπέκ Μάμογλου, το οποίο μετέφερε 4.199 τόνους ελασμένου χάλιβα. Οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε πλευρικά και βυθίστηκε τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβαν να εκπέμψουν σήμα κινδύνου. Προσπάθησαν όμως να σωθούν. Έχει εντοπιστεί στην επιφάνεια της θάλασσας σωστικός εξοπλισμός, μεταξύ άλλων και η σωστική λέμβος ελεύθερης πτώσης του πλοίου, την οποία φαίνεται να χρησιμοποίησαν τα 10 μέλη του πληρώματος, όμως δεν υπάρχει κανένα έγκριση μέχρι στιγμής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
0: Μηνύματα από εκδήλωση στον Φαλιρικό Όρμο έστειλε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι τα έργα δεν σταματούν και η επόμενη τετραετία θα αποτελέσει άλμα ανάπτυξης για τη χώρα. Δήλωσε επίσης ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε, όπως είπε, και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους.
4: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία. Θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα. Πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης. Το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις. Δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων.
0: Πάμε τώρα και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς είχαμε ένταση στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα, που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση Αντιπροέδρου, η οποία δεν συγκέντρωσε τελικά τις απαιτούμενες ψήφους.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Να ξεκινήσουμε από την είδηση, καθώς έχουμε το αποτέλεσμα. Η κυρία Ακρίτα, όπως αναμενόταν, δεν εκλέγεται στη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής. Δεν κατάφερε κατά την ψηφοφορία η οποία διεξήχθη να συγκεντρώσει περισσότερα ναι από τα παρόν. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, 119 υπερψήφισαν την πρόταση στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας Ακρίτα έναντι 169 βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν παρόν. Ήταν δηλαδή 50 περισσότεροι και ως εκ τούτου δεν εκλέγεται η κυρία Ακρίτα στη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία μένει καινή, η θέση η οποία αναλογούσε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μένει καινή και μία ακόμα θέση αυτή της εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, την εκπροσώπηση εκεί να περιορίζεται μόνο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, προηγήθηκε μία πάρα πολύ σφοδρή σύγκρουση στην Ολομέλεια με αφορμή την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα, η οποία ακολούθησε. Πρωταγωνίστρια ήταν και πάλι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αρχικά διαμαρτυρήθηκε έντονα κατά του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κοκουλόπουλου, υποστηρίζοντας ότι δεν της έδωσε το λόγο, μετέχοντας σε συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να μην περάσει η υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα και έτσι να εμποδιστεί η γυναικεία εκπροσώπηση στο Προεδρείο της Βουλής. Υπήρξε εκεί πολύ έντονη αντίδραση και από τον κ. Πάρη Κοκουλόπουλο, τον οποίο σημειώνω ότι η κ. Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τραμπούκο, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση και του ιδίου, αλλά και των δράνων του ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Δουδονή να της λέει ότι δεν έχει καταλάβει καν τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ολομέλεια, ενώ στη μάχη μπήκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, ο οποίος κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου για υποκρισία, κατέθεσε μάλιστα στα πρακτικά το ψηφοδέλτιο με την ψήφο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ανάλογη ψηφοφορία του 2023, όταν τότε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας δεν είχε ψηφίσει κανέναν άλλο προτινόμενο από τα άλλα κόμματα πλην του δικού της, τον κύριο Κουρδάκη αντιπρόεδρο. Μεταξύ αυτών που δεν ψήφισε η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν και η μόνη γυναίκα που είχε προταθεί τότε, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναμένεται να παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης με ορίζοντα την επόμενη τετραετία. Ο σχεδιασμός προβλέπει παρεμβάσεις ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Ωστόσο, η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις πριν καν γίνει, Γιάννη Τσακίρη.
6: Πράγματι, τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ αφήνουν εχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες πολύ σωστά πριν καν παρουσιάσει το σχέδιό του. Αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας το βράδυ στο Πόρτο Παλάς στις 8 η ώρα στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικοί πυλώνες του σχεδίου για τη χρηματοδότηση θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, όπως λένε, που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως λένε στην Ελλάδα. Η δικαιότερη τώρα κατανομή των βαρών θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Το σχέδιο τώρα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπάρχει, όπως λένε, υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Περιλαμβάνει για την τετραετία 2027 έως 2030, όπως είπες, σε μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δις, μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δις, καθαρή δαπάνη, όπως λένε, 5,47 και ο διαθέσιμος χώρος θα είναι 5,60. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πακέτο περίπου 1,5 δις πάνω από τα 4 που φαίνεται που αναμένεται, όπως λένε, να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι όλα αυτά είναι χωρίς να περιλαμβάνεται η πατριωτική εισφορά που θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει περαιτέρω το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχει και ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, ποια πρόσωπα θα δώσουν το παρόν στην παρουσίαση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες ο Σιμεών Κεδίλκογλου, ο Γιώργος Καραμέρος, είναι δύο βουλευτές οι οποίοι, θυμίζω, έχουν παραιτηθεί και έχουν εγγραφεί μάλιστα μέλη στην Ελλάς, θα δώσουν κανονικά το παρόν στο Πόρτο Παλάς. Ο Γιάννης Σαρακιώτης ακούγεται από τους ανεξάρτητους βουλευτές ότι θα δώσει το παρόν. Η Κατερίνα Λωτοπούλου και αυτή έχει παραιτηθεί από την βουλευτική της έδρα, ενώ ήδη έχει ανεβάσει, θα σου έλεγα, στα social media του χάρτη με τη διαδρομή προς Θεσσαλονίκη ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη για να αντικρούσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολίασε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
7: Έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ τέλος Ιουλίου, όπως θυμάστε, δεν την περιμέναμε από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό. Απαντήσαμε, κάνει και τώρα. Ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Ανεβαίνει τυχαία. Δύο φορές θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω θέση απέναντι στην Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο υπέρ των ΦΑΤ. Όταν συμφωνούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν συμφωνούν στην εσωτερική πολιτική. Όταν συμφωνούν στον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευση επιλέγει να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά γιατί έχει μέσα αξιόλογους ανθρώπους το κόμμα αυτό.
0: Την ίδια μεθοδολογία χρησιμοποίησαν επιτίδιοι σε δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη για να υφαρπάξουν χρήματα. Μετά την περιφέρεια χτύπησαν μεγάλο δήμο και κατάφεραν να διοχετεύσουν σε λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ, τα μισά από τα οποία ανακτήθηκαν. Η Ανακανδύλη έχει όλες τις λεπτομέρειες.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Ναι, μέσα σε λίγες ημέρες έχουμε με τον ίδιο τρόπο αυτή την απάτη και πάλι στο νησί της Κρήτης, σύμφωνα με την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Άγνωστοι δράστες που φέρονται να κρύβονται πίσω από ηλεκτρονική διεύθυνση που παραπέμπει σε τραπεζικό ίδρυμα επανέλαβαν με τον ίδιο τρόπο, αυτή τη φορά σε βάρος μεγάλου δήμου της Κρήτης και συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες Δήμου Ρεθύμνης. Την προηγούμενη φορά ήταν στην περιφέρεια. Η αρχή λοιπόν κατάφερε, μάλλον να σας πω ότι αυτές οι μεταφορές έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως με τα μεσονύκτιες ώρες, και τα χρήματα επιχειρήθηκε να διοχετευτούν στο εξωτερικό. Η αρχή λοιπόν για το ξέβημα σε συνεργασία και με το εξωτερικό και με αρχές από το εξωτερικό κατάφερε να ανακτήσει περίπου τα μισά και η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται, ενώ ο φάκελος έχει σταλεί στην δικαιοσύνη για την περαιτέρω ποινική έρευνα.
0: Και το πάθημα, όπως φαίνεται, Άννα, δεν έγινε μάθημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον μεταγραφικό πυρετό που φαίνεται ότι επικρατεί σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
9: Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που απέκτησε τον 23χρονο Κολομβιανό διεθνή μέσο Γουστάβο Πουέρτα που αγωνίζονταν στην ισπανική Ράξη Σανταντέρ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη που έφτασε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γουστάβο Πουέρτα αγωνίστηκε με την Κολομβία στο πρόσφατο Μουντιάλ. Να ακούσουμε τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις. Πριν πάρω την απόφαση να έρθω στον Ολυμπιακό, μίλησα με ανθρώπους στον κύκλο μου αλλά και με άλλους. Είναι απίστευτο το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του. Είναι σαν να είναι μέλος της οικογένειάς του. Αυτό σημαίνει πως πάντα θα έχουμε τη στήριξή τους. Ελπίζω να συνεχίσουν να δείχνουν την αγάπη τους και εγώ από την πλευρά μου θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να είναι ικανοποιημένοι. Είμαι ένας παίκτης με πολλή προσωπικότητα και χαρακτήρα και ο οποίος, όπως λένε στη Λατινική Αμερική, δείχνει τα δόντια του. Έχω νοοτροπία νικητή, δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω και γι' αυτό ήρθα εδώ για να συνεχίζω να κερδίζω. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την αγάπη που με έκαναν να νιώσω. Μου το έδειξαν πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελπίζω να συνεχίζουν να με στηρίζουν και εγώ θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.
2: Ο Πουέρτα έρχεται στον Ολυμπιακό, φεύγει όμως ο Μουζακίτης.
9: Στην Premier League θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, η Hull City ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνίζονταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στην ομάδα της Premier League θα έχει συμπαίκτη τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν από τις αρχές Αυγούστου, με μεταγραφή επίσης από τον Ολυμπιακό. Φεύγω σαν ένας όριμος άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει όνειρα και επέλεξε να τα ζήσει κάπου αλλού, ανέφερε ο νεαρός διεθνής μέσος.
2: Και πάμε και στην ΑΕΚ, γιατί οι φιλαθλήτες περιμένουν τον Πορτογάλο μέσο, τον Ζωάο Μάριο.
9: Στην ΑΕΚ επιστρέφει ο Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας και μέχρι το τέλος της ημέρας θα ανακοινωθεί υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έτσι κλείνει η αναζήτηση για έναν ακόμη περιφερειακό ποδοσφαιριστή. Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος μέσος είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος και στη συνέχεια είχε επιστρέψει στην τουρκική ομάδα που ανήκε και τώρα πλέον ξαναγυρίζει στην ΑΕΚ. Στη Σερβέτ εξάλλου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέρεκ Κουτέσα, που δεν υπολογίζονταν τον Μάρκο Νίκολη, με την ΠΑΕ να εισπράττει χρήματα κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 αναμετρήσεις διεξάγονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 το απόγευμα παίζουν ο Νέστος Χρυσούπολης με την ΑΕΚ. Μισή ώρα αργότερα η Μαρκό υποδέχεται την Κηφισιά. 8 η ώρα στη Λάρισα η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο. Στις 10 και 4 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κυπελούχο Όφη. Σε μια επανάληψη του τελικού του περασμένου Απριλίου, χθες ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Καλαμάτα. Τη Σερβία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα στον της Τσεχίας. Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μια πρόκληση για τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου που θέλουν να γράψουν ιστορία αφού ήδη πέρασαν στους 8 της διοργάνωσης του Ευρωβόλεϊ. Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη με 2-1 σετ επί της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερι και πρόκληση στο δεύτερο γύρο του USA Open μετά από συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες και 15 λεπτά. Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σαραντουσεύσκα, νούμερο 58 στην παγκόσμια κατάταξη. 11.30 ώρα απόψε παίζει ο Στέφανος Τσιπάς με τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Τέλος, συνεχίζονται οι επιτυχίες στους μεσογειακούς αγώνες. Σήμερα το πρωί άλλα 4 μετάλλια στην Κοπηλασία. Χρυσό μετάλλιο η Χριστίνα Μπούρμπου με την Έλληνα Διαβάτη στο διπλό σκιφ. Αργυρό πρίαλο η Γαβριέλα Λόλου με τη Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης με τον Πάρη Ραφαήλ Κότσια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και χάλκινο μετάλλιο ο Νίκος Χολόπουλος με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο διπλό σκιφ. Χθες στην Κοπηλασία είχαμε 6 μετάλλια στα 6 αγωνίσματα που έγιναν, χρυσά και τα 6. Έτσι η Κοπηλασία έχει προσφέρει στην Ελλάδα 10 μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες. Στην ενόργανη γυμναστική στα σκίσεις εδάφους, ο Αντώνης Σανταλίδης πήρε το χρυσό μετάλλιο σήμερα το πρωί. Η Αθανασία Μεσίρη δεύτερη στο άλμα. Τέλος, το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρκλος στο στίβο στην διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων. Χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα χάντμπολ των γυναικών που κέρδισε στο μικρό τελικό 29-25 την Αλγερία.
0: Ο καιρός. Μας τα μουσκεύει από αύριο Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μας τα μουσκεύει, είναι αυτά όπως του λέει. Μια πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού θα είναι αυτή με βροχές και καταιγίδες το κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Σπερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα κυρίως στη Μακεδονία και δευτερευόντως στη Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουν από απόψε και θα συνεχίσουν μέχρι και αύριο το απόγευμα.
0: Τάσο, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Σ' ακούμε, αν έχεις hands free, αν χρησιμοποιείς, παρακαλώ, απομάκρυνε τα.
10: Δεν έχω hands free.
0: Ναι.
10: Κάτσε να δω, μήπως είναι καλύτερα να πάω σε ένα άλλο.
0: Σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι 37 βαθμοί Κελσίου στο Λεκανοπέδιο, 36 στην Θεσσαλονίκη και από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες.
10: Ναι, δεν ξέρω να με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Τάσο Αρνιακό. Λοιπόν, όπως ακούσαμε σήμερα, η θερμοκρασία στο Λεκανοπέδιο αυτή την ώρα είναι περίπου 37 με 38 βαθμοί Κελσίου. Αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί. Η υποχώρηση αυτή θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο με την ενίσχυση των βοριάδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Το κέντρο της Αθήνας αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά της Φιλελλήνων που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στις Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βουλή εκτός ορίων. Η σύγκρουση στην ψηφοφορία αντιπροέδρου. Δεν εκλέχθηκε η Έλενα Ακρίτα.
2: Και στο enikos.gr, τουρκική πρόκληση και στο Marine Traffic. Μετονομάστηκε σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγεκάς η περιοχή νότια του Καστελόριζου.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιάνη Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horse.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβη Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: Στη 95,1 FM Stereo.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτού.
2: Όσο θα γυρίζει η γη.
3: Φοβορείς φέρεις. Όσο θα γυρίζει η γη.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών που κινούνται στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στον Κηφισό από Μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Νέες διώξεις εντωμεταξύ ασκήθηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία στο 43χρονο πατέρα του μωρού και της συντρόφου του, αλλά και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους στον 26χρονο Αφγανό. Επίποδος βρίσκονται οι δυνάμεις πυροσβεστικής που απεγκλώβησαν ηλικιωμένοι από το διαμέρισμά της στην Καλυθέα, το οποίο τυλίχθηκε νωρίτερα στις Φλόγες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές στο Μύτικα, Θήβας και στην Κάρη στο Ευβίας, όπου νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Θεατρούπολη και Ερωδιός. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι εντωμεταξύ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαρά, Χίο, Λέσβο, Σάμο και Ικαρία. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το πέρας της συνόδου της άτυπης συνάντησης, συγκεκριμένα των Ευρωπαίων ομολόγων του. Την ίδια ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει την προκλητική ρητορική αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Κάλεσε τη χώρα μας να εγκαταλείψει, όπως είπε, το λαθασμένο δρόμο και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Περισσότερα στο enikos.gr. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες απόπειρα επίθεσης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ταυτόχρονα έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σφοδρά πλήγματα κατέρωθεν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούς. Δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει στον Παλαιστινιακό φύλακα, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 2-0 η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη στο 71ο λεπτό Μαρκό Κηφισιά 1-2. Στο βολέι η εθνική μας ομάδα των γυναικών αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την ήττα της με 3-0 σετ από τη Σερβία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
14: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
8: Real FM.
16: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θα πάμε σε έναν ακόμα κατήφορο του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν πρόκειται για νέα πορεία, απλώς έχουμε ένα αλματάκι. Ξέρετε, η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, με αφορμή την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Μητσοτάκη και του Νετανιάχου, προχώρησε σε ανάρτηση όπου μεταξύ άλλων κάνει λόγο για δύο έθνη, προσέξτε, με κοινές αξίες, συμφέροντα και προκλήσεις. Κοινές αξίες. Η κυρία πρέσβης βάζει μπροστά, όπως αντιλαμβάνεστε, τα δύο έθνη για να διαλαλήσει στην πραγματικότητα τις κοινές αξίες ανάμεσα στις κυβερνήσεις, περί αυτού πρόκειται, του Νετανιάχου και του κυρίου Μητσοτάκη. Και φυσικά η κυρία πρέσβης του Ισραήλ κάνει τη δουλειά της όταν χρησιμοποιεί την Ελλάδα σαν πλυντήριο για ένα κράτος δολοφόνος, ειδικά μάλιστα σε συνθήκες παγκόσμιας οργής και ηθικής απαξίας για τα εγκλήματα της χώρας της στην Παλαιστίνη. Το θέμα επομένως δεν είναι τι κάνει η κυρία πρέσβης και γενικώς το Ισραήλ, το θέμα είναι τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε τέτοιο βαθμό διαθέσιμος να συνδέσει το όνομά του και με τον τελευταίο υπόνομο της ορθής πλευράς της ιστορίας, που φτάνει στην εσχατιά της πολιτικής και ιστορικής ξετσιποσιάς να προσφέρεται για να καταγράφεται όσο έχουν κοινές αξίες με ποιον, με το γενοκτόνο, με τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματία, τον Νετανιάχου. Και είναι σαφές ότι όσο πίσω και να πάμε, τέτοια πολιτική ξετσιποσιά είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς. Ακόμα και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, παρότι ο κατσαπιαδισμός και η σαπίλα της αστικής τάξης αυτής της χώρας είχε πάντα το ανάλογό της και στις πολιτικές εκπροσωπήσεις της. Για τέτοιο κατήφορο μιλάμε. Για να καταλάβετε τώρα με ποιους έχουν κοινές αξίες, το Ισραήλ δηλώνει σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, έτοιμο να μετεγκαταστήσει, έτσι αποκαλούν το διωγμό των πληθυσμών από τη γη τους, να μετεγκαταστήσει, λέει, τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τον Παλαιστινιακό θύλακα με κάθε τρόπο. Η δήλωση αυτή έγινε σήμερα από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Κατς, και μίλησε για μεταφορές ανθρώπων, διαθαλάσσης και αεροπορικός. Όπως είπε ο κύριος με τον οποίο έχει κοινές αξίες η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, σύμφωνα με την Ισραηλινή πρέσβη, στο τέλος είπε δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση του πληθυσμού των Παλαιστινίων από τη γη τους. Και θυμίζω ότι ήταν ο Τραμπ, αυτός ο κλόουν, αυτός ο φασίστας, ο οποίος πέρυσι μιλούσε για εκαθάριση της Γάζας ύστερα από την μεταφορά περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία κτλ. Μετά βεβαίως υποχώρησε κατόπιν της δημόσιας καταγραφής που προκάλεσαν εκείνες οι δηλώσεις. Σήμερα ο έχουν κοινές αξίες Κατς με την ο Υπουργός Άμυνας δηλαδή της κυβέρνησης του Ισραήλ με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη επαναφέρει το θέμα της εκδίωξης 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη γη τους, όπως λέει, με όλους τους τρόπους, διαθαλάσσης, αεροπορικός. Αν δεν γίνει αυτό, έχουν τον άλλο τρόπο, να τους δολοφονήσουν. Με αυτούς λοιπόν έχουν κοινές αξίες. Τώρα πάμε στις υποκλοπές, πάμε σε αυτή την υπέροχη ιστορία. Χτες είχαμε τη μήνυση που κατέθεσε εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, ο κύριος Παπαδόπουλος, για την παγίδευσή του με Predator.
Και για τι πράγμα μιλάει ο παρακολουθούμενος? Μιλάει για κατασκοπευτικό δίκτυο εις βάρος της ΕΕΠ. Βεβαίως όλα αυτά δεν λένε τίποτα ούτε στους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, ούτε πολύ περισσότερο στην άριστη και επιτελική μας κυβέρνηση, της οποίας άλλωστε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθεί το, αλλά δεν τρέχει και τίποτα.

Α, τώρα βεβαίως σήμερα ξεκινάνε τα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας, έγινε πολλή κουβέντα ότι προηγείται του κυρίου Μητσοτάκη. Υπήρξε μια σχετική κλωσσοπατινάδα, εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται να λύσει τα προβλήματα των Ελλήνων. Τα είχε ξαναλύσει, θέλω να θυμίσω, το 2015. Μετά ήρθαν και τα έλυσαν οι επόμενοι από αυτόν. Και προφανώς θα τα λύσουν και οι επόμενοι από τους σημερινούς. Ο κύριος Τσίπρας ανάμεσα στα άλλα θα φέρει κοστολογημένα μέτρα, γιατί ξέρετε αυτοί όλοι τους είναι κοστολογημένοι. Και είναι κοστολογημένοι με βάση τα μέτρα και τα σταθμά του δημοσιονομικού χώρου. Είναι δηλαδή την ώρα που διαγωνίζονται για το ποιος θα κάτσει στην καρέκλα της κυβερνητικής εξουσίας, δίνουν αφιδώς τα διεπιστευτήριά τους σε όλους εκείνους οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει ο ελληνικός λαός, και μιλάμε και για τους ντόπιους, μιλάμε και για τους ξένους. Ως εκ τούτου λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένος και αυτός, διότι είναι υπερπάντων ο ρεαλισμός, παιδιά, έτσι. Και με βάση αυτά τα οποία διοχετεύονται και διαρρέονται, θα παρουσιάσει, λέει, ένα πρόγραμμα μέτρων στήριξης της κοινωνίας ύψους 7,39, ούτε καν 7,4, έτσι, 7,39 δισεκατομμυρίων για την τετραετία 2027-2030. Κάντε τη διαίρεση του τέστην, κάτι λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Έτσι τώρα, για να ξέρετε πώς λύνονται τα θέματα σε ό,τι αφορά την οικονομική καχεξία της ελληνικής κοινωνίας και τους κοστολογημένους όλους τους, αυτός ο πακτολός τον οποίο υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας, αντίστοιχη χαρακτήρα θα είναι και αυτά τα οποία θα πει ο Μητσοτάκης, να ξέρετε, έτσι, και οι άλλοι του μνημονιακού τόξου. Λέγονται την ώρα που μόνο από τον ειδικούς φόρους κατανάλωσης ο ελληνικός λαός πληρώνει κατ' ετός 7 δισεκατομμύρια. 7 δισεκατομμύρια. Μόνο από το ΦΠΑ, αυτή την πλέον ληστρική μορφή φορολογίας, ο ελληνικός λαός πληρώνει κατ' έτος 28 δισεκατομμύρια. Αυτά λέγονται την ώρα που οι φόροι τους οποίους μαζεύει το καλό μας κράτος, το οποίο μετά πηγαίνει και πληρώνει δανειστές πριν την ώρα του, παίρνει, βουτάει, αυτό είναι το ρήμα, βουτάω, φόρους της τάξης των 75 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Από αυτά τα 75 δισεκατομμύρια, το 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτοί λοιπόν οι γαλαντόμοι, οι οποίοι στο πλαίσιο της κοινωνικής τους πολιτικής θα δίνουν, λέει, κι αν. Κάτι κάτω από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο για την κοινωνική πρόνοια, αυτά τα λένε σε μια χώρα που τέσσερις τράπεζες έχουν κάθε χρόνο καθαρά κέρδη πάνω από 5 δισεκατομμύρια και δεν πληρώνουν φόρους, και τα λένε σε μια κοινωνία που και αυτοί και οι άλλοι έχουν βάλει τους συνταξιούχους να πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την κοινωνική πρόνοια? 1 δισεκατομμύριο το χρόνο.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο. Θα επιστρέψουμε σε αυτό να σας πω ότι χοντρένει πολύ ιστορία με τους Γερμανούς και με τους Ρώσους. Οι Γερμανοί ενοχοποιούν ευθέως τη Ρωσία για επίθεση, για υβριδική επίθεση λένε, στο έδαφος τους. Την ίδια ώρα ο Πούτιν μιλάει για προπαγάνδα και προβοκάτσια και κατηγορεί την Γερμανία ότι φυτεύει στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει τις ευθύνες στη Μόσχα.

0: Επίσης να σας πω ότι έχουμε τις οικογένειες των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, που δολοφονήθηκαν στη Βιολάντα, που ζητούν μέσω του δικηγόρου τους την ανατροπή της απόφασης με την οποία αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Αυτό ζητούν οι οικογένειες των 5 εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Αν μην ξεχάσω να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος χτες πήγε στο σχολείο, στο ειδικό δημοτικό σχολείο, στο Ρόζα Ιμβριώτη, θα είμαι αναλυτικότερος γι' αυτό στη συνέχεια, σήμερα πρωταγωνίστηκε σε μια ακόμα φιέστα. Ήταν φιέστα για το Φαλιρικό Όρμο. Πρέπει να σας πω ότι η φιέστα έγινε λίγο μακρύτερα από αυτό το οποίο συνέβη την περασμένη εβδομάδα στην ίδια περιοχή, στην περιοχή του Ελληνικού. Τι συνέβη? Αυτό που συνέβη είναι ότι ένας οικοδόμος 73 ετών σκοτώθηκε πέφτοντας στο φρεάτιο του ανελκυστήρα σε νεοανεγυρώμενη οικοδομή εκεί πριν από μερικές μέρες, 73 χρονών, όπως τα ακούτε, 73 χρονών. Σε αυτή την ηλικία είναι που φτάνουν οι εργάτες που αναγκάζονται να δουλεύουν για να επιβιώσουν, και σε αυτές τις συνθήκες είναι που ακούγονται αυτές οι προκλητικές αηδίες της κυβέρνησης για εργασία μετά τη σύνταξη, λέει, από χόμπι ενδεχομένως, και όλα αυτά σμπαραλιάζονται στους τόπους δουλειάς, εκεί που χάνονται ανθρώπινες ζωές. Όμως αυτό, το να δουλεύουν οι άνθρωποι στην οικοδομή και να σκοτώνονται στα 73 τους χρόνια, οι κυβερνώντες το λένε δικαίωμα. Είναι δικαίωμα, λέει, για ανθρώπους τέτοιας ηλικίας να πηγαίνουν και να δουλεύουν. Δεν είναι ανάγκη. Και ξέρετε τι άλλο έχουν κάνει? Φέρανε προχτές και φωτογραφική τροπολογία, την ψήφισε η καλή κυβέρνηση στη Βουλή, με την οποία δίνεται το πράσινο φως στην κοινοπραξία των τριών εκ των μεγαλύτερων τεχνικών εταιριών του κλάδου των κατασκευών, που κατασκευάζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, να απασχολούν τους εργαζόμενους ακόμα και τις Κυριακές. Τελειώσαμε με τις Κυριακές στον Ελαιώνα. Αυτή είναι η νομοθεσία τους, η κομμένη και η ραμμένη στα μέτρα της εργοδοσίας, με τα ατέλειωτα ωράρια, με την υποδηλωμένη εργασία, με την εντατικοποίηση της εργασίας, με την απογείωση της εκμετάλλευσης και με την σφραγίδα βεβαίως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ρώσο-γερμανικά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται?
1: Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, διότι πλέον η Γερμανία θεωρεί ότι είναι στόχος ενός υβριδικού πολέμου, έτσι το ονομάζει το Βερολίνο αυτό που έχει γίνει με το επεισόδιο στο αεροδρόμιο της Λειψίας, και βεβαίως έχουμε και μια συντονισμένη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ σκληρό λεκτικό και από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και από την Κάγια Κάλλας, στην αρμόδια για την εξωτερική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για κρατική δρομοκρατία που ασκεί η Ρωσία. Η Ρωσία από τη μεριά της όχι μόνο αρνείται, αλλά επιμένει ότι όλο αυτό έχει να κάνει με την ίδια την Ουκρανία και την Γερμανία. Και έτσι βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια άτυπη περίοδο εκτάκτου ανάγκης, χωρίς βεβαίως να ξέρει ακριβώς πώς θα χειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, και βεβαίως έχοντας δύο σημαντικά γεγονότα, ένα πίσω μας και ένα μπροστά μας, τα οποία δείχνουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Το ένα που είναι πίσω μας είναι η άρνηση των Ισλανδών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένταξη της Ισλανδίας.
0: Είχα το δημοψήφισμα προχτές.
1: Ακριβώς, κάτι το οποίο διαβάστηκε από πολλούς στις Βρυξέλλες ως ένα ράπισμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έδειξαν ότι οι Ισλανδοί δεν θέλουν να παραχωρήσουν τίποτα για να πάρουν μια αόριστη προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλο το θέμα ήταν πλέον τι θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Ισλανδίας με την Ιρλανδία. Η Ισλανδία φαίνεται ότι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να τους προστατεύσει σε περίπτωση που υπάρξει κάποια κρίση. Και το γεγονός που έχουμε μπροστά μας είναι οι εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας, τη Γερμανία, όπου εκεί προηγείται το AfD με τεράστια διαφορά. Έτσι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βρίσκεται από μια μεριά αντιμέτωπη με μια Ρωσία που όλα δείχνουν ότι κλιμακώνει τις κινήσεις της, για να μην πούμε τις επιθέσεις της, και από την άλλη μεριά έχουμε στο εσωτερικό
0: βέβαια στην ίδια ώρα η Ρώση, ο Πούτιν χτες μιλάει για προβοκάτσια, μιλάει για προπαγάνδα, μιλάει για, για στοιχεία υποτιθέμενα τα οποία τα έχουν φυτέψει οι Γερμανοί, και αναρωτιέται κανείς τι πραγματικά συμβαίνει. Κανένας μας δεν ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρω μήπως η μεθοδολογία για να οδηγηθεί η σκέψη μας σε κάποιο αποτέλεσμα είναι αυτό το cui bono. Ποιος ωφελείται από όλη αυτή την ιστορία?
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και υπάρχει ένα σκοτάδι όσον αφορά τις εκτιμήσεις, τις πραγματικές εκτιμήσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση καθυλωμένη σε μια ανικανότητα μπροστά στην Ρωσία. Και όλοι αυτοί.
0: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, Βαγγέλη, αυτό το οποίο κινείται με τούτα και με Κίνα είναι τα γρανάζια της πολεμικής οικονομίας.
1: Αυτά δεν σταματάνε, όχι απλά δεν σταματάνε, κλιμακώνονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στραφεί πλέον σχεδόν απόλυτα σε μια κούρσα εξοπλισμών, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κράτος πρόνοια σε όλες τις χώρες. Βλέπω ακόμα και εδώ στο Βέλγιο. Ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται απίστευτες περικοπές και στην παιδεία και στο κράτος πρόνοιας με την επίσημη αιτιολογία της άμυνας. Μία άμυνα που κανείς δεν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Είναι ψυχολογικά απέχουμε πολύ από μια ένωση που να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει σκληρή ισχύ.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με τη συνολική εγκατεστημένη ενεργειακή ισχύς τους να φτάνει τα 1155,5 ΜΒ. Η μεγάλη πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 ΜΒ αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη την αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία.

0: Ξέροντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Πολιτική υποθέατρο Παπάγου.
5: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Στη φυλακή μετά την απολογία τους για διακίνηση ναρκωτικών οδηγήθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Επιπλέον ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της συντρόφου του. Περισσότερα στο real.gr. Επίποδος παραμένει πυροσβεστική σε εξέλιξη τα πύρνα μέτωπα σε Κάριστο, Ευβίας και Μύτικα, Θήβας, αλλά και στη Φλόρινα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ νωρίτερα κοινώθηκαν οι περιοχές Θεατρούπολη και Ερωδιό στην Εύβοια. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την προκλητική ρητορική Ερντογάν που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Φιμπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Αυξημένη κυκλοφορία στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και ανατμήματα στη Μεσογείον, καθώς επίσης και στους δύο άξονες των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αμαλίας και Συγκρού. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 27 σε Νάξο, Μήλο και Σύρο.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερν με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερν, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον θάνατο ενός αθάνατου. Μιλάω για τον Μίκη Θοδωράκη. Έφευγε στις 2 Σεπτέμβρη του 2021. Η σημερινή μας εκπομπή, το μουσικό μέρος θα είναι Μίκης Θοδωράκης. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι αφιερωμένο ολόκληρο στο Μίκη Θοδωράκη.

0: Να υπερασπιστούμε το παιδί λοιπόν, και γι' αυτό θέλω να πάμε στους δασκάλους των παιδιών. Θέλω να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας, ο πρόεδρος Σολομέα, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, είστε μεταξύ αυτών που καλείτε σε αυτό το μεγαλειώδες από ό,τι φαίνεται συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Είναι δεκάδες τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, είναι ομοσπονδίες που καλούν. Εσείς γιατί, κύριε Καργόπουλε, καλείτε τον κόσμο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη?
1: Εμείς καλούμε μαζικά τους εκπαιδευτικούς, συνολικά αλλά και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης ειδικότερα, να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο, να μην υπάρχει προηγούμενο στη συμμετοχή. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, δεν χωράει καμία αναμονή. Πρέπει να φωνάξουμε να φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες. Και αν θέλετε να τις περιγράψουμε εν συντομία, να σας πω δύο-τρία στοιχεία, ότι πλέον το επάγγελμά μας έχει γίνει αντιδημοφιλές. Είχαμε 22.000 λιγότερες αιτήσεις στους πίνακες των ΑΣΕΠ. 240 συνάδελφοι δεν πήγαν να διοριστούν για μόνιμους διορισμούς, ενώ είναι χιλιάδες παρατήσεις των αναπληρωτών, όπως και οι άδειες άνευ αποδοχών, και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εκεί που διορίζονται.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό συμβαίνει πρώτον για οικονομικούς λόγους. Πλέον ζούμε στις συνθήκες εξαφλίωσης. 820 είναι ο εισαγωγικός μισθός για τον εκπαιδευτικό. Να θυμίσω ότι έχουμε χάσει από τα μνημόνια 3 επιδόματα, 2 μισθούς και ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Έχουν περάσει όλες οι κυβερνήσεις με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από τότε. Καταργήσαν όλα τα μνημόνια, να θυμίσω. Και από αυτές τις μνημονιακές περικοπές δεν έχει επανέλθει ούτε μία. Και το προβληματικό είναι, ακόμα πιο προβληματικό, ότι δεν δεσμεύεται και κανένας επίδοξος αυριανός πρωθυπουργός και μπροστά στη ΔΕΘ ότι θα επαναφέρει κάτι από όλα αυτά. Και είναι πραγματικά προκλητικό. Δεν ξέρω αν είδατε λίγο την αιτιολόγηση του ΣΤΕ για την προσφυγή της ΑΕΔ για το 13ο και 14ο μισθό.
0: Ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αξιοπρέπεια των εργαζόμενων.
1: Αξιοπρέπεια διαβίωση. Θα κάνω μια πρόταση στους δικαστές του ΣΤΕ να πάνε να συζητήσουν αυτή την απόφαση με τους εργαζομένους στο κάμινγκ της Σαντορίνης, που κοιμούνται στα αμάξια στη Ρόδο, που κοιμούνται τέσσερις σε ένα διάρρη τριάρι στην Κρήτη, που βλέπουν την οικογένειά τους μια φορά το τρίμηνο, αφού πρώτα συζητήσουν το τι μισθό παίρνουν οι ίδιοι που βγάζουν αυτές τις αποφάσεις, και μετά να δούμε αν όντως ζει από αξιοπρέπεια εκπαιδευτικός ή όχι.
0: Πείτε μου, κύριε Καργόπουλε, σε 10 μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Πώς θα ανοίξουν? Θα υπάρχει, έχω υπόψη μου, είναι πολύ ειδικό, αλλά είναι χαρακτηριστικό ίσως. Μιλάνε για 1730 μόνιμους διορισμούς, λέει, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, αλλά έχω υπόψη μου ότι τόσες και περισσότερες είναι οι συνταξιοδοτήσεις.
1: Λοιπόν, θα σας πω τα νούμερα συνολικά, αλλά και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική αγωγή, που είναι το πιο τραγικό. Οι διορισμοί ήταν περίπου ίδιες με τις συνταξιοδοτήσεις. Πέρυσι είχαν δουλέψει 45 με 46.000 αναπληρωτές, χωρίς να καλυφθούν όλα τα κενά, και η πρώτη φάση ήταν 30.000 χθες αναπληρωτές, και η δεύτερη φάση ήταν άλλες 6.000. Έτσι ξεκινάμε τον Οκτώβρη που θα μπει, μετά από δύο φάσεις αναπληρωτών, και θα υπάρχουν 9.000 κενά. Και να πω κάτι για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη γενική, γιατί πραγματικά είναι τραγική η κατάσταση. Βγήκαν 2.588 συνάδελφοι στη σύνταξη, 8.153 ήταν αναπληρωτές πέρσι που υπήρχαν κενά. Δηλαδή είναι περίπου 12.500 και λίγο πάνω οι ανάγκες. Γίναν μόνο 910 διορισμοί μόνιμου προσωπικού και οι αναπληρωτές ήταν 4.109. Δηλαδή μιλάμε ότι θα είναι περίπου 6 με 7.000 τα κενά μετά την πρώτη φάση των αναπληρωτών. Συν ότι πολλοί από τους αναπληρωτές θα παραιτηθούν. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα από τη Ζάγηθο, γιατί ζητήσαμε πολλές σε μένα μας στείλουν. Εκεί διοριστήκαν 36 συνάδελφοι μόνιμοι στη δευτεροβάθμια. Οι 12 πήραν άδεια άνευ αποδοχών και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Μία παραιτήθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 103 κενά από τους 340 συναδέλφους που πρέπει να υπάρχουν στο νησί για να λειτουργήσουν στοιχειοδός στα σχολεία. Και αναπληρώθηκαν μόνο 63, που δεν θα πάνε κιόλοι. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που ακούγεται κάθε χρόνο, ότι θα ανοίξουν τα σχολεία και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις θέσεις τους, δεν υπάρχει. Και κοιτάνε να το λύσουμε συμπτύξεις τμήματων, στηβάζουν μαθητές σε ακατάλληλες και επικίνδυνες αίθουσες, προκειμένου να λειτουργήσουν, αλλάζουν σχολεία τους μαθητές. Κλείνουν τμήματα και δεν μπορούν να γίνουν εγγραφές, δίνουν υποχρεωτικές υπερορίες σε συναδέλφους, τους καλούν να κάνουν β' και γ' ανάθεση, μετατρέπουν τους συναδέλφους σε γυρολόγους, προκειμένου να μπαλώσουν το πρόβλημα.
0: Πείτε μου, πότε και πού είναι το ραντεβού του Σαββάτου?
1: Θα υπάρχει μαζικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας, δεν το έχουμε βγάλει ακόμα. Θα υπάρχει κινητοποίηση την Παρασκευή 1 η ώρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε και συνέντευξη τύπου το Σάββατο, 1 το μεσημέρι, για αυτά τα οξυμένα προβλήματα. Θέλουμε να συμμετέχει μαζικά ο κλάδος. Το καλάθι της ΔΕΘ, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πλουσιοπάροχο για μια ακόμα φορά για τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, πετρελαϊκές εταιρείες. Αλλά θα είναι, θα είναι πάλι πλούσιο για τους συστοιχείες Patriot, 100 Patriot που έχουμε, 100 αξιωματικούς και την Patriot συστοιχεία στη Σαουδική Αραβία, για τις 6 αποστολές εκτός Ελλάδας που περιφανεύεται του Υπουργείου Άμυνας. Αλλά θα είναι πολύ φτωχό στο βασικό για την εκπαίδευση, να έχεις εκπαιδευτικούς, να έχεις προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες, ο εκπαιδευτικός να ζει αξιοπρεπώς, να έχεις κτίρια ασφαλή, γιατί άκουσα και τι είπατε πριν για τη φιέστα του Πρωθυπουργού στο σχολείο. Να πω μόνο ότι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που μπαίνουν και οι τράπεζες μέσα στα σχολεία και το διαφημίζουν είναι πραγματικά τραγέλαφος. Οι μισοί μαθητές, οι γονείς, χρωστάνε το σπίτι στις τράπεζες και θέλω να βάζουμε και τα μπέλε.
0: Ναι, θα πω για αυτό στη συνέχεια.
1: Ναι, λοιπόν, καλύπτει μόνο το 5% των σχολικών μονάδων. Γι' αυτά δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Και για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε να συμμετέχουν μαζικά οι συνάδελφοι. Και ένα τελευταίο λόγο, επιτρέψτε μου 2 λεπτά, ξέρω ότι ο χρόνος δεν μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία που πραγματικά βιάζεται η κοινή λογική, η αλήθεια μπροστά στα μάτια των μαθητών μας με αυτά που ακούμε κάθε μέρα και να περιμένουμε οι μαθητές μας να ζήσουν σε μια κοινωνία που ο πόλεμος, η προσφυγιά, η φτώχεια, η μετανάστευση θα είναι στην ημερήσια διάταξη, να ζουν πολύ χειρότερα από ό,τι ζούμε εμείς και ένας εκπαιδευτικός να κάθεται και να παρακολουθεί ως παρατηρητής αυτές τις εξελίξεις. Όχι, οφείλουμε και για μας ως εργαζόμενοι, αλλά πολύ περισσότερο για τους μαθητές μας, να μαζικά να αντιδράσουμε και να πούμε δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση, δεν περιμένουμε τίποτα από κανέναν, εμείς θα βάλουμε τη σφραγίδα στις εξελίξεις, με πολιτικό τρόπο και κινηματικό, προκειμένου εμείς να ζούμε με αξιοπρέπεια και πολύ περισσότερο οι μαθητές μας.
0: Κύριε Καρακούλη, ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θα έρθω σε αυτό που έλεγε και ο κύριος Καργόπουλος προηγουμένως. Το είπα και εγώ στην εισαγωγή για αυτό το χτεσινό που πήγε στο σχολείο στο Ρόζα Ιμβριώτη ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω εδώ όμως να βάλω μια ανωτελεία πριν πάμε στο διάλειμμα. Θέλω να πάμε στην Τουρκία, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη στον ανταποκριτή μας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα στον Νίκο τον Ανούρη για να δούμε τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κύριος Ερντογάν. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε έναν Τούρκο πρόεδρο σήμερα να ανεβάζει τους τόνους και είναι η πιο σκληρή και αιχμηρή τοποθέτηση όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών το Δεκέμβριο του 2023. Ρωτήθηκε ο Ταγί Περντογάν επιστρέφοντας από το Κυρκιστάν, από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο, για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας αν αυτό το πράγμα συνεχίσει, αν δηλαδή η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίσει τα νησιά. Και αυτό που ανέφερε ο Ταγί Περντογάν είναι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Μάλιστα, χρησιμοποίησε και μια φράση όπου έκανε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Αν στέλναμε μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ, είναι στα τουρκικά παράλια, στην Ελλάδα, θα το άκουγαν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Ταγί Περντογάν, είχε επιλέξει μια επικοδομητική προσέγγιση, ωστόσο δεν βλέπει να πράττει το ίδιο και η Ελλάδα. Και προσθέτει ότι η Τουρκία δεν έχει σχεδιάσει κανένα έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει κανένα να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη λογική της και την ηρεμία της και τη λογική της προσέγγιση αναφέρει ως αδυναμία, θα κάνει ένα μεγάλο λάθος, ένα σοβαρό λάθος και προειδοποιεί την Ελλάδα, καλεί να πάψει πλέον να εξοπλίζει τα νησιά, να εγκαταλείψει το λάθος μονοπάτι των εξοπλισμών των νησιών. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, μια φράση που μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σας πω σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, να σας μεταφέρω κάτι πολύ ευχάριστο. Μετά από σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το φόντο των δηλώσεων του Ερντογάν, το ευχάριστο που έχω να σας μεταφέρω είναι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό το πολύ ευχάριστο το είπε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία. Πώς το έλεγε ο Αλκηστέας, ευτυχείτε. Real FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
6: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
7: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
6: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
7: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
6: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα.
6: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
8: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον αθάνατο Έλληνα. Μην ξεχάσω να σας πω για αυτή την φιέστα, αυτή την πρόκληση, αυτή την πρόκληση παρουσίασης μιας εικονικής πραγματικότητας για τα τεράστια προβλήματα των σχολείων, που, στην οποία πρωταγωνίστηκε χτες πάλι ο Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν, ξέρετε, πήγε να διαφημίσει το κοινωνικό πρόσωπο των τραπεζιτών. Και πού πήγε να το κάνει? Πήγε να το κάνει στο ειδικό δημοτικό σχολείο στο Ρόζα Ιμβριώτη, στην Κεσαριανή. Και πήγε εκεί και βγάλαν οικογενειακή φωτογραφία ο Πρωθυπουργός και οι τραπεζίτες, για να υποκριθούν ότι παράγουν και παρέχουν, λέει, κοινωνικό έργο. Ήταν εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης για να διαφημίσει την κοινωνική ευθύνη των τραπεζών, οι οποίες, λέει, θα δώσουν για το εν λόγω πρόγραμμα 400 εκατομμύρια σε 4 χρόνια. Μόνο το 25 οι 4 αυτές οι συστημικές τράπεζες είχαν κέρδη 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τέτοια γαλαντομία μιλάμε και γενναιοδωρία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό και του πολιτικού ήθους που διαλέξαν να πάνε να τα κάνουν αυτά σε ένα σχολείο. Διαλέξαν για σχολείο ως ντεκόρ ένα σχολείο που το ίδρυσε η Ρόζα Ιμβριώτη, η μάνα της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, το οποίο λόγω της διαχρονικής εγκατάλειψης από όλες τις κυβερνήσεις φέτος ειδικά κινδύνεψε να κλείσει. Και πήγανε στην Κεσαριανή, εκεί που διώκουν το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί στηρίζουν το δικαίωμα των εργαζόμενων για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Τους τρέχουν στα δικαστήρια. Εκεί πήγανε. Είπα, υπάρχει πολιτικό ήθος στο πλαίσιο της αριστείας και της επιτελικότητας πάντα. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή. Είναι ο συνάδελφός μου Γιώργος ο Λικουρέτζος, γιατί εκεί οι ομορφιές δεν σταματάνε. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, όπως το είπες, οι ομορφιές δεν σταματάνε. Όπως κλείσαμε για τις εθνές διακοπές, έτσι ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ένταση. Εγώ νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ διδακτική η σημερινή συνεδρίαση. Ήταν στο πλαίσιο της διαδικασίας ψηφοφορίας για την εκλογή αντιπροέδρου μετά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα. Η κυρία Ακρίτα, να πούμε την είδηση, δεν εξελέγει όπως αναμενόταν μετά την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της νίκης, όπως προκύπτει την ψηφοφορία των βουλευτών, να μην υπερψηφίσουν αλλά να περιοριστούν στο παρόν. Θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό τα ναι πρέπει να είναι περισσότερα από τα παρόν προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής. Η κυρία Ακρίτα συγκέντρωσε 119 θετικές ψήφους έναντι 169 βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν παρόν, άρα δεν εξελέγει. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα, μάλλον προηγήθηκε αυτή η ψηφοφορία, μια πάρα πολύ έντονη σύγκρουση με πρωταγωνίστρια την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία φαίνεται ότι μέχρι τις εκλογές θα είναι κατά πάντων. Επιτέθηκε σήμερα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ειδικά στην κυρία Κανέλη, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλει να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους. Κατηγόρησε αρχικά τον κύριο Κουκουλόπουλο που προέδρευε ότι δεν της έδινε το λόγο και ότι μετέχει σε μια συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να μην δοθεί ο λόγος στη μόνιμη γυναίκα πολιτική αρχηγό. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εμποδίζει με αυτή την ψήφο το να εκπροσωπηθούν οι γυναίκες στο Προεδρείο της Βουλής. Και κάπου εκεί ο κύριος Νότης Μηταράκης, αφού πρώτα ο κύριος Κουκλόπουλος, τον οποίο είχε αποκαλέσει τραμπούκο η κυρία Κωνσταντοπούλου, της είπε ότι δεν θα ανεχθεί άλλο τις χειδαιότητές της, ο κύριος Μηταράκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε το ψηφοδέλτιο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ψηφοφορία του 2023 για τους αντιπροέδρους, όταν εκεί η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ψηφίσει μόνο τη δική της πρόταση, τον κύριο Μιχάλη Κουρδάκη, και είχε ψηφίσει παρόν σε όλες τις άλλες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η μόνη γυναίκα που προτινόταν τότε για το Προεδρείο της Βουλής από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξέρεις τι σχόλιο μου έρχεται να κάνω, ρε Γιώργο?
1: Για πες.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Κάπως έτσι είναι, Νίκο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας σήμερα στο Μίκη Θοδωράκη, ανήμερα της επετείου των 5 χρόνων από τον θάνατό του στις 2 Σεπτέμβρη του 2021. Real FM.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα.
5: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω εγώ που βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
6: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
7: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
8: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά.
12: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
13: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Επιπλέον τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία στο 43χρονο πατέρα του μωρού και τη συντρόφου του και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους στον 26χρονο Αφγανό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικοί στο Μύτικα, Θήβας και στην Κάριστο Ευβίας, όπου εκενώθηκαν οι οικισμοί Θεατρούπολη και Ερωδιός. Ανοιχτό παραμένει και το πύθινο μέτωπο που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Νωρίτερα, άνδρες πυροσβεστικής απεγκλώβησαν ηλικιωμένοι από το διαμέρισμά της στην Καλλιθέα, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η γυναίκα έχει μεταφερθεί με εγκάφματα στο νοσοκομείο. Πολύ υψηλός εντωμεταξύ είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαραχείο, Λέσβο, Σάμο και Ικαρία. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε υποχωρήση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των Ευρωπαίων ομολόγων του. Νωρίτερα, ο Τούρκος Πρόεδρος, συνεχίζοντας την προκλητική ρητορική, αμφισβήτησε εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου, καλώντας την Ελλάδα να σταματήσει να τα εξοπλίζει. Αναλυτικά στο enikos.gr. Να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ, προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στην περιοχή. Δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει στον Παλαιστινιακό φύλακα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Γάζα. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες απόπειρα επίθεσης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Έστω Χρυσούπολης και η Μαρκό ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αγώνες ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στις 10:15 παίζουν ΠΑΟ Κόφι. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των γυναικών αποκλείστηκε από τα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την ήττα της με 3-0 σετ από τη Σερβία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Real Weather.
20: Γενικά έθυλος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
22: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Μίκης Θοδωράκης που έκανε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Νερούντα, του Λιβαδίτη, του Χριστοδούλου, του Κατσαρού και τόσων ακόμη, κάνοντας παράλληλα παγκόσμια γνωστή τη μουσική, τις αξίες, τον πολιτισμό της Ελλάδας, ο τιμημένος με το βραβείο Λένιν έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 2 Σεπτέμβρη του 2021 σε ηλικία 96 ετών. Από τους λιποτάκτες, τον Επιτάφιο, από το Άξιο Νεστή μέχρι τη Ρωμιοσύνη και το Κάντο Γενεράλ, ο Μίκης Θοδωράκης δημιουργεί και καθορίζει την ανανέωση του ελληνικού τραγουδιού. Στρατευμένος στη μαρξιστική ιδεολογία, υπέστη όλες τις διώξεις που υπέστησαν τα μέλη του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ, οι κομμουνιστές. Η στράτευση και οι αγώνες μας κάτω από την κόκκινη σημαία αποτελεί την ιερότερη περίοδο της ζωής μας, που είχε ένα και μόνο στόχο: να κάνει το λαό μας ελεύθερο, ανεξάρτητο και ευτυχισμένο, έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης σε επιστολή του στην εφημερίδα Τα Νέα τον Αύγουστο του 2017. «Κύμα είμαι και ξεσπώ, δίχως λευτεριά δε ζω», έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής είναι αφιερωμένο στην επέτειο του θανάτου αυτού του αθάνατου Έλληνα.
1: Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν, λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού, σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου, και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου, που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και μετά θα μιλήσει να πει: «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας πρωτομές αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού, σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν ιδού θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης, και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες, κηρύσσοντας πολέμους. Όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή, που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάδι το στόμα, το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας: «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν κεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά με στους εθέρες το ερέχθειο των πουλιών. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν ιδού θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους σαν αίτια θα γεράσει. Και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα, και θα έχει καθένας τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας, και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερείπια. Τότε, μην έχοντας άλλη εξορία, πού να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερείπια, και τον πρώτο λόγο του ως στερνός των ανθρώπων θα πει: «Να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει. Και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη. Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.
0: Ακούσαμε το προφητικό από το Μάνο Κατράκη. Προφητικό, άξιον εστί. Ο Μάνος Κατράκης έφευγε σαν σήμερα. Ήταν 2 Σεπτέμβρη του 1984. 2 Σεπτέμβρη του 2021 θα συναντηθεί με έναν ακόμα αθάνατο, τον Μίκη Θοδωράκη.

Θοδωράκης. Θοδωράκης πέρασε στην Αθανασία. Θοδωράκης κατάφερε με το έργο του να παραδώσει στην Αθανασία όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά το ίδιο το απέραντο γαλάζιο της οικουμενικής Ελλάδας. Ο Real και η εκπομπή είναι σήμερα συντονισμένη με αυτή την Αθανασία. Μίκης Θοδωράκης, την πόρτα ανοίγω το βράδυ, Τάσος Λιβάδητης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε

0: ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Κλειδίσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της Γερμανίδας συντρόφου του που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Επιπλέον δίωξη ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους. Περισσότερα στο real.gr. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την προκλητική ρητορική Ερντογάν που αμφισβητεί εκ νέου την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Να μετονομαστούν τα στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ, προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίζονται τα σφοδρά εκατέρωθεν πλήγματα στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούζου.

στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε.

0: www.radiomera.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μίκης Θοδωράκης πέρασε στην Αθανασία, ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης κατάφερε να είναι αθάνατος και κατάφερε να είναι παγκόσμιος, γιατί κατόρθωσε με το έργο του να ζωγραφίσει και να παραδώσει στο μέλλον το κόκκινο της ελπίδας, το κόκκινο της φλόγας. Αυτό το κόκκινο που αναγεννιέται μέσα από τον αγώνα του ανθρώπου να είναι άνθρωπος.

Θοδωράκης κατάφερε αυτό που μόνο οι ιδιοφυείς μπορούν να καταφέρουν. Κατάφερε να μιλούν όλοι για αυτόν, χωρίς να μπορούν να τον λερώσουν οι τσαρλατάνοι που τρέχουν να χύσουν και αυτοί τα κροκοδίλια δάκρυά τους, παριστάνοντας τάχα ότι κατανοούν, ή ακόμα χειρότερα για την τροπή την ίδια, ότι σέβονται τα νοήματα των τραγουδιών του. Πάμε να ακούσουμε για την εξεγερμένη Αμερική. Ο Μίκης τραγουδάει, συνθέτει, Πάμπλο Νερούντα, εδώ σε ερμηνεία του Πέτρου Πανδύ.

Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας, ειδικά στη σημερινή εκπομπή. Γιάννη μου, εδώ είμαι. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Κωνσταντίνο, στον Πέτρο. Καλησπέρα στον Άγγελο και στην Ιωάννα. Στο φίλο το Real Blocker, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Λονδίνο, στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στον Πέτρο και στο Βαγγέλη.

σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα τη Süddeutsche Zeitung το 2006 και σε ερώτηση που το έκανα τότε για μια επιστολή που είχε στείλει το 2005 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τους κατηγορούσε ότι αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια με τον άθλιο αντικομουνισμό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μίκης έλεγε τα εξής. Μήπως θα πρέπει λοιπόν και εγώ να παραδεχτώ ότι ήμουν εγκληματίας? Και όμως ήμουν κομμουνιστής. Και ως πατριώτης κομμουνιστής, γνώρισα καλά τη Wehrmacht, τα SS και τα υπόγεια της Gestapo. Ευτυχώς γλίτωσα τα Dachau, τα Mauthausen και τα Auschwitz. Μήπως το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή συνυπήρξα με τους δεσμότες και τους δημίους μου Ναζί, σημαίνει ότι συνεργάστηκα και εξομοιώθηκα μαζί τους? Βάλτε λοιπόν και το όνομά μου πλάι στα ονόματα του Χίμλερ και του Άιχμαν, για να μάθουν οι επόμενες γενιές ότι θύματα και θύτες είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρετε όμως κάτι? Εάν δεν ήμασταν εμείς οι κομμουνιστές και η Σοβιετική Ένωση, σήμερα το όνειρο του Χίτλερ για μια Γερμανία χιλίων χρόνων θα είχε γίνει πραγματικότητα. Ίσως γι' αυτό το λόγο στεναχωρήσαμε τον εισηγητή, τον Σουηδό εισηγητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την καταδίκη μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως όταν εμείς στενάζαμε στους θαλάμους βασανιστερίων της Γκεστάπο, κάποιοι οικονομικοί κύκλοι της Σουηδίας έκαναν φλερτ με τη χιτλερική Γερμανία και είχαν άριστες σχέσεις κάθε είδους μαζί της. Ποιος ξέρει και πως οι άλλοι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ευχόντουσαν να νικήσει ο Χίτλερ. Μίκης Θοδωράκης, 2006.

0: Real FM.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Τώρα στο τέλος της ζωής μου, γράφει ο Μίκης Θοδωράκης στην επιστολή του προς το Δημήτρη Κουτσούμπα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την ώρα των απολογισμών σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω, λέει απευθυνόμενος στον Δημήτρη Κουτσούμπα, εκείνη την ώρα να επιληφθείς εσύ προσωπικά.

λοιπόν ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των θανάτων που άφησε στην αιωνιότητα ένα έργο που κανένας μα κανένας δεν μπορεί να το κοντίνει, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να βρει ούτε ένα φάλτσο, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να το μικρύνει, ούτε ακόμα και ο ίδιος. Αυτό το σπάνιο επίτευγμα δεν θα μπορούσε να γεννηθεί αν η μουσική του Θοδωράκη δεν ήταν συνώνυμη με την εξιστόρηση της ίδιας της ζωής

Γιατί ο Θοδωράκης τραγούδησε για όλους. Τραγούδησε και για τον Μπελογιάννη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Μπελογιάννη. Τραγούδησε για τον Λαμπράκη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Λαμπράκη. Τραγούδησε για τον Τάσο Τούση, αλλά και για αυτούς που σκότωσαν τον Τάσο Τούση, που δολοφόνησαν τον Ελί, που εκτέλεσαν τον πιο ωραίο ανθό της Ρωμιοσύνης, που έστησαν το θυσιαστήριο της Κεσαριανής, που μάτωσαν την Κοκκινιά, την Καλογρέζα, το Χορτιάτι, το Δίστομο, που ρήμαξαν την Τραπετσόνα. Αυτό το έργο είναι τόσο δικό μας, όσο και το αίμα εκείνων που χύθηκε για να υπάρξει αυτό το έργο. Και θα το διασώσουμε. Αυτό το έργο θα το διασώσουμε αμόλυντο και αμαγάριστο, γιατί το οφείλουμε σε εκείνους που πέθαναν για να γεννηθεί.

Πέρασαν 5 χρόνια, ήταν 5η-2 Σεπτέμβρη του 2021, τότε που ο Μίκης Θοδωράκης, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης, που έκανε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Σεφέρη, του Νερούδα, του Λιβαδίτη και τόσον ακόμη, πέρασε στην αιωνιότητα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.